0: Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
1: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
0: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
1: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
0: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
1: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
0: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
1: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
0: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
1: Χοιρινός κιμάς 5,49 το κιλό.
0: Βόιος κιμάς 13,99 το κιλό.
1: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
0: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
1: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στο νομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία.
2: Σιτία FM.
3: Σιτία FM.
4: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη. Ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
5: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
6: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
7: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
4: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
8: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο αγκαλιά.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
3: Σιτία FM.

τηρεύουνε. Βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς οι άλλοι ματώνε, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ. Βρε δε βαριέσαι, βρε βαριέσαι αδερφέ.

Ξυπνούν σαν κολλασμένοι τριγυρνούν και κλαίνε και πονάνε. Στάσου και σκέψου μια στιγμή πόσοι σκοτώνονται στη γη την ώρα που μιλάμε. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε, δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι, αδερφέ. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα

0: FM.
1: Προστατεύομαι από το παθητικό κάπνισμα. Ένας πρωτότυπος σχολικός διαγωνισμός για τάξεις 5ης, 6ης δημοτικού, γυμνάσια και λύκειο. Τα παιδιά οργανώνουν δράσεις και προτείνουν τρόπους ώστε να διασφαλίσουν το δικαίωμά τους στην υγεία τους. Προστατεύομαι από το παθητικό κάπνισμα. Με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας για όλα τα σχολεία της περιφέρειας Κρήτης. Μάθετε περισσότερα στο acapnistas.gr και στο acapnistas.blogspot.com. Προστατεύομαι από το παθητικό κάπνισμα.
2: Συντία FM.

Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

0: 95,5.
1: Αυτό το μήνυμα απευθύνεται στη Στεφανία που μόλις έκανε στάση για καφέ στη Γλυφάδα. Σε χρειαζόμαστε άμεσα σε συσίτιο στη Θεσσαλονίκη. Μπορείς να είσαι εκεί για να βοηθήσεις, ακόμα και όταν δεν είσαι εκεί. Μπες στο www.mdmgreece.gr και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις το έργο των γιατρών του κόσμου. Γιατροί του κόσμου. Όπου υπάρχουν άνθρωποι.
2: Συντία FM.

0: FM.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Ζωοφιλική Ομοσπονδία Σωματείων Αττικής Σαρονικού.
2: Συντία FM.

0: Πολυτεχνία FM.
1: Αυτό το ραδιοφωνικό είναι αφιερωμένο στα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ.
2: Οπα, μισό, στα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Πάμε λίγο πιο ζωηρά.
1: Αυτό το ραδιοφωνικό είναι αφιερωμένο στα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ.
2: Να σου πω, δεν αλλάζουμε και τη μουσική. Αφού αυτό το ραδιοφωνικό θα μιλήσει για τους ωραίους τύπους της ΕΛΕΠΑΠ.
1: Παιδιά γενναία που παίζουν με θεραπευτικά παιχνίδια που τα ξεκλειδώνουν, τα εξελίσσουν και γκαζώνοντας φτάνουν στην πρωτιά. Γίνονται νικητές. Νικητές στη ζωή που μοιάζει με παιχνίδι. Γίνε και εσύ ωραίος τύπος. Μπες τώρα στο elepap.gr, μάθε για το έργο μας αλλά και πώς μπορείς να στηρίξεις τα γενναία μας παιδιά.
3: Συντία FM.

0: anything.
1: Είχα μια δυσκολία στη ζωή μου.
2: Αλλά βρήκα έναν σκοπό.
3: Να κλαδεύω.
2: Να μαζεύω ελιές.
3: Να φροντίζω το πράσινο.
2: Μη σας φαίνεται ασήμαντο.
1: Εγώ έτσι έκανα παρέες και φίλους.
2: Έγινα χρήσιμη.
3: Βελτίωσα τη ζωή μου.
4: Οργανωμένα προγράμματα αποκατάστασης Μονάδα Πρασίνου. Λαγκαδά 196, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.
5: Σιτία FM.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
6: Σιτία FM 95,5.
8: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Δίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Τούξε ελευθερία και βγαίνω.
2: Μην το συζητά, τον έπιασε το Μάη.
1: Να σου πω, ο καιρός δεν ήταν και τόσο καλός, έτσι?
2: Όχι, δεν ήταν και τρομερά καλός.
1: Μας την έσπασε, anyway.
2: Δεν πειράζει, είναι Μάιος όμως.
1: Ναι, αυτό, αλλή μόνο. Και σε 26-27 μέρες θα είναι και Ιούνιος.
2: Και Ιούνιος θα είναι.
1: Αυτό είναι σίγουρο, έτσι. Λοιπόν,
2: θύμισέ μου στο διάλειμμα.
1: Μάλιστα.
2: Να σε ρωτήσω κάτι για τα φυτά που φυτεύουμε τώρα, που ξέρεις.
1: Για το Μάιο.
2: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Αν μας ακούσουν όμως οι δυο μας.
1: Λοιπόν, παιδιά, γεια σας. Καλή εβδομάδα. Καλό μήνα, έστω και ετεροχρονισμένα. Γιατί είχαμε πρωτομαγιά. Α, τα είπαμε την Παρασκευή.
2: Τα είπαμε, πώς δεν τα... Δεν πειράζει, θα τα ξαναπούμε. Ναι. Τι.
1: Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας και ο Κώστας Γεωργακόπουλος, υπεύθυνος πάντα στην παραγωγή.
2: Και το κορίτσι μας, το εξαιρετικό, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, άντε, πάμε. Καλό πενθήμερο να έχουμε.
2: Για να

0: Είναι αυτό που λένε ότι μάθανε ότι αυτό και πλακώσανε και οι τέτοιοι για το από τέτοιο.
1: Μάθανε το αυτό και πλακώσανε και οι τέτοιοι.
0: Δηλαδή, τι γίνεται ρε παιδιά, κινδυνεύει? Όχι, καλό είναι.
1: Όχι, μια χαρά είναι.
0: Η Ελλάδα μετατρέπεται σε ένα τεράστιο πλατό.
1: Ας έτσι μετατραπούμε σε κάτι πάντως.
0: Είχαμε την Οδύσσια, είχαμε τον Brand Pitt.
1: Και τώρα?
0: Τώρα έχουμε Emily in Paris.
1: Τα κάνουμε εμείς το Παρίσι?
0: Όχι. Έρχονται στη Μύκονο τα παιδιά για γυρίσματα.
1: Μύκονος.
0: Εδώ και δύο εβδομάδες περίπου, ναι, έχουν αρχίσει και έρχονται οι άνθρωποι παραγωγής, mm-hmm, το Emily in Paris. Πάρα πολλά πράγματα θα γυριστούν στο νησί των ανέμων.
1: Μη μου λες.
0: Το οποίο ξαναπαίρνει πάνω του, έτσι. Ελπίζω να μην πάνε να νοικιάσουν καμιά ξαπλώσσα στην παραλία.
1: Δεν πάνε για ξαπλώσσα.
0: Θα τους κυνηγάει η παραγωγή με τις ντομάτες. Παιδιά, sorry, δηλαδή, ένα χιλιάρικο για δύο ώρες. Anyway, παρόλα αυτά, έχουν πάει, έχουν επισκεφθεί εντυπωσιακές βίλες του νησιού που ξέρεις ότι υπάρχουν.
1: Και δεν υπάρχουν.
0: Έχουν διαλέξει και μία, το ενίκιο δεν ξέρουμε. Όπου θα
1: και δεν θα το μάθουμε κιόλας.
0: Τα περισσότερα γυρίσματα, ναι, okay. Σε λίγο καταφθάνει και η Lily Collins.
1: Μη μου λες.
0: Ναι.
1: Ρε κόσμος που έχει να πάει.
0: Αμέ, τι νόμισες. Παρ' όλα αυτά, εντάξει. Όλα με άπτεστη, μάλλον με πολύ μεγάλη διακριτικότητα.
1: Εντάξει, δεν θέλω να σου
0: δεν ξέρουν
1: πολύ
0: λεπτομέρειες οι ντόπιοι κτλ. Θα σου πάρουν χαμπάρι, εντάξει, πού είσαι. Λοιπόν, και το καλό είναι ότι ναι, μέσα στα γυρίσματα για χύψη ζετ λόγους γυρισμάτων θα χρησιμοποιηθούν και πάρα πολύ ντόπιοι.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Εντάξει.
1: Αυτό βέβαια που πρέπει φαντάζομαι να έχουν καλύψει είναι να μην ανοίξει το στόμα τους, διότι και εμείς οι Έλληνες,
0: ναι,
1: κρίνοντας από μένα δηλαδή,
0: ναι,
1: το κουτσομπολιό, την κοινωνική κριτική, την έχουν μέσα τους. Δεν μπορεί, κάτι θα έχουν κάνει αυτοί για να μην
0: θα μάθουμε,
1: μιλήσουμε.
0: Θα μάθουμε. Λοιπόν, ωραίο όμως, έτσι.
1: Ωραίο.
0: Περιμένουμε και την επόμενη παραγωγή, παιδιά, μην μείνουμε εκεί.

0: Στην TV.
1: Λοιπόν.
2: Λοιπόν.
1: Έκπληξη τώρα.
2: Όπα.
1: Τι σου φύλαγα.
2: Όπα.
1: Εάν έχεις αναζητήσει μεγάλους στάρ του Hollywood και δεν τους έχεις βρει στον κινηματογράφο αυτή τη σεζόν, θα τους βρεις στην τηλεόραση.
2: Δηλαδή.
1: Και γι' αυτό κάθε μέρα θα μιλάμε για ένα, για δύο μεγάλους στάρ που ο καθένας πρωταγωνιστεί σε κάποια σειρά, σε πλατφόρμα.
2: Μάλιστα.
1: Θα ξεκινήσω με κάτι που το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι ο Robert De Niro με το Zero Day από το Netflix.
2: Ναι.
1: Όπου είναι ένας πρώην πρόεδρος της Αμερικής που ανακαλύπτει πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα μες στην Προεδρία.
2: Πρόεδρος,
1: ότι κάποτε ήταν πρόεδρος, το τόπανε. Μιλάω για τον De Niro, δεν μιλάω για τον σημερινό.
2: Okay.
1: Και πάμε και στον Colin Firth, ο οποίος πρωταγωνιστεί σε ένα πολύ ενδιαφέρον σύριαλ που λέγεται Lockerbie, A Search for Truth και βασίζεται πάνω σε μια πραγματική ιστορία ενός πατέρα που αναζητά να μάθει τι έγινε το 1988 σε μια πτήση της Pan Am, στην οποία πτήση, η οποία πτήση έπεσε και εκεί ήταν θύμα και η κόρη του.
2: Μάλιστα.
1: Βασίζεται στην πραγματική ιστορία, έτσι, okay. Δεν είναι. Άρα λοιπόν, Robert De Niro και Colin Firth το έχουμε σε πλατφόρμα.
2: Okay.
1: Αύριο τα υπόλοιπα.
2: Εντάξει. Α, να σου πω,
1: για πες.
2: Επειδή τα διάβασες,
1: ναι.
2: Παρακαλώ πάρα πολύ για το προεδρικό ζεύγος,
1: ναι.
2: Να μην ξαναγίνει καμία αναφορά.
1: Γιατί θα μας πιάσουν.
2: Είδες τι έπαθε
1: θα μας πιάσουν, σου λέω.
2: Ο τύπος, ο Αμερικανός.
1: Ναι, ναι, του παναφύγει ο Τζιμι Φάλον. Ο οποίος είχε κάνει και σχόλιο δύο μέρες πριν. Δεν είναι ότι το έκανε εκείνη τη μέρα.
2: Για να μην φέρουμε σε δύσκολη θέση την παραγωγή και χάσουμε και τα λεφτά μας.
1: Πρώτα απ' όλα για να μην μας χάσουμε.
2: Έτσι.

0: 95,5.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Ζωοφιλική Ομοσπονδία Σωματείων Αττικής Σαρονικού.
2: Σιτία FM.
3: 2 στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: 2 στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
3: Σιτία FM 95,5.

0: εντάξει ρε παιδί μου, γιατί. Καλό είναι.
1: Το έχεις εσύ τώρα ότι η Naomi Watts μπορεί να κάνει την μπαλαρίνα. Έχουμε τρελαθεί τελείως. Και μάλιστα τη Margot Fontaine. Δηλαδή, τι έχουν πάθει στο Hollywood, ειλικρινά.
0: Εντάξει, σου λέει.
1: Ευτυχώς ο συμπροταγωνιστής της τουλάχιστον είναι μπαλαρίνος.
0: Α. Χορευτήσεις.
1: Ναι.
0: Κλασικό μπαλέτο.
1: Κλασικό μπαλέτο. Okay. Λοιπόν, μάθαμε ότι η Naomi Watts, ναι, πρωταγωνιστεί στο έργο Margot and Rudy, mm-hmm, του Anthony Fabian. Mm-hmm. Πώς έχω την εντύπωση ότι αυτός είναι άντρας της, δεν είμαι σίγουρη. Ναι. Και θα κάνει το ρόλο της Μαργκό προφανώς.
0: Okay.
1: Μαζί ο τον Ουρέγεφ θα τον κάνει ο Αλεξάνδρ Τρούς, που είναι πρώτος χορευτής, ναι, στον παλέτο του Αμβούργου.
0: Okay,
1: και επειδή είναι Γερμανός, θα φέρνει στην προφορά στα αγγλικά με τον Ουρέγεφ. Κατάλαβες.
0: Okay.
1: Τώρα, από πού ξεκινάει? Ξεκινάει από την αποστασία του Ουρέγεφ στο Λονδίνο. Και η Margot Fontaine είναι μεγάλη ήδη, είναι δηλαδή προς τη δύση της καριέρας της. Okay. 42 χρονών τώρα, μην φανταστείς τον λίγο μεγάλη.
0: Ναι.
1: Και ο Νουρέγεφ είναι 23.
0: Ναι.
1: Και γκέι.
0: Ναι.
1: Τον ερωτεύεται όμως τρελά η Margot Fontaine.
0: Έχουν ξαναγίνει πράγματα.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Και μας δείχνει τώρα πως αυτή η σχέση με έναν τόσο ταλαντούχο χορευτή, ο οποίος ήταν πάρα πολύ τρυφερός και υποστηρικτικός μαζί της, ξανακάνει καριέρα, mm-hmm, από τα 42 μέχρι τα 50 φεύγα.
0: Εξαιτίας του.
1: Εξαιτίας του.
0: Ναι.
1: Είδες
0: τι κάνει ο αέρος.
1: Ο αέρος, ναι, τα πάντα νικά.
0: Χορεύει η Margot, ε.
1: Η Margot, ναι, για την Naomi δεν είμαι σίγουρη. Ναι.
0: Χορεύει αυτή.
1: Χορεύει.
0: Εντάξει. Και είναι ερωτευμένη και με τον τύπο.
1: Και με τον τύπο.
0: Είναι σίγουρο ότι ένα χορό δεν πρόκειται να το χορέψει.
1: Του Ισαΐα.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Και όπως λέει και η Γιάννα Κουβαρά, η οποία βρίσκει ευκαιρία να την κάνει από το στούντιο, καλώς το καλό μας το κορίτσι.
0: Καλώς σας βρίσκω.
1: Βασιλεία Πέτρου, προσοχή, το κλίμα δαγκώνει, παιδιά.
0: Μία είδηση από το Earth News. Η μεξικανική δημόσια επιχείρηση Πετρόλαιος Μεξικάνος, Pemex, αναγνώρισε την ευθύνη για τη διαρροή πολύ μεγάλης ποσότητας πετρελαίου που μόλυνε παραλίες κατά μήκος του κόλπου του Μεξικού μέσα στο Μάρτιο μήνα. Αρχικά η μεξικανική κυβέρνηση είχε αποδώσει το συμβάν σε παράνομη απόρριψη καυσίμων από κάποιο πλοίο ή σε φυσική διαρροή από κάποιο κοίτασμα. Όμως, στα μέσα του Απριλίου, ο διευθυντής της Pemex, Βίκτορ Ροδρίγες, παραδέχθηκε ότι η αιτία ήταν διαρροή από πετρελαιαγωγό της εταιρείας που προκάλεσε πετρελαιοκυλίδες, οι οποίες εντοπίστηκαν σε τεράστια έκταση κατά μήκος της ακτογραμμής μήκους κάπου 600 χιλιόμετρων. Πρόσθεσε πως βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες απόλυσης τριών τοπικών στελεχών της επιχείρησης που δεν ανέφεραν όσο όφυλαν τη διαρροή στον αγωγό. Ο κ. Ροδρίγες τόνισε πως διέταξε να διενεργηθεί εσωτερική έρευνα αφού ομάδα επιστημόνων που σχημάτισε η πρόεδρος Κλαούδια Σέινμπαουμ έκανε τη σύνδεση μεταξύ της μόλυνσης και των εγκαταστάσεων της Pemex. Πρόσθεσε πως ζήτησε από τους υφισταμένους του δορυφορικές εικόνες και ημερολογιακές καταχωρήσεις της επιχείρησης που αποκάλυψαν πολλές παραβάσεις των κανονισμών, με σημαντικότερες την απώλεια της μηχανικής ακεραιότητας και την έλλειψη πρόεδρος Κλαούδια

0: επέτρεπε να σταματήσει, δεν έκλεισε παρά 8 ημέρες αφού διαπιστώθηκε το πρόβλημα, πρόσθεσε, τονίζοντας πως έχει υποβληθεί μήνυση κατά των υπευθύνων.
1: Ένας ωραίος κόσμος και τα λοιπά και τα λοιπά. Thank you, Βασιλεία.

0: Εδώ φιλενάδα, πως το chat box και η AI μπορεί να μετατραπεί σε ρουφιάνο χωρίς να το ξέρεις.
1: Σε ρουφιάνο ακούω.
0: Μάλιστα, και μάλιστα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και αυτοί με τους οποίους έχεις αλληλεπιδερίσκεια.
1: Αμάν.
0: Δικαιοσύνη, εισαγγελείς, αντίδικοι, σε αστικές περιπτώσεις, εντάξει. Λοιπόν, δικηγόροι στις Ηνωμένες Πολιτείες, πράγμα το οποίο φαντάζομαι ισχύει και για εδώ ή θα ισχύει, καλό είναι να τα λέμε, προειδοποιούν τους πελάτες τους να μην ξανοίγονται σε συνομιλίες με τα chatbox όσον αφορά προσωπικές υποθέσεις τους για διάφορες αστικές διεκδικήσεις, απάτες κτλ.
1: Πες μου ότι ρωτάνε και τι να κάνουν δηλαδή στο chatbox.
0: Πολλοί από αυτούς, ήδη αναφέρεται στην σχετική είδηση, πολλοί από αυτούς έχουν μιλήσει και για υποθέσεις τους συμβουλευόμενοι τα chatbox για νομικές πληροφορίες,
1: με κανονικές πληροφορίες, ονόματα
0: συμβουλές και τα λοιπά. Οι δικηγόροι στις Ηνωμένες Πολιτείες λένε, παιδιά, προσέξτε, αυτό δεν ισχύει όσον αφορά το απόρριτο με το δικηγόρο σου, ναι. Γιατί απλούστατα το chatbox
1: δεν είναι δικηγόρος.
0: Δεν είναι δικηγόρος, δεν είναι νομικό πρόσωπο, φυσικό νομικό πρόσωπο, εντάξει. Όλα αυτά τώρα προέκυψαν από μια υπόθεση ενός τύπου, επιχειρηματία,
1: ναι,
0: ο οποίος καταδικάστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες με βάση τις συνομιλίες που είχε με το chatbox,
1: ναι,
0: προκειμένου τέλος πάντων να κάνει την απάτη την οποία έκανε, και τον βγάλανε στη φόρα.
1: Μπράβο.
0: Και θεωρήθηκε αποδεικτικό υλικό και του τη ρίξανε.
1: Φαντάσου τις κυρίες εδώ στην Ελλάδα που δείχνουν τον καφέ.
0: Σταμάτα. Σταμάτα.
1: Okay.

0: Σιτία FM.
1: Σιτία FM.
2: 2 στην τιμή του ενός με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: 2 στην τιμή του ενός, Δευτέρα με Παρασκευή.
2: Σιτία FM 95,5.

0: Είμαστε πάντα εδώ στην πρώτη μέρα αυτού του πενθυμέρου, 4 Μαΐου, και η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξενόπουλος μαζί σας με το 2 στην τιμή του 1. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα, φιλενάδα.
1: Έφτασε κιόλας.
0: Ναι, αμέ, γιατί όχι. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος, όπως πάντα, Κέρβερο στην παραγωγή.
1: Ναι.
0: Thank you, Κώστας.
1: Και η Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι μας.
0: Thank you, Βασιλεία. Λοιπόν, κυρία μου, είστε έτοιμοι?
1: Πάντα.

0: Εγώ ήξερα το τραγούδι.
1: Εγώ ήξερα και τους Crosby, Stills, Nash & Young, δηλαδή συνεχίζω να τους ξέρω.
0: Ναι, τους ξέρουμε.
1: Είναι ένα από τα πολύ δυνατά, τώρα πια δεν είναι.
0: Δεν είναι, ναι, οκ.
1: Αλλά στη δεκαετία του 70 και του 60, τέλη 60, όλη τη δεκαετία του 70.
0: Ήταν εξαιρετική.
1: Φοβερό κουαρτέτο.
0: Βέβαια.
1: Και φωνητικό.
0: Τεράστια μουσική όλοι.
1: Όλοι τους, πραγματικά. Για πες.
0: Ήξερα λοιπόν για το κομμάτι των Crosby, Stills, Nash & Young, mm-hmm. το Ohio, mm-hmm. αλλά δεν ήξερα από πού το είχαν εμπνευστεί.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα λοιπόν το 1970, mm-hmm. η Εθνοφρουρά του Ohio σκότωσε 4 φοιτητές και τραυμάτισε 11 στο Πανεπιστήμιο του Kent, mm-hmm. κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων εναντίον του πολέμου του Βιετνάμ. Mm-hmm. Και το συγκρότημα εμπνεύστηκε από αυτό το γεγονός και έγραψαν το τραγούδι Ohio.
1: Το οποίο είναι εκπληκτικό.

0: μας έχεις?
1: Λοιπόν, από σήμερα τι μας έχουμε?
0: Ναι.
1: Από σήμερα λοιπόν εγκαινιάζουμε μια πολύ, για την δική μου άποψη, όμορφη ενότητα, καινούργια στην εκπομπή, που είναι μέρη σε αυτή την πανέμορφη χώρα.
0: Ναι.
1: Επειδή φτιάχνει ο καιρός και επειδή mm-hmm. το μυαλό αρχίζει και πηγαίνει σε διάφορα και τα λοιπά, και θα βρεθούμε και σε τόπους.
0: Και εκτός από το μυαλό προσπαθούμε να πάμε και εμείς κάπου.
1: Λοιπόν, είναι η ενότητα ένας όμορφος κόσμος.
0: Ναι.
1: Που κρύβεται μέσα σε αυτή την πανέμορφη χώρα.
0: Ω, για να το δούμε.
1: Μέρη που δεν τα ξέρουμε, που υπάρχουν και που, τέλος πάντων, αν έχουμε τη δυνατότητα, καλό είναι να κάνουμε βόλτες προς τα εκεί.
0: Βέβαια, γιατί μπορεί να είναι και κοντά εκεί που μένουμε.
1: Θα ξεκινήσουμε αυτή την εβδομάδα, σήμερα και αύριο, με δύο ορεινά χωριά από την Βρετανία.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Και τις υπόλοιπες τρεις μέρες θα πάμε στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου. Από το βουνό στη θάλασσα.
0: Ωραία.
1: Πάμε λοιπόν. Την ξέρεις τη Δομνίστα?
0: Όχι, δεν την ξέρω τη Δομνίτσα.
1: Δομνίστα.
0: Δομνίστα. Φαντάσου πόσο δεν την ξέρω.
1: Πλούσια δάση ελατιάς, σε απότομες πλαγιές, χαράδρες, φαράγγια, πανύψηλα βράχια, δεσπόζουν επιβλητικά πάνω από τη Δομνίστα στην Βρετανία. Είναι χτισμένη σε μια πλαγιά στα 1050 μέτρα υψόμετρο.
0: Τι είπες τώρα?
1: 36 χιλιόμετρα από το Καρπανήσι. Δεν είναι μακριά.
0: Κοίτα να δεις που έχω πάει στο Καρπανήσι και δεν το ξέρα.
1: Μάλιστα, κρυμμένο μέσα σε ένα πυκνό ελατοδάσος και διατηρεί ακόμα τη γραφικότητά του και την παράδοσή του. Εδώ με έχω εμένα,
0: ναι,
1: στο κέντρο του χωριού, πλακόστρωτη η πλατεία φυσικά, όπου το καφενείο και οι ταβέρνες, εδώ με έχω. Όταν λέμε ταβέρνες, ξέρεις τώρα, έτσι λοιπόν.
0: Ταβέρνες και πλατάνια.
1: Όπως όλα τα μεγάλα, τα όμορφα ορεινά χωριά σε αυτή τη χώρα, το χειμώνα να είναι γύρω στη καμιά τριανταριά η κάτοικη. Αλλά από τον Απρίλιο και μετά σιγά σιγά αρχίζει
0: και υπάρχει κόσμος.
1: Πρόσεξε, υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό εκεί. Το Φαρμακείο Λαογραφικό Μουσείο και το Πνευματικό Κέντρο που στεγάζονται στο παλιό γυμνάσιο, με την Κοινοτική Βιβλιοθήκη το 1962, η οποία διαθέτει 15.000 τίτλους, και τη μικρή λαογραφική συλλογή, αλλά και το σπάνιο φωτογραφικό υλικό από την περιοχή. Θα βρείτε ξενώνες και νοικιαζόμενα δωμάτια. Και τώρα και το ωραίο, τα τελευταία 5 χρόνια εκεί διοργανώνονται με την παρουσία του ΣΕΓΑΣ αγώνες ορεινού τρεξίματος κάθε τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
0: Πολύ που μας έρχεται, που δηλαδή, μας έρχεται, ναι.
1: Αποστάσεων 20, 40, 60, 80 χιλιόμετρων παρακαλώ, που συγκεντρώνουν πάνω από 450 συμμετοχές.
0: Κοίτα να δεις τώρα, 450 αυτοί, δεν θα έρθει κανένας μαζί,
1: βέβαια,
0: τους.
1: Μια χαρά. Βέβαια οι αποστάσεις είναι μεγάλες, 20, 40, 60, 80 χιλιόμετρα είναι πολλά για μένα.
0: Για σένα.
1: Εγώ θα μείνω στην πλακόστρωτη πλατεία.
0: Εκεί με στα πλατάνια.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Α, μπράβο. Κράτα μια θέση.
1: Έγινε.

0: FM.
1: Και οι δύο μου γονείς καπνίζουνε μέσα στο σπίτι. Κλείνομαι στο δωμάτιό μου, αλλά και εκεί τζούζουν τα μάτια μου. Την ώρα του φαγητού, όλοι καπνίζουν στο τραπέζι.
2: Το παθητικό κάπνισμα δεν συμβαίνει μόνο σε κλειστούς δημόσιους χώρους. Τα παιδιά και τα βρέφη είναι ανυπεράσπιστα στο σπίτι. Προστατέψτε τα. Μην επιβάλλετε στα παιδιά να εισπνέουν τον καπνό σας. Ακαπνίστας. Σύλλογος για την προστασία από το παθητικό κάπνισμα.
3: Σιτία FM.
4: 2 στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: 2 στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
4: Σιτία FM 95,5.

0: Πού και πού το λέξεις εσύ?
1: Το ένα. Τώρα αυτό ήταν πολύ. Ήταν πολύ ο Λάκης, τον αγαπώ πολύ.
0: Πραγματικά.
1: Αλλά πραγματικά μερικές φορές νομίζω ότι, δεν ξέρω, ζει σε ένα δικό του κόσμο. Μίλησε λοιπόν στο περιοδικό OK και είπε ότι όλη αυτή η γκλαμουριά με την οποία τον έχουμε συνδεδεμένο δεν είναι πραγματικότητα στην καθημερινή του ζωή. Διότι ο άνθρωπος και έχει καταστραφεί οικονομικά και δουλεύει κιόλας. Αλλά αυτό που ήταν πάρα πολύ αστείο είναι ότι είπε ότι προσπαθεί να βγάλει τη σύνταξή του. Τον βοηθάνε φίλοι του να μαζέψει χαρτιά και τέτοια. Και μία από τους φίλους αυτού τη ρώτησε πόσο περίπου την υπολογίζει τη σύνταξη. Του λέει γύρω στα 850 ευρώ. Και τη ρώτησε ο Λάκης, την ημέρα? Θέλω να μάθω που δίνουν σύνταξη 850 ευρώ την ημέρα, ειλικρινά.
0: Εντάξει.
1: Να πάρω το Λάκη μαζί, αλλά μπρατσέτο και να πάμε.
0: 24.000 εκατομμύνια σύνταξη.
1: Τίποτα, ρε εσύ, τίποτα. Για όνομα, δεν ζητάει και πολλά.
0: Έτσι.
1: Γεια σου, Λάκη.

0: Φτάσαμε στη μουσική ενότητα. Άντε θα σου κάνω το χατήρι και αυτή την εβδομάδα να συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσαμε την προηγούμενη,
1: ναι.
0: Όπου στη μουσική ενότητα κάθε μέρας θα ασχολούμαστε με ένα συγκεκριμένο καλλιτέχνη, αλλά με πράγματα τα οποία έχει κάνει, είναι μακριά από τις τεράστιες επιτυχίες του.
1: Και είναι εξαιρετικά.
0: Και είναι πραγματικά εξαιρετικά. Είναι ένα μικρό παζλ από κομματάκια τα οποία συνθέτουν μια άλλη εικόνα από αυτή που ξέρουμε.
1: Το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον και είμαι σίγουρη ότι θα αρέσει και σε αυτούς που μας ακούνε.
0: Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα μας απασχολεί ο κύριος Ed Sheeran.
1: Ωραίος.
0: Ξέρεις εσύ ότι... ήθελε να συνεργαστεί από τα μικράτα του με τους Pink Floyd. Μάλιστα είχαν γίνει.
1: Με τους Pink Floyd.
0: Ναι. Είχαν γίνει και διάφορες έτσι δημοσιεύσεις τότε κτλ. Μια συνεργασία η οποία δεν ολοκληρώθηκε, αλλά το ήθελε από μικρός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα πάμε στην τελική λήξη, στην τελετή λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου 12 Αυγούστου του 2012 στο Ολυμπιακό Στάδιο του Στάμφορντ.
1: Ναι.
0: Όπου εκεί ήταν σαν guest της τελετής ο Ed Sheeran. Έτσι. Είχε πει τότε αυτό ότι θέλω να συνεργαστώ με τους Pink Floyd. Διαψεύτηκε όλη η ιστορία. Ωστόσο εμφανίστηκε στην τελετή εκεί λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Και θα τον ακούσουμε σε μια εκπληκτική, όχι extended,
1: ναι.
0: αλλά μικρή,
1: πιο σύντομη,
0: ναι, εκπληκτική ερμηνεία του Wish You Were Here.
1: Πω κομματάρα.
0: Ναι ρε φίλε, πραγματικά. Μαζί του είναι και ο Nick Mason,
1: ναι.
0: ο οποίος drummer και ιδρυτικός τέλεχος των Pink Floyd.
1: Mm-hmm.
0: Ένας άλλος τεράστιος, ο Mike Rutherford από τους Genesis, Phil Collins και λοιπά. Και ένας Richard Jones, δεν τον ξέρω αυτό, ο οποίος ήταν και μέλος του συγκροτήματος Freeling.
1: Δεν τον ξέρω ότι και εγώ.
0: Λοιπόν,
1: αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι σηκώσαν το βάρος μαζί του σοβαρή μουσική, έτσι.
0: Είναι καταπληκτική η ερμηνεία του Sheeran σε αυτό το κομμάτι.
1: Για να δούμε Ed Sheeran's Pink Floyd.
0: Πάμε.

0: Πόσο κρίμα είναι που τους μαθαίνουμε αυτούς τους ανθρώπους από τα ποπάκια.
1: Ναι, πρόσεξε να σου πω κάτι. Και είναι 2012.
0: Αυτό
1: δηλαδή
0: λέω.
1: Δηλαδή ήταν πιτσιρικάς
0: τότε. Πιτσιρικάς κανονικά. Ο εδώ τώρα είναι μικρός.
1: Αυτό είναι. Λοιπόν, πάμε, τελειώσαμε.
0: Για σήμερα.
1: Thank you very much, everybody. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είμαστε έτοιμοι για Αμερική.
1: Ναι, άλλη μόνο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα, παιδιά. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, μαζί σας όπως πάντα, δύο στην τιμή του ενός.
0: Και μαζί μας ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος και το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
1: Μέχρι αύριο.
0: Τα λέμε.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Σιτία FM.
2: Τοπικά δείχνει να κινείται και σήμερα ο δείκτης.
3: Πληροφορίες, πολλές πληροφορίες, ειδήσεις, σχόλια, κάθε μέρα και ξανά, ώσπου όλα μοιάζουν ίδια και εσύ τα προσπερνάς χωρίς καν να δώσεις σημασία. Αν όμως συναντήσεις κάτι στα αλήθεια σπουδαίο...
4: Είμαι ό,τι πιο γενναίο θα πετύχει σήμερα. Είμαι ό,τι πιο όμορφο θα δει σήμερα.
3: Μην προσπερνάς κάτι που αξίζει. Τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ σε χρειάζονται στο πλευρό τους.
4: Είναι ο λόγος να συνεχίσουμε έτσι. Και εμείς θα σου χαρίσουμε όλη μας την αγάπη.
3: Η ΕΛΕΠΑΠ στηρίζει τα παιδιά με αναπηρία ώστε να συνεχίσουν τις θεραπείες τους. Μάθε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Σιτία FM.

Κιούμπρικ, Γιούρι Γκαγκάριν και Λάικα. Το φεγγάρι φωτίζει για όλους μας, πείτε στον Έλλον να σβήσει τη σβάστηκα. Μαύρη κύκλη και κάτω από τα μάτια, όχι μονάχα στο σήμα το Audi. Πληρώνω το τίμημα χρόνια για να με του φεγγαρ.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Γιώργος Παπαδάκης, στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Προνάκης. Στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκονται πλέον όλοι οι εμπλεκόμενοι στην αιματηρή συμπλοκή έξω από τον μπαρ στο Ηράκλειο, καθώς χθες βράδυ παρουσιάστηκε στις αρχές και ο ανήλικος που φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση, μετά και τον 18χρονο που είχε εμφανιστεί αυτοβούλος το περασμένο Σάββατο. Ο 23χρονος αδελφός του δεύτερου νεαρού είχε συλληφθεί από την πρώτη στιγμή, με τους τρεις κατηγορούμενους να βρίσκονται πλέον στην διάθεση της δικαιοσύνης για το περιστατικό που είχε ως συνέπεια τον τραυματισμό ενός 57χρονου υπαλλήλου υποδοχής. Σε βάρος τους, ο εισαγγελέας έχει ασκήσει ποινικές διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας και οι απολογίες τους αναμένεται να γίνουν την ερχόμενη Τετάρτη το πρωί. Αιματηρό επεισόδιο σε χωριό του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας, όταν δύο νεαροί άνδρες ηλικίας 24 και 21 ετών, που φέρονται να είχαν προσωπικές διαφορές, συναντήθηκαν σε σημείο κοντά στο κημητήριο της περιοχής. Κατά διάρκεια της συνάντησης, η ένταση κλιμακώθηκε με τον 21 ετών νεαρό να φέρεται βάσει της κατάθεσης του 24χρονου θύματος να ανοίγει πύρα εναντίον του, πυροβολώντας 5 φορές προς τα πόδια του, με συνέπεια μία από τις σφαίρες να τον τραυματίσει. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο, ενώ φερόμενος ως δράστης έχει διαφύγει και αναζητείται από την αστυνομία που διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Θεαματική ενίσχυση των υδάτινων αποθεμάτων στην Κρήτη μετά και τις τελευταίες μετρήσεις. Το φράγμα ποταμών παρουσιάζει πλήρη πληρότητα, αγγίζοντας το 100% με αποθηκευμένα 22 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Αντίστοιχα, στο φράγμα από Σελέμη τα αποθέματα ανέρχονται στα 13 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, καταγράφοντας αισθητή ενίσχυση, ενώ στη Φανερωμένη η ποσότητα φτάνει τα 12 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Σε πιλωτική εφαρμογή τίθεται από σήμερα στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Βενιζελίου Νοσοκομείου το πρόγραμμα Health IQ, το οποίο φέρνει σαρωτικές αλλαγές στον τρόπο εξυπηρέτησης των ασθενών, καθώς καταργείται η παραδοσιακή σειρά προτεραιότητας βάσει ώρας προσέλευσης και εισάγεται σύστημα διαλογής ανάλογα με την σοβαρότητα κάθε περιστατικού. Με την άφηξή τους, οι πολίτες θα αξιολογούνται από εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό και θα λαμβάνουν χρωματιστό βραχιολάκι από κόκκινο για τα άμεσα απειλητικά περιστατικά έως μπλε για τα μη επίγοντα, με στόχο την άμεση εξυπηρέτηση των πιο σοβαρών περιπτώσεων και την συνολική αναβάθμιση της ασφάλειας και της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας. Σε ισχύ από σήμερα η επιχείρηση Project Freedom, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με τις αμερικανικές δυνάμεις να ξεκινούν συνοδεία εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμού στο πλαίσιο προσπάθειας διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοείας στην περιοχή. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, το νέο επιχειρησιακό πλαίσιο προβλέπει στρατιωτική υποστήριξη και προστασία εμπορικών δρομολογίων σε ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία της παγκόσμιας ναυτιλίας με εφαρμογή από σήμερα. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για πολύ θετικές συνομιλίες με το Ιράν με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης, την ώρα που η Τεχεράνη ανεβάζει τους τόνους με τον επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου να προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο στενό καθεστώς ασφαλείας της περιοχής θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας. Για λίγες ημέρες ακόμα θα συνεχιστούν οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ίδρυυσης στην Λεωφόρο Δημοκρατία στο Ηράκλειο, με αποτέλεσμα να παραμένουν σε ισχύ σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στο τμήμα μεταξύ των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Αθανασίου Διάκου έχει τεθεί εκτός λειτουργίας το ένα ρεύμα κυκλοφορίας, καθώς τα συνεργεία της ΔΕΙΑΗ προχωρούν στις παρεμβάσεις που ξεκίνησαν στις 29 Απριλίου. Το έργο έχει στόχο τη μείωση των διαρροών και την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων. Στο Β' Τριμελές Πλημελιωδικείο Ηρακλείου αναμένεται να εκδικαστεί σήμερα η υπόθεση θανάτου του 51 ετών Παναγιώτη Μητρέλου, σχεδόν 4 χρόνια μετά το τραγικό περιστατικό που συγκλώνησε την τοπική κοινωνία. Η υπόθεση αφορά στην πτώση του Πεύκου στη Λεωφόρο Δημοκρατίας τον Αύγουστο του 2022, όταν ο άτυχος άνδρας οδηγώντας δίκυκλο είχε σταματήσει σε φανάρι και περίμενε να ανάψει πράσινο. Το μεγάλο δέντρο κατέρευσε και τον καταπλάκωσε, προκαλώντας τον ακαριαίο θάνατό του. Για το περιστατικό έχουν παραπενθεί να δικαστούν 4 άτομα, στελέχη και υπάλληλοι που σχετίζονται με την διαχείριση και συντήρηση του πρασίνου στον Δήμο Ηρακλείου. Σημαντική ανάσα για τις επιχειρήσεις και τον πρωτογενή τομέα φέρνει νέα παράταση που δίνεται στην υποχρεωτική εφαρμογή της δεύτερης φάσης του ψηφιακού δελτίου αποστολής, μεταθέτοντας την έναρξη του καθολικού μέτρου έως το τέλος του 2026. Όριο στο κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ βάζει νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, το συνολικό ποσό που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο κατά την αποπληρωμή του δεν θα ξεπερνά το 30 έως και 50% πάνω από το αρχικό κεφάλαιο. Προβληματισμό προκαλεί για ακόμα μια φορά στο Ηράκλειο βανδαλισμός στην τουαλέτα για άτομα με αναπηρία στο πάρκο Θεοτοκόπουλου στο κέντρο της πόλης, καθώς άγνωστοι προκάλεσαν ζημιές στον χώρο, ο οποίος είχε μπει ξανά στο στόχαστρο πριν από περίπου έναν μήνα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου έχουν ήδη κινητοποιηθεί για την αποκατάσταση των θωρών και την επαναλειτουργία της υποδομής, ενώ το επαναλαμβανόμενο περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της προστασίας των δημόσιων χώρων. Από πυραλιστίας καταγράφηκε αργά χθες βράδυ, προκαλώντας την κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών στη Σούδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, νεαρός άνδρας περίπου 18 ετών μπήκε σε μίνι μάρκετ της περιοχής, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με κουκούλα και φέρεται να απείλησε τον υπάλληλο με αιχμηρό αντικείμενο, επιχειρώντας να αφαιρέσει χρηματικό ποσό. Η απόπειρα δεν ολοκληρώθηκε, καθώς ο δράστης εγκατέλειψε άμεσα το κατάστημα και διέφυγε πεζός. Η οικογενειακή διάσταση φαίνεται να έχει, σύμφωνα με την αστυνομία, η υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης τηλεφωνικών απατών που εξαρθρώθηκε στα Χανιά με 7 άτομα να έχουν ταυτοποιηθεί. Όπως προκύπτει, 3 από τα μέλη είναι αδέλφια, ενώ ένα ακόμα συνδέεται συγγενικά μέσω σχέσης με την κόρη άλλου εμπλεκόμενου, με όλους να διατηρούν παράλληλα και στενούς φιλικούς δεσμούς, σύμφωνα με το υλικό που έχει συλλέξει η αστυνομία. Το κύκλωμα φέρεται να δρούσε οργανωμένα, εξαπατώντας πολίτες τηλεφωνικά και πιέζοντάς τους να παραδώσουν χρήματα, κοσμήματα και έγγραφα, τα οποία παραλάμβαναν στη συνέχεια συνεργοί τους είτε έξω από τις κατοικίες είτε μέσω μπαλκονιών. Μια σειρά από αλλαγές επήλθε στα ακίνητα με τη νέα διαδικασία, η οποία τέθηκε σε ισχύ από 1η Μαΐου και αφορά στην επέκταση της δυνατότητας έκδοσης διαταγής απόδοσης μισθίου και στην περίπτωση της λήξης της μίσθωσης ακίνητου ορισμένου ή και αορίστου χρόνου, όπως επισημαίνει η υπομοιδά σε σχετική της ανακοίνωση. Πρωταθλήτρια αναδεικνύεται η Ελλάδα στην εργασία τα Σαββατοκύριακα, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Eurostat. Ένας στους δύο Έλληνες εργαζόμενους βρίσκεται στο πόστο του κατά το Σάββατο ή την Κυριακή, καταγράφοντας επιδόσεις που απέχουν σημαντικά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στα αθλητικά τώρα, Όφη ιτήθηκε με 2-0 από τον Άρη στο Παγκρίτιο Στάδιο για την τρίτη αγωνιστική των play-off μπροστά σε 10.000 φιλάθλους. Είχαμε μείνει στην κατάκτηση του κυπέλου, δηλώνει ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης. Λεβαδιακός Βόλος 5-2 στο άλλο χθεσινό παιχνίδι. Στα play-off του τίτλου της Super League, η πρωτοπόρος ΑΕΚ αναδείχθηκε ισόπαλος 0-0 με τον Παραθηναϊκό στη Λεωφόρο και ξέφυγε 6 βαθμούς από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ νίκησε χθες το άλλο παιχνίδι, τον Ολυμπιακό, με 3-1. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, τα χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα στην Κρήτη. Νωρίς το πρωί θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 7 με 8 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς και στη νότια Κρήτη έως τους 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα. Σικία FM.
2: Το θέμα της ημέρας. Στο νοσοκομείο Σιτίας μεταφέρθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής 32 ακτιβιστές, οι οποίοι αποβιβάστηκαν στην περιοχή του Αθερινόλακου και στη συνέχεια διακομίστηκαν με λεωφορείο στο νοσηλευτικό ίδρυμα προκειμένου να λάβουν ιατρική φροντίδα. Πρόκειται για πολίτες, στην πλειονότητά τους νεαρής ηλικίας, από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων η Μεγάλη Βρετανία, η Ιταλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ολλανδία. Στο νοσοκομείο μετέβησαν και κάτοικοι της περιοχής, προκειμένου να προσφέρουν βοήθεια, ενώ βασική αγωνία των ακτιβιστών, όπως ανέφεραν, ήταν να επικοινωνήσουν με τις οικογένειές τους και να διαβεβαιώσουν ότι είναι καλά στην υγεία τους. Σε δηλώσεις της στο σταθμό μας, η ακτιβίστρια Alice Chapman από τη Μεγάλη Βρετανία ανέφερε ότι η αποστολή ξεκίνησε από τη Σικελία, μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια με προορισμό τη Γάζα.
3: So what happened was we were sailing from Sicily.
4: Ξεκίνησαν τη Σικελία, βάλλοντας ανθρωπιστική βοήθεια με προορισμό τη Γάζα, το σπάσιμο της πολιορκίας της Γάζας. Τα σκάφη ανοιχτά από την Κρήτη δέχτηκαν επίθεση από το Ισραηλινό ναυτικό. Κακοποιηθήκανε, χτυπηθήκανε οι άνθρωποι. Τελικά απήχθησαν, τους εβάλαν σε ένα πολεμικό καράβι του Ισραηλινού ναυτικού, στη συνέχεια σε ένα ελληνικό, και τώρα κάποιοι από αυτούς βρίσκονται εδώ στο νοσοκομείο της Ιθίας, διότι υπάρχουν προβλήματα με τραύματα και κακοποιήσεις που έχουν υποστεί. Στιβαχτήκανε πάνω στο καράβι σε ένα κοντέινερ γύρω στους 150 άτομα. Αρνήθηκαν οποιαδήποτε ιατρική βοήθεια, τους είχαν εκεί χωρίς φαγητό και χωρίς νερό. Παρόλο που ήταν εντελώς ειρηνική απέναντι στους στρατιώτες του IDF, δεχτήκαν την επίθεση με βίαιο τρόπο, αρκετοί χτυπηθήκανε.
3: The majority of our group are now on landing.
4: Περί τους 60 συντρόφους τους αυτή τη στιγμή κάνουν απεργία πείνας λόγω της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί, της απαγωγής, της κακοποίησης και της βίας που έχουν υποστεί.
3: They took our clothes. It was very, very cold. So I...
4: Τους πήρανε τα ρούχα τους, παρόλο που έκανε αρκετό κρύο γιατί υπήρχε κακοκαιρία εκείνη τη στιγμή. Κλεισμένοι μέσα σε ένα κοντέινερ, χωρίς να βλέπουν πουθενά και χωρίς να ξέρουν που καν που πηγαίνουν.
3: I think we will get taken back to our own countries and...
4: Εξέλιξη της υπόθεσης είναι ότι μάλλον θα επιστρέψουν πίσω στα σπίτια τους. Τα σκάφη τα έχουν βουλιάξει. Μερικά σκάφη τα βούλιαξε το Ισραηλινό ναυτικό. Τα σκάφη της αποστολής, ναι. Μια πράξη εντελώς παράνομη, πειρατεία σε διεθνή ύδατα, χιλιάδες μίλια μακριά από τις ακτές του Ισραήλ.
3: So our team are currently split, so...
4: Δύο από τους συμμετέχοντες έχουν απαχθεί και τους έχουν πάει στο Ισραήλ. Η αστυνομία τους φέρθηκε με σκιό τρόπο. Συνεννόηση ήταν ασαφής και ανέντιμη.
3: And like the police haven't been very helpful and quite frankly they've been complicit in the genocide. Right?
2: Σύμφωνα με δηλώσεις του διοικητή του νοσοκομείου Σιτίας, κυρίου Νίκου Σολιδάκη, σε υπήκοο Κολομβίας με κρανιοεγκεφαλική κάκωση, υπήρξε μέρημνα διακομιδής σε νοσοκομείο του Ηρακλείου. Επίσης, σε διαδικασία διακομιδής ήταν ακόμα δύο περιστατικά, εκ των οποίων το ένα με κάταγμα στη μύτη. Οι υπόλοιποι ακτιβιστές δεν αντιμετώπισαν κάποιο σοβαρό πρόβλημα, ελαφρά τραύματα, εκδορές και μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο με λεωφορείο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο νοσοκομείο Σιτίας. Το νοσοκομείο Σιτίας αντεπεξήλθε άμεσα και κάναμε το καθήκον μας, ανέφερε ο κύριος Σολιδάκης.
5: Στο νοσοκομείο μας τελικά μεταφέρθηκαν με λεωφορείο από τον Αθερινόλακο 32 ακτιβιστές, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η αξιολόγησή τους, η αξιολόγηση γίνεται εξετάσεις, είναι όλοι ελαφρά. Ορισμένοι σχεδόν δεν έχουν τίποτα. Ένα μόνο περιστατικό χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση, ένας υπήκοος Κολομβίας που έχει κρανιοκεφαλική κάκωση, και θα ληφθεί μέρημνα να διακομιστεί σε νοσοκομείο του Ηρακλείου, μεγάλο νοσοκομείο του Ηρακλείου. Κατά τα άλλα, το νοσοκομείο αντεπεξήλθε στα υποχρέωση αυτή γρήγορα και πιστεύω ότι κάναμε το καθήκον μας.
6: Έχουν ενημερώσει για τη συνέχεια, δηλαδή εδώ ήρθαν για να εξεταστούν.
5: Εδώ ήρθαν για να τους περιποιηθούμε, να συναντηθούν με τους υπόλοιπους που είναι στο Ηράκλειο και να επαναπατριστούν. Και αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή.
6: Άρα θα φύγουν από εδώ μετά την εξέταση.
5: Ναι, ήδη όσοι έχουν τελειώσει και έχουν εξεταστεί μπαίνουν σιγά σιγά στο λεωφορείο, θα το συνοδεύσει, ξέρει η αστυνομική δύναμη που θα το συνοδεύσει.
2: Με αγωνιστικό παλμό πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση για την εργατική πρωτομαγιά στην πλατεία της Σιτίας, με εργαζόμενους, συνταξιούχους και εκπροσώπους σωματείων να στέλνουν μήνυμα ενότητας και συνέχισης των διεκδικήσεων. Το μήνυμα του για την εργατική πρωτομαγιά έδωσε στο σταθμό μας ο πρόεδρος του νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΔΗ, Αλέξανδρος Αλεξάκης.
7: Η απεργιακή κινητοποίηση σήμερα 1 Μαΐου, η μέρα απεργίας και όχι μέρα αργίας, είναι μια μέρα μνήμης, μια μέρα αγώνα για τους αγώνες οι οποίοι δοθήκαν το 1866 και σήμερα συμπληρώνεται 140 χρόνια από την ημέρα εκείνη στο Σικάγο που θεσπίστηκε το 8ωρο, το οποίο σήμερα έρχεται να θεωρηθεί μετά από τόσα χρόνια στη χώρα μας. Και βέβαια έχουμε γίνει ένα αντικείμενο σχολιασμού και πρωτοτυπίας, αρνητικής πρωτοτυπίας παγκοσμίως, καθώς οι αγώνες αυτοί οι οποίοι δόθηκαν τότε σήμερα έρονται με την πανοκρουσία από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και δυστυχώς έρχονται αυτές οι αποφάσεις να μας γυρίσουν πάρα πολλά χρόνια πίσω. Δηλαδή τα δικαιώματά μας πλέον είναι υποαίρεση και τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Τίποτα δεν έχει κερδιθεί χωρίς αγώνα και γι' αυτό το λόγο σήμερα είναι μια ευκαιρία να αναδείξουμε ξανά τα ζητήματα τα οποία έχουν ανοίξει το τελευταίο χρονικό διάστημα με τη διάλυση της υγείας, με τη διάλυση της παιδείας, με τη διάλυση του κοινωνικού κράτους, με την ακρίβεια η οποία μαστίζει τα νοικοκυριά και δεν μπορεί να περάσει ένα μέσο νοικοκυριό, μια μέσα οικογένεια το μήνα, με την αύξηση των καυσίμων και της ενέργειας η οποία θα ακολουθήσει τα καύσιμα από τον πόλεμο που η Ελλάδα ενεπλάκει με αυτόν τον τρόπο. Και βλέπουμε ότι ο τελικός αποδέκτης και αυτός που πληρώνει το μάρμαρο είναι ο πολίτης, ο μέσος Έλληνας. Γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ πέρα για να διαταμνώσουμε τη φωνή μας και να προασπιστούμε και την εκπαίδευση, τη δημόσια δωρεάν παιδεία, η οποία έχει γίνει, έχει πάει στις καλένδες απλά δικαιώματα, μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας. Τα κτηριακά είναι απαρχαιωμένα σε τέτοιο βαθμό που είναι πλέον επικίνδυνα σε όλη τη χώρα. Την υγεία που βλέπουμε ότι ένας πολίτης για να μπορέσει να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο θα πρέπει να καταφύγει τελικά σε ιδιώτες αν έχει τα χρήματα, αν δεν έχει δυστυχώς θα πρέπει να υπομείνει τη βάσανο. Και τέλος το κοινωνικό κράτος το οποίο έχει διαλυθεί και θεωρούν ότι με ένα βάουτσερ των 50 ευρώ στα καύσιμα θα λύνουν προβλήματα. Δυστυχώς η διάλυση του κοινωνικού ιστίου και αυτή η διάρρηξη δεν μπορεί να συνεχιστεί. Πρέπει να γίνει ανατροπή αυτής της κατάστασης και εδώ είμαστε σήμερα για να διατρανώσουμε σε όλους τους τόνους τη φωνή μας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
8: Περισσότεροι από 5.000 Αμερικανοί στρατιώτες θα εγκαταλείψουν τη Γερμανία. Χαμηλούς τόνους κρατάει η γερμανική κυβέρνηση. Ενώπιον Ισραηλινού δικαστηρίου σήμερα οι δύο ακτιβιστές από το Στουρλίσκο για τη Γάζα που συνελήφθησαν ανοιχτά της Κρήτης. Παγκόσμια ημέρα της ελευθερίας του τύπου σήμερα. Στην τελευταία θέση Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει η Ελλάδα σύμφωνα με τους ρεπόρτερ χωρίς σύνορα. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε τον αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να μοιάσει κι άλλο την παρουσία των Αμερικανικών στρατευμάτων στη Γερμανία πέραν του αριθμού που ήδη ανακοινώθηκε. Ο αριθμός θα μειωθεί πολύ πάνω από τους 5.000 στρατιώτες, δήλωσε ο Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων στην πολιτεία της Φλόριντα. Την Παρασκευή, το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας είχε διατάξει τη μερική απόσυρση στρατευμάτων από τη Γερμανία. Για τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί μέχρι σήμερα, μας ενημερώνει η Δήμητρα Κυρανούδη από το Βερολίνο.
9: Η γερμανική κυβέρνηση επιχειρεί να κρατήσει χαμηλούς τόνους. Ο Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους στέλνει κατευναστικό μήνυμα λέγοντας ότι η στενή στρατιωτική συνεργασία με τις ΗΠΑ συνεχίζεται απρόσκοπτα και ότι η παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη και τη Γερμανία εξυπηρετεί τα συμφέροντα και των δύο πλευρών. Την ίδια ώρα, μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί η πληροφορία ότι η Ουάσιγκτον ενδέχεται να ακυρώσει την προγραμματισμένη για το 2026 εγκατάσταση αμερικανικών πυράβλων μεγάλου βεληνικού Tomahawk στη Γερμανία. Ειδικοί μιλούν για μια δραματική εξέλιξη για την αποτρεπτική ικανότητα της Γερμανίας και του ΝΑΤΟ απέναντι στη Ρωσία, καθώς πρόκειται για οπλικά συστήματα που θεωρούνται κομβικά για την ευρωπαϊκή ασφάλεια με εμβέλεια 2.500 χιλιόμετρων μέχρι τη Μόσχα. Γερμανοί αναλυτές λένε ότι η Ρωσία μπορεί να απειλήσει τη Γερμανία και το ΝΑΤΟ με πυράβλους που βρίσκονται στο Καλίνιγκραντ, όμως η Γερμανία χωρίς τις ΗΠΑ δεν έχει τα κατάλληλα όπλα για να απαντήσει. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
8: Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου σήμερα και σύμφωνα με την οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα, η Γερμανία υποχώρησε κατά τρεις θέσεις πέρυσι και βρίσκεται πλέον στη 14η θέση. Η οργάνωση επισημαίνει πως μόνο το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε χώρες με καλή εντός εισαγωγικών κατάσταση των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Πρώτη παραμένει η Νορβηγία, ακολουθούμενη από τις κάτω χώρες και την Εσθονία, ενώ τελευταία είναι η Ερυθρέα. Στην πρώτη-τελευταία θέση βρίσκεται η Βόρεια Κορέα μπροστά από την Κίνα και το Ιράν. Η Ελλάδα κατέχει την 86η θέση στον κόσμο και την τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κύπρος είναι 80η στην παγκόσμια κατάταξη. Να αλλάξουμε θέμα. Μετά την παρεμπόδιση του στολίσκου με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα από το Ισραήλ στα νυχτά της Κρήτης, δύο από τους 175 ακτιβιστές μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ. Όπως ανακοίνωσε το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών το Σάββατο, ο Ισπανός Σαΐφ Αμπού Κεσέκ και ο Βραζιλιάνος Θιάγκο Άβυλα παραδόθηκαν στις Ισραηλινές αρχές και σήμερα εμφανίστηκαν ενώπιον Ισραηλινού δικαστηρίου. Το Ισπανικό Υπουργείο Εξωτερικών επέκρινε έντονα την ενέργεια των Ισραηλινών αρχών και τη χαρακτήρισε παράνομη. Από την πλευρά του, το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγορεί τους δύο ακτιβιστές για σχέσεις με την Ισλαμιστική Οργάνωση Χαμάς. Την ίδια ώρα θέση πήρε και το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, στυλιτεύοντας τη θέση της Ελλάδας. Περισσότερα θα ακούσουμε από την ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνο.
10: Για την Τουρκία, όπως αναφέρουν πηγές του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, αυτό που την ενόχλησε περισσότερο ήταν η παθητική στάση της Ελλάδας, όπως είπαν, απέναντι στο περιστατικό, ισχυριζόμενοι ότι η Ελλάδα αγνόησε τις διεθνείς της υποχρεώσεις σε ένα συμβάν που θεωρούν ότι έλαβε χώρα εντός της περιοχής της ευθύνης έρευνας και διάσωσης. Σε υψηλούς τόνους, οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα έπρεπε να είναι πιο ενεργή στη διαχείριση της κατάστασης και τονίζουν ότι η αντίδραση που επέδειξε η Ελλάδα στην περίπτωση αυτή δεν συνάδει με το διεθνές δίκαιο και τις υποχρεώσεις της. Δεδομένου λένε ότι το περιστατικό πραγματοποιήθηκε σε βάρος πολιτικών σκαφών που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια, αυτό φαίνεται ότι παραβιάζει τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου, πρωτίστως λένε τη Σύμβαση των ΗΠΑ για το δίκαιο της θάλασσας. Οι ίδιες στρατιωτικές πηγές προχωρούν πιο πέρα, υποστηρίζοντας ότι οι επιλογές του Πρωθυπουργού Κυριάκο Μητσοτάκη και του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια δημιουργούν εντάσεις γύρω από το ζήτημα της θαλάσσιας δικαιοδοσίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Αυτή η στάση της Ελλάδας, ισχυρίζονται, επικρίνεται στην ελληνική κοινή γνώμη ως κάτι που επηρεάζει αρνητικά τις ευαίσθητες ισορροπίες στην περιοχή και ανοίγει το δρόμο στην αποδυνάμωση των αξιώσεων της Ελλάδας σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας σε διεθνές επίπεδο. Το περιστατικό αυτό με τον στολίσκο για τη Γάζα είναι πιθανό να αποτελέσει τώρα αφορμή για την Άγκυρα ώστε να προβάλλει νέες αξιώσεις απέναντι στην Ελλάδα, ύστερα και από την δυσαρέσκειά της για την επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
8: Εδώ το ΕΤΣΕΦΕΛ από τη Βόνο, ολοκληρώνουμε το δελτίο με άλλες ειδήσεις. Συνεχίστηκαν και χθες το βράδυ οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Σύμφωνα με πληροφορίες των Ουκρανικών αρχών, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλοι πέντε τραυματίστηκαν στην Οδυσσό. Τα ρωσικά μη επανδρομένα αεροσκάφη χτύπησαν τόσο υποδομές του λιμανιού της πόλης, όσο και ιδιωτικές κατοικίες. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
0: Πολιτιστικές αναφορές με τον Σπύρο Μοσκόβου.
11: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα για να γίνουν αν ήθελαν τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Έγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκατελελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αίγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί της κεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων.

0: Ακούσατε την Deutsche Welle. Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
1: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
0: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
1: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
0: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
1: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
0: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
1: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
0: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
1: Χοιρινός κιμάς 5,49 το κιλό.
0: Βόιος κιμάς 13,99 το κιλό.
1: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
0: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
1: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στο νομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία.
2: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικές εκδηλώσεις. Από 9 έως 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, οπερέτα και όπερα σκιών, ρεσιτάλ, musical για παιδιά και προβολές ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερά Πέτρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σόλε σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σόλε πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, ανλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Ράδιο Κρήτη. CTFM 95.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα σήμερα, 4 Μαΐου 2026, σαν να είναι 4 Ιανουαρίου 2026, Δημήτρη, γιατί αυτό διακομωδούσε όλος ο κόσμος με αυτά που ζήσαμε το τελευταίο τριήμερο, τετραήμερο σήμερα. Αλλά σήμερα βελτιώνεται ο καιρός, αν και είχαμε βροχοπτώσεις ακόμα και τις πρωινές ώρες, και χθες το βράδυ και τα αξιμερώματα. Χειμωνιάτικο πραγματικά το σκηνικό. Αφύσικα πράγματα. Η κανονικότητα είναι να μην έχουμε ένα κανονικό χειμώνα, Δημήτρη, αλλά Μάιο μήνα να έχουμε χιονοπτώσεις στα ορεινά του νησιού μας, στα Λευκά Όρη, στον Ψιλορίτη, στα Λασιθιώτικα Όρη, να έχουμε χαλάζι, να έχουμε βροχές, καλές βροχές, σίγουρα έδωσαν πάλι κάμποσο νερό στον υδροφόρο ορίζοντα, αλλά και στα φράγματα που φαίνεται ότι ενισχύονται συνεχώς. Νομίζω όμως ότι τελειώνει σήμερα αυτό που ζήσαμε τις προηγούμενες ημέρες. Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς δεν εξελίχθηκε όπως θα περίμεναν οι περισσότεροι. Και εδώ τίθεται το δίλημα, Δημήτρη. Μας αρέσει αυτό που έγινε ή θέλαμε ηλιοφάνεια να βγούμε έξω λίγο, να δούμε την άνοιξη, πώς εξελίσσεται. Εγώ για να πω την αλήθεια πάντως, Δημήτρη, εμένα μ' άρεσε αυτό. Μ' άρεσε. Αφύσικο μεν, αλλά μ' άρεσε. Ό,τι νερό έρχεται είναι καλό. Υπομονή, γιατί θα έρθουν και οι υψηλές θερμοκρασίες, θα έρθουν και οι καύσονες και θα λέμε πού είναι το νεράκι που είχαμε και τις χαμηλές θερμοκρασίες. Οπότε ας κάνουμε λίγο υπομονή ακόμα, κάνα δύο μέρες να φύγουν και οι ισχυροί βοριάδες που πνέουν και να μυρίσει πραγματικά άνοιξη, γιατί σε κανένα δεν άρεσε αυτό που ζήσαμε πριν από δύο μήνες, όταν είχαμε αυτή την σκόνη, αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες, την αφρικανική σκόνη που ακόμα ήταν στους δρόμους, και τώρα με αυτές τις βροχές ξεπλήθηκε, σας πληροφορώ, για όσους δεν το συνειδητοποίησαν. Έτσι λοιπόν θα έχουμε καλύτερη εβδομάδα από ό,τι φαίνεται, και σήμερα τελειώνει αυτό το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε την Κρήτη και τις άλλες περιοχές της χώρας. Χιόνισε σε πάρα πολλές περιοχές και στην υπηρετική Ελλάδα. Εδώ είπαμε ότι οι χιονοπτώσεις στα ορεινά μπορεί να μην ήταν έτσι ισχυρές, άσπρισαν όμως πάλι τα βουνά μας, άσπρισαν, και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Να πω γρήγορα ότι τα φράγματα έχουν ικανοποιητικά, πάρα πολύ μάλλον ικανοποιητικά αποθέματα νερού. Και αυτό που έδειξαν τα στοιχεία είναι ότι, παραδείγματος χάρη, στο φράγμα που σε λέμε είναι πάνω τώρα από 13 εκατομμύρια κυβικά, και νομίζω ότι έρχονται και από το οροπέδιο τώρα που έβρεξε τις τελευταίες ημέρες και ακόμα γεμίζει, άρα είμαστε στο μέσον περίπου και λίγο ίσως παραπάνω την ώρα που μιλάμε, από την πληρότητα του φράγματος από Σελέμη. Αυτό βεβαίως δεν πρέπει να εφησυχάζει κανένα. Μπορεί να έχουμε 13 εκατομμύρια κυβικά, αλλά ο σχεδιασμός δεν πρέπει να απεμπολυθεί όσον αφορά την επάρκεια του νερού στην Ανατολική Κρήτη. Το φράγμα ποταμών, 22 εκατομμύρια κυβικά νερού, όσο ακριβώς χωράει, 100% πληρότητα. Ακόμα και το φράγμα της Φανερωμένης, πάνω από 12 εκατομμύρια κυβικά. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Σε χαμηλότερα επίπεδα, με σταθερή εικόνα, βρίσκεται το φράγμα των Μπραμιανών με περίπου 5 εκατομμύρια κυβικά. Η λίμνη Κουρνά, όπου η στάθμη είχε ανέλθει στα 5,7 μέτρα, προσεγγίζει το όριο ασφαλείας, ουσιαστικά έχει βάλει και εκεί αρκετό νερό. Είπαμε ότι η πληρότητα του αποσελέμη ικανοποιητική,
Και να δώσω και μια εικόνα από τα χιλιοστά, γιατί είδα χιλιοστά του Απριλίου, όχι του Μαΐου τώρα, αλλά μέχρι που τελείωσε την περασμένη Πέμπτη ο Απρίλιος, πραγματικά ήταν πάρα πολύ υψηλά τα ποσοστά βροχόπτωσης, τα οποία έπεσαν στο νησί μας. Οι βροχοπτώσεις αυτές που φέρνουν σημαντική ανάσα στην υδροδότηση όλης της Κρήτης. Οι καταγραφές από τους μετεωρολογικούς σταθμούς δείχνουν ότι ο φετινός Απρίλιος κινήθηκε πάρα πολύ καλά, όπως και από τα μέσα του Μάρτη και έπειτα, που έδωσαν και αυτό το πολύτιμο νερό. Δηλαδή σε μηνιαία βάση, παραδείγματος χάρη, στην Ασίγωνιά Χανίων έπεσαν 222 χιλιοστά, στο Ασκήφου 385, στα Χανιά μέσα 104, στο Νεροκούρου 121, στα Φαλάσσαρνα 45, στην Κάνδανο 120 χιλιοστά, στην Κίσαμο 95, στην Παλαιοχώρα 52, που είναι και νότια, στον Πλατανιά 92, στη Σαμαριά το Δρυμό πρέπει να είναι το ρεκόρ Κρήτης αυτό, 438 χιλιοστά, Σέμπρονα 196, στη Σούδα 80, στο Θέρισο 216, στις Βρύσες 168, στο Βάμο 133, στα Νόγια 125, στο Φράγμα Ποταμών 122, στις Μέλαμπες 146, στο Πλακιά 103, στο Ρέθυμνο μέσα στην πόλη 110, στο Σπύλι 204, στην Αργυρούπολη 196, στους Αρμένους 132, στη Γόρτινα 99, στην Άνω Χερσόνησο 100 χιλιοστά, στο Ηράκλειο Ανατολικά 70 χιλιοστά, 39 στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, 71 στο ΕΛΜΕΠΑ, στα Μάλια δεν είχαμε και τόσο καλές βροχοπτώσεις, στα Πεζά 88, στο Σίβα 80, στις Τάβιες 97, στα Σταυράκια 114, στην Αγία Βαρβάρα 226, πολύ νερό, στον Αμυρά 155, στην Άνω Βιάνο 104 χιλιοστά, στο Ασίμι 77, στην Έμπαρο 173, στην Επισκοπή 92, στις Γούρνες 68, στις Κάτω Ασίτες 172, στο Ηράκλειο, στον Μπόρο 51 χιλιοστά, στο Καστρί 72, στην Κάτω Σίμι 150, στα Μάλια 137, στο Λιμένα Χερσονήσου 106, στο Μεσοχωριό 123, στον Πύργο 127, στον Προφήτη Ηλία 101, στο Τιμπάκι 99, στο Βενεράτο 112, στο Ζαρό 150, στον Άγιο Νικόλα 84, στην Ιερά Πέτρα 89, στην Νεάπολη 206 χιλιοστά, πολύ καλό νερό, στην Ιερά Πέτρα 89, από Μεσοχωριό 123, στον Πύργο 127, στον Προφήτη Ηλία 101, στο Τιμπάκι 99, στο Βενεράτο 112, στο Ζαρό 150, στον Άγιο Νικόλα 84, στην Ιερά Πέτρα 89, στην Νεάπολη 206 χιλιοστά, πολύ καλό νερό, στην Ιερά Πέτρα 89, όπως είπαμε, στο ΣΥΣ 103,

Κάνω τη σειρά Πέτρας 115 στη Ζήρο, ακόμα και στη Ζήρο, 141 χιλιοστά. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι με όλα αυτά. Να πω λοιπόν για τον καιρό σήμερα, κυρίες και κύριοι, ότι θα έχουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας ηλιοφάνεια, θα φύγουν τα σύννεφα και ήδη έχει αρχίσει να μαλακώνει ο καιρός. Οι άνεμοι όμως θα συνεχίσουν να πνέουν ισχυροί 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 19 βαθμούς Κελσίου για σήμερα στο Ηράκλειο. Αύριο Τρίτη τώρα 5 Μαΐου, θερμοκρασία 23 βαθμοί. Είδατε, ανεβαίνει σιγά σιγά το θερμόμετρο. Εξασθενούν και οι βόρειοι άνεμοι στα 3 μποφόρ με ηλιοφάνεια και λίγα σύννεφα. Τετάρτη αραιή συννεφιά, μετά το απόγευμα ηλιοφάνεια τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα, θα φτάσει τους 25 βαθμούς. Με συγχωρείτε. Πάμε στην Πέμπτη τώρα, 7 Μαΐου. Βλέπουμε τη θερμοκρασία, το είχαν πει αυτό οι μετεωρολόγοι, ότι περιμένουμε υψηλές θερμοκρασίες επόμενες ημέρες. Η θερμοκρασία στο Ηράκλειο θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου την 5η 7 του μήνα. Οι άνεμοι μεταβλητοί, ασθενείς 2-3 μποφόρ με ηλιοφάνεια. Την Παρασκευή 31 βαθμοί, ανεβαίνει κι άλλο το θερμόμετρο και θα έχουμε και νότιους ανέμους στα 4 μποφόρ με αραιή συννεφιά, 31 βαθμοί λοιπόν. Το Σάββατο τώρα 30 βαθμοί Κελσίου, το Σάββατο 9 Μαΐου, με μεταβλητούς εξασθενημένους ανέμους 2-3 μποφόρ. Μέχρι το Σάββατο έχουμε εικόνα, οπότε μετά τα μέσα της εβδομάδας, όπως είπαμε, η θερμοκρασία θα σκαρφαλώσει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να δούμε στην περιοχή της Σιτίας σήμερα. Το θερμόμετρο και εκεί δεν θα ξεπεράσει τους 19 βαθμούς. Πνέουν ισχυροί άνεμοι στα 6-7 μποφόρ από βορειοδυτικές διευθύνσεις με λίγα σύννεφα και διαστήματα ηλιοφάνειας. Αύριο Τρίτη 23 βαθμοί Κελσίου με ηλιοφάνεια επίσης και εξασθένιση των βορειοδυτικών ανέμων στα 4 μποφόρ. Τετάρτη 6 Μαΐου 25 βαθμοί η θερμοκρασία, ανεβαίνει και εκεί το θερμόμετρο και εξασθενούν και οι βορειοδυτικοί άνεμοι, θα πνέουν με ένταση έως 3 μποφόρ. Την Πέμπτη ανεβαίνει και στη Σιτία η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς Κελσίου με μεταβλητούς εξασθενημένους ανέμους και ηλιοφάνεια. Την Παρασκευή 8 Μαΐου 31 βαθμοί με δυτικούς ανέμους στα 2-3 μποφόρ εξασθενημένους, αραιή συννεφιά προβλέπεται, όπως και το Σάββατο με 30 βαθμούς Κελσίου και αραιή συννεφιά αλλά και διαστήματα με ηλιοφάνεια. Πάμε στον Άγιο Νικόλαο, στον κόλπο Μεραμβέλου γενικότερα, να δούμε τις θερμοκρασίες σήμερα. 18 βαθμοί η ανώτερη με βορειοδυτικούς ανέμους στα 6 μποφόρ και ηλιοφάνεια. Αύριο Τρίτη 23 βαθμοί, ανεβαίνει και εκεί σταδιακά το θερμόμετρο με δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 3-4 μποφόρ. Τετάρτη 6 Μαΐου 25 βαθμοί η θερμοκρασία, εξασθενημένη η βόρεια άνεμη στα 3 μποφόρ με ηλιοφάνεια. Την Πέμπτη 26 βαθμοί Κελσίου με ανατολικούς ανέμους στα 3 μποφόρ και αραιή συννεφιά. Την Παρασκευή 31 βαθμοί με νότιους ανέμους σταδιακά που θα ενισχυθούν στα 4 μποφόρ με αραιή συννεφιά και το Σάββατο 29 βαθμοί Κελσίου. Νομίζω ότι η άνοιξη θα είναι εδώ αυτή την εβδομάδα. Πάμε να δούμε άλλη περιοχή νότια του Ηρακλείου, στην περιοχή των Μυρών. Στις Μύρες σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς, η άνεμη βορειοδυτική 4-5 μποφόρ. Αύριο Τρίτη 25 βαθμοί, ανεβαίνει και εκεί σταδιακά το θερμόμετρο με μεταβλητούς ανέμους και ηλιοφάνεια. Τετάρτη 24 βαθμοί Κελσίου, την Πέμπτη 26, την Παρασκευή 27 ανεβαίνει το θερμόμετρο και η θερμοκρασία μάλλον, και το Σάββατο 30 βαθμοί Κελσίου με μεταβλητούς ανέμους και ηλιοφάνεια. Πάμε λίγο πιο δυτικά να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή του Ρεθύμνου. Σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει εκεί 18 βαθμούς με βόρειους ανέμους 4 μποφόρ. Αύριο Τρίτη 22 βαθμοί με ηλιοφάνεια, την Τετάρτη 25, την Πέμπτη 27 βαθμοί, την Παρασκευή 26 και το Σάββατο 31 βαθμοί και στην περιοχή του Ρεθύμνου.
Τέλος, να δούμε και τα Χανιά. Στα Χανιά

0: θερμόμετρο σήμερα στους 19 βαθμούς και εκεί, με δυτικούς ανέμους εξασθενημένους στα 3 μποφόρ με ηλιοφάνεια. Αύριο Τρίτη επίσης 24 βαθμοί Κελσίου με ηλιοφάνεια. Την Τετάρτη 25 ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία. 26 την Πέμπτη, την Παρασκευή 27 με αραιή συννεφιά. Το Σάββατο 27 βαθμοί Κελσίου επίσης με αραιή συννεφιά και διαστήματα με ηλιοφάνεια. Αυτά κυρίες και κύριοι για αυτή την εβδομάδα μέχρι το επόμενο Σάββατο. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε.
1: Εξαιρετικές προσφορές για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο στη USK. Κερδίστε 20 έως 60% σε περισσότερα από 1000 προϊόντα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σολέ σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σολέ πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, αντλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr.

Σιτία FM 95,5. Το ραδιόφωνο που ακούγεται σε ολόκληρο τον νομό Λασιθίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 1920 96.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 8. Δυστυχώς τα νέα δεν είναι καθόλου καλά από τη σύραξη στη Μέση Ανατολή. Η κατάσταση όσο περνούν οι ώρες επιδεινώνεται όλο και περισσότερο. Δυστυχώς οι διαπραγματεύσεις μέσω Πακιστάν ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν δεν έχουν φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα να τελειώσει αυτή η ιστορία που μας έχει επηρεάσει όλους. Οι συνέπειες, όσο λέγαμε το προηγούμενο διάστημα ότι θα είναι απρόβλεπτες, τώρα πραγματικά δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα με την παγκόσμια οικονομία και πόσο ακόμα θα μας επηρεάσει αυτή η κατάσταση που φαίνεται ότι επιδεινώνεται. Να πούμε ότι οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν για την αποστολή αντιτορπιλικών 100 μαχητικών και 15.000 στρατιωτών. Αυτή είναι η απόφαση που ελήφθη χθες από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για να εφαρμοστεί η επιχείρηση ελευθερία στα στενά του Ορμούζ, διότι δεν έκαναν δεκτές οι Ηνωμένες Πολιτείες τις προτάσεις του Ιράν όσον αφορά και τα πυρηνικά και τα στενά του Ορμούζ και όλα αυτά που ουσιαστικά έχουν φέρει και αδιέξοδο σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Το Ιράν απάντησε, το λέω εντάχει, ότι θα θεωρήσει, λέει, παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός την ενίσχυση των δυνάμεων στα στενά του Ορμούζ από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, και αυτό βεβαίως θα έχει απρόβλεπτες συνέπειες, διότι δεν αποκλείεται να ξεκινήσει ξανά ο πόλεμος, ακόμα όμως με πιο δυναμικό τρόπο. Όσον αφορά τις τιμές του πετρελαίου διεθνώς, αντί να πέφτουν φυσικά ανεβαίνουν. 108 δολάρια είναι το βαρέλι τώρα που μιλάμε, αλλά όταν θα ξεκινήσει αυτή η επιχείρηση είναι δεδομένο ότι θα πάρουν ξανά την ανιούσα. Και όταν θα πάρουν την ανιούσα θα το δούμε και εμείς, γιατί σήμερα γίνεται η προμήθεια νέων ποσοτήτων καυσίμων από τα πρατήρια υγρό καυσίμων. 2-10 περίπου είναι μεσοσταθμικά, το λέω, η αμόλυβδη αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο, 2-11 την είδα, 2-10, 2-9,99, έτσι κυρίες και κύριοι είναι οι τιμές. Το πετρέλαιο λόγω της επιδότησης διατηρείται σε υποφερτά επίπεδα, όχι ικανοποιητικά, υποφερτά επίπεδα, 1,88,5, κάπου εκεί κυμαίνεται μεσοσταθμικά επίσης. Σε απομακρυσμένες περιοχές είναι υψηλότερη η τιμή. Από εκεί και έπειτα όμως, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών παρουσίασε τις δυνάμεις που θα εμπλακούν σε αυτήν την επιχείρηση, κάνοντας λόγο, όπως είπα, για αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυράβλους, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς θαλάσσης, μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών τομέων, καθώς και 15.000 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Το Ιράν, όπως είπα, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στο νέο ναυτικό καθεστώς στα στενά του Ορμού θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Στην ανακοίνωσή του, ο Αμερικανός πρόεδρος εξήγησε ότι έλαβε την απόφαση αφού πολλές χώρες, οι οποίες δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, απευθύνθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες ζητώντας βοήθεια για την απεμπλοκή των πλοίων τους από τα στενά του Ορμούζ. Και όπως υποστήριξε, πρόκειται για πλοία ουδέτερων και αθώων παρατηρητών, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τις εχθροπραξίες. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ουάσιγκτον δεσμεύεται να καθοδηγήσει με ασφάλεια τα πλοία αυτά εκτός των περιορισμένων θαλάσσιων ζωνών, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν κανονικά τις εμπορικές τους δραστηριότητες. Διευκρίνησε δε ότι η πρωτοβουλία έχει καθαρά ανθρωπιστικό χαρακτήρα, όπως ανέφερε. Πολλά από τα πλοία αντιμετωπίζουν ελλείψη τρόφιμα και βασικά εφόδια, γεγονός που επιβαρύνει και τις συνθήκες διαβίωση των πληρωμάτων. Σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, η νέα επιχείρηση για τα στενά του Ορμούς δεν θα περιλαμβάνει απαραίτητα πλοία του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, Ο ένας από τους αξιωματούχους δήλωσε ότι πλοία του πολεμικού ναυτικού θα βρίσκονται στην περιοχή σε περίπτωση που χρειαστεί να αποτρέψουν το στρατό του Ιράν από το να επιτεθεί σε εμπορικά πλοία που διασχίζουν το στενό. Παράλληλα, υποστήριξαν ότι το ναυτικό των ΗΠΑ πρόκειται να παρέχει στα εμπορικά πλοία πληροφορίες σχετικά με τις καλύτερες θαλάσσιες διαδρομές στο στενό, ειδικά όσον αφορά τη χρήση αυτών που δεν έχουν ναρκοθετηθεί από τον Ιρανικό στρατό. Αυτή είναι η κατάσταση, κυρίες και κύριοι, όπως θα αρχίσει πλέον να διαμορφώνεται ξανά, και δεν ξέρουμε ποιες θα είναι πλέον οι αντιδράσεις. Δηλαδή, αν το Ιράν επιτεθεί ξανά στις χώρες του κόλπου, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύσουν νέα επίθεση και το Ισραήλ αντίον του Ιράν. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι δεν μπορεί να γίνεται κανένας εκβιασμός αυτή τη στιγμή στα στενά του Ορμούζ, που είναι μια διεθνής θαλάσσια δίωδος, διότι και το Ιράν έχει ευθύνες, κυρίες και κύριοι, πάνω σε αυτά που συζητάμε, και ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ που επιφέρει αυτές τις μεγάλες παρενέργειες στο διεθνές εμπόριο και στη διακίνηση των καυσίμων δεν μπορεί να τίθεται από την πλευρά του Ιράν με αυτό τον τρόπο και με αυτό τον εκβιαστικό τρόπο, απειλώντας ουσιαστικά την παγκόσμια οικονομία. Κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει, να τελειώσει αυτή η ιστορία. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, θα έχουμε νεότερα σαφέστατα τις επόμενες ώρες. Προς το παρόν πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε στην εκπομπή.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Βενιζελίου Νοσοκομείου νέο σύστημα διαχείρισης ασθενών. Καταργείται η σειρά προτεραιότητας με βάση τον χρόνο προσέλευσης και εφαρμόζεται σύστημα διαλογής με αξιολόγηση των ασθενών κατά την είσοδο και κατανομή σε κατηγορίες βαρύτητας με χρωματιστά βραχιολάκια. Στα χέρια των αρχών βρίσκεται πλέον και ο τρίτος εμπλεκόμενος στην αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής έξω από μπαρ στο Ηράκλειο. Την Τετάρτη, απολογίες και των τριών στην Ανακρίτρια. Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμού σε χωριό του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας, όταν νεαρός φέρεται να πυροβόλησε εναντίον 24χρονου, τραυματίζοντάς τον στα πόδια. Στα 13 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ανέρχονται τα αποθέματα στο φράγμα Ποσελέμη και στα 12 εκατομμύρια στο φράγμα Φανερωμένης. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, με τα υδάτινα αποθέματα στο νησί να καταγράφουν σημαντική ενίσχυση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις παραμένουν σε ισχύ στη λεωφόρο Δημοκρατία στο Ηράκλειο λόγω εργασιών αντικατάστασης δικτύου ίδρευσης που βρίσκονται σε εξέλιξη. Νέο πλαίσιο προστασίας δανειοληπτών για καταναλωτικά δάνεια έως 100.000 ευρώ προωθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης με στόχο τον περιορισμό καταχρηστικών χρεώσεων. Όριο στο συνολικό κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων θεσπίζεται με νέο νομοσχέδιο. Βανδαλισμός καταγράφηκε στην τουαλέτα ΑΜΕΑ στο πάρκο Θεοτοκόπουλου στο Ηράκλειο με τον Δήμο Ηρακλείου να προχωράσει αποκατάσταση των ζημιών. Ξεκινά αυτήν την ώρα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ. Αιτήσεις μέσω του gov.gr μέχρι και τις 13 Μαΐου. Αυτά για την ώρα. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το ράδιο Κρήτη στις 9.
2: Λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
3: Όποιος ξέρει τι θα πει, σήμερα τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Κάνε τη ζωή σου εύκολη, σύγχρονη, δημιουργική. Μπες στον κόσμο της Τσιφετάκης Euronics. Προϊόντα υψηλής τεχνολογίας στις υπηρεσίες σου κάθε στιγμή της ζωής σου. Ηλεκτρικά είδη, συσκευές οικιακής χρήσης, είδη πληροφορικής, gadgets και ό,τι άλλο ψάχνεις σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιφετάκης Euronics. Καποδίστρια 6 δίπλα από τα ΚΕΠ Σιτίας. Τηλέφωνο 28430-23646. Τσιφετάκης Euronics. Κάνε τη ζωή σου όπως σου αξίζει.
5: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικές εκδηλώσεις. Από 9 έως 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, οπερέτα και όπερα σκιών, ρεσιτάλ, musical για παιδιά και προβολές ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερά Πέτρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Ράδιο Κρήτη. City FM 95,5.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Λέγαμε στο ξεκίνημα που σας έδωσα την εικόνα βέβαια για το καιρό του τελευταίου τριημέρου και τα χιόνια στα ορεινά, ότι εντάξει, μια χαρά, νομίζω ότι πέρασε αυτό το τριήμερο που όλοι νόμιζαν ότι θα ήταν το τριήμερο της Πρωτομαγιάς με τα άνθη και τα λούλουδα, αλλά είχαμε χιόνια στα ορεινά, χαλαζοπτώσεις, βροχοπτώσεις. Και γι' αυτό ζήτησα να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Ανογείων, τον κύριο Σωκράτη Κεφαλογιάννη, να μας δώσει μια εικόνα, γιατί ο Ψιλωρίτης ήταν κόκκινο σχεδόν από τη σκόνη που είχε πέσει πριν από πολύ καιρό ευτυχώς, αλλά τώρα άσπρισε ξανά, όπως άσπρισαν και όλες οι ορεινοί, ή μάλλον όλοι οι ορεινοί όγκοι της Κρήτης. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Βαρδάκη.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Να έχουμε, νομίζω ότι ήταν καλό αυτό το τριήμερο, έτσι, όσον αφορά τη χιονόπτωση, ναι, και το νερό που έπεσε.
1: Γενικώς θεωρώ οι τελευταίοι μήνες έχουν ικανοποιήσει το σύνολο της Κρήτης και τις βροχοπτώσεις και οι καιρικές συνθήκες γενικότερα. Ένα συνήθιστο φαινόμενο, αλήθεια είναι, όχι ότι δεν το έχουμε ξαναδεί, μα είναι να μας κάνει αυτά τα γυρίσματα ο καιρός. Αλλά σε κάθε περίπτωση πέρασε αυτό το τρίμηνο, όπως σωστά είπατε, χωρίς να έχουμε κάποιο πρόβλημα. Γιατί πλέον το Μάιο οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι έχουν γυρίσει τα κοπάδια τους στο βουνό είναι πάρα πολλοί. Δεν αντιμετωπίσαμε κάποιο πρόβλημα ούτε στην πρόσβαση, αλλά ούτε και τα κοπάδια τους είχαν κάποιες απώλειες. Θεωρώ ότι ωραία κύλησε και θα το έχουμε ως μια καλή αναμνήση, πιστεύω.
0: Ναι. Πάντως πάνω από τα 1400 μέτρα χιόνισε, κύριε Δήμαρχε, ποια είναι η εικόνα που έχετε?
1: Χθες έκανε και πάνω από τα 1000 μέτρα και έκανε και κάποιες χαλαζοπτώσεις μέσα στο χωριό. Ήταν μια ιδιαίτερη εμπειρία, κύριε Μαρδάκη, γιατί να βλέπουμε επισκέπτες είτε Έλληνες είτε ξένους να ξαφνιάζονται ιδιαίτερα από αυτή την εξέλιξη του καιρού. Και αυτή είναι και η μαγεία της Κρήτης, κύριε Βαρδάκη. Να καταφέρνουμε έτσι από το χιόνι να βρίσκονται στη θάλασσα, από τη μια μέρα του χειμώνα και στη μέρα να κολυμπάνε στη θάλασσα.
0: Έτσι είναι, γιατί από σήμερα σταδιακά αρχίζει η σοβαρή βελτίωση του καιρού με θερμοκρασίες τέλος εβδομάδας στους 31 βαθμούς. Οπότε νομίζω ότι αυτή η παρένθεση ήταν μια παρένθεση. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει το καλοκαίρι με κάψονες όλα αυτά, αλλά εγώ είμαι υπέρ αυτών των καιρικών φαινομένων αυτή την περίοδο. Είναι καλό, είναι καλό.
1: Σίγουρα είναι καλό και μην ξεχνάμε ότι μέχρι και το Γενάρη γκρινιάζαμε.
0: Σωστά.
1: Και για τις χιονοπτώσεις στο βουνό.
0: Σωστά.
1: Γιατί βλέπαμε ότι πλέον δεν είχε μείνει χρόνος για να αναπληρώσει ο Ψιλωρίτης σε τα άλλα βουνά το χιόνι το οποίο δεν είχε κάνει μέχρι τότε. Ήρθε ο καιρός και εισάκουσε τις προσευχές μας και τις εκκλήσεις μας και ανταποκρίθηκε. Και θα το δούμε, κύριε Βαρδάκη, το καλοκαίρι δηλαδή θα επιδράσει πολύ όμορφα σε όλους μας.
0: Έτσι είναι. Κύριε Δήμαρχε, πριν κλείσουμε, έτσι να μας δώσετε μία εικόνα, διότι έχουμε τον πολιτιστικό Μάη στα Ανόγια με την Εθνική Λυρική Σκηνή και πολλές άλλες έτσι εκδηλώσεις που διοργανώνεται. Και αυτή την εβδομάδα θα έχουμε εκδηλώσεις και την επόμενη μάλλον. Πράγμα. Καλύτερα να πω.
1: Πράγματι, ο Μάης ξεκινάει για πρώτη φορά τόσο γεμάτος για τα Ανόγια πολιτιστικά. Ικανοποιούμε ένα μνημόνιο που είχαμε υπογράψει πέρυσι με την Εθνική Λυρική Σκηνή και ευχαριστώ και δημόσια τον Διευθυντή της, τον κύριο Κουμετάκη, για αυτή την πρωτοβουλία. Οπότε φιλοξενούμε κοντά στις 7 παραστάσεις μουσικές, θεατρικές και άλλες της Εθνικής Λυρικής Σκηνής σε διάφορες μέρες, όλες δωρεάν προς το κοινό. Θα είναι μια μοναδική εμπειρία και για τους κατοίκους και για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής αλλά και για τους επισκέπτες. Επίσης όμως έχουμε και δύο σημαντικά γεγονότα μέσα στο Μάιο. Στις 8 Μαΐου την Παρασκευή έχουμε τα εγγένεια του κέντρου Υφαντικής, μια δωρεά της Κωνσταντας Μπόκου Κωνσταντακόπουλου, η οποία στοχεύει στην προσπάθειά μας, επιχρόνια προσπάθειά μας, να αναγεννήσουμε την Υφαντική, να την κάνουμε μια πηγή πλούτου ξανά για τα Ανόγια, και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Έχουμε όλους εκείνους τους συμπράττουν τους χωρίς για να τα καταφέρουμε. και σαφώς προς το τέλος του μήνα μια μεγάλη εκδήλωση από το Υπουργείο Πολιτισμού πάνω στη Ζόμικο, εγκαινιάζοντας, αν θέλετε, γιορτάζοντας την ένταξη των μινωικών ακτώρων στο κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και τις επόμενες ημέρες, κύριε Δήμαρχε, για αυτά τα σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από τα Νόγια. Πάμε να δούμε τα θέματα τώρα που προβάλλει το ειδησιογραφικό site του Ράδιο Κρήτη, το ecriti.gr. Δυστυχώς είχαμε άλλο ένα περιστατικό με όπλα, κυρίες και κύριοι. Δεν βάζουν μυαλό ορισμένοι στο νησί μας. Δεν βάζουν μυαλό, παρά το γεγονός ότι έχουμε θανάτους, έχουμε τραυματισμούς. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν λογαριάζουν τίποτα, και δεν αναφέρομαι μόνο σε αυτό που θα σας πω το περιστατικό τώρα που συνέβη χθες αργά το βράδυ, αλλά και για το περιστατικό που έγινε ακόμα και μέσα στο Ηράκλειο. Αυτό το αιματηρό περιστατικό που συζητάμε τώρα έγινε σε χωριό του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος, είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ατόμου και την κινητοποίηση ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ένα 24χρονο και ένα 29χρονο, οι οποίοι φέρεται να είχαν προσωπικές διαφορές. Η συνάντηση εξελίχθηκε σε άγρια συμπλοκή, όταν, όπως αναφέρει στην κατάθεσή του ο 24χρονος, ο 29χρονος άνοιξε πυρναντίον του, πυροβολώντας 5 φορές προς τα πόδια του, με μία από τις σφαίρες να τον τραυματίζει. Και ο τραυματίας μεταφέρθηκε βέβαια στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται. Ο 29χρονος τράπηκε σε φυγή αμέσως μετά το περιστατικό και αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες έχουν εξαπολύσει έρευνες στην ευρύτερη περιοχή των εντοπισμών του. Παράλληλα, εξετάζονται όλα τα στοιχεία και οι μαρτυρίες προκειμένου να αποσαφινιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτελήχθηκε αυτό το επεισόδιο. Το περιστατικό αυτό έρχεται να προσθεθεί σε μια ιδιαίτερα τεταμένη περίοδο, καθώς τα τελευταία βίαια συμβάντα στην Κρήτη, όπως σας είπα για παράδειγμα η αιματηρή συμπλοκή έξω από μπαρ στο Ηράκλειο, όπου έχουν ήδη παραδοθεί οι εμπλεκόμενοι στις αρχές, έχουν εντείνει τον προβληματισμό για την αυξανόμενη ένταση και τη χρήση όπλων σε προσωπικές διαφορές. Αυτή η αιματηρή συμπλοκή, που έγινε και πρώτη είδηση και στην υπόλοιπη χώρα, κυρίες και κύριοι, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς έξω από μπαρ του Ηρακλείου, και βεβαίως προβληματίζει τις αρχές. Είναι βία περιστατικά, αιματηρά περιστατικά, τα οποία θα πρέπει, κυρίες και κύριοι, να τα δούμε και με άλλη ματιά. Είναι οι άνθρωποι αυτοί, οι νταΐδες, οι τσαμπουκάδες, να το πω απλά και λαϊκά, οι οποίοι πραγματικά βάζουν σε κίνδυνο τις ζωές πολλών ανθρώπων. Για σκεφτείτε σε ένα τέτοιο περιστατικό να εμπλακούν και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία δουλειά, γιατί φάνηκε και σε όλο το περιστατικό πως περνούσαν και διερχόμενα αυτοκίνητα από το σημείο που έγινε η συμπλοκή στο μπαρ και όλα αυτά. Για σκεφτείτε τι θα μπορούσε να είχε συμβεί. Εν πάση περιπτώσει, είναι στα χέρια της αστυνομίας και οι τρεις για αυτή την αιματηρή συμπλοκή, και θα απολογηθούν την ερχόμενη Τετάρτη στον ανακριτή. Άλλο θέμα, μπήκε με κουκούλα και μαχαίρι σε μίνι μάρκετ για να ληστέψει, ένα περιστατικό απόπειρας ληστείας που καταγράφηκε το βράδυ της Κυριακής στη Σούδα, προκαλώντας την κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών. Σύμφωνα με πληροφορίες, νεαρός άνδρας περίπου 18 ετών μπήκε σε μίνι μάρκετ της περιοχής, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με κουκούλα, και φέρεται να πήλησε τον υπάλληλο με αιχμηρό αντικείμενο, επιχειρώντας να αφαιρέσει χρηματικό ποσό. Ωστόσο, η απόπειρα δεν ολοκληρώθηκε, καθώς ο δράστης εγκατέλειψε άμεσα το κατάστημα και διέφυγε πεζός. Βενιζέλιο, αλλάζουν όλα από σήμερα στα ΤΕΠ, στα επίγοντα περιστατικά. Τα βραχιολάκια στους ασθενείς θα δίνουν προτεραιότητα στα περιστατικά που οι γιατροί θα κρίνουν ότι πρέπει να προηγηθούν, ακόμα και αν κάποιος έχει έρθει νωρίτερα από το κάθε περιστατικό που κρίνεται σοβαρότερο για να περιμένει στην ουρά. Θα έχουμε αλλαγές λοιπόν στη διαχείριση αυτών των περιστατικών, αυτό το πρόγραμμα τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα. Θα μιλήσουμε αργότερα και με τον πρόεδρο των εργαζομένων του Βενζελίου, τον κύριο Φλιτζανή, να μας δώσει την εικόνα που θα έχουμε για πρώτη φορά από σήμερα. Το νέο σύστημα στοχεύει στον εξυγχρονισμό της λειτουργίας των ΤΕΠ και στη βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, λέει η διοίκηση του νοσοκομείου. Η βασική αλλαγή αφορά την κατάργηση της σειράς προτεραιότητας με βάση το χρόνο προσέλευσης και την αντικατάστασή της από ένα σύστημα διαλογής. Δηλαδή πάει ο Δημήτρης 8 η ώρα, περιμένει εκεί για να τον δει γιατρός. Πάω εγώ όμως και έχω κάτι πολύ σοβαρότερο από τον Δημήτρη. Θα προηγηθώ εγώ και όχι ο Δημήτρης που ήρθε νωρίτερα από μένα. Αυτή είναι η λογική δηλαδή. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό το σύστημα, γιατί υπήρχαν όντως κάποια περιστατικά τα οποία έπρεπε να περιμένουν στην ώρα να τα δει γιατρός και ουσιαστικά καθυστερούσαν και πονούσαν οι άνθρωποι. Μπορεί να ήταν κάτι σοβαρότερο από κάποιον άλλο που είχε έρθει νωρίτερα. Θα δούμε λοιπόν πώς θα αξιολογηθεί αυτό το νέο πρόγραμμα όσον αφορά τα επίγοντα περιστατικά. Άλλο θέμα, αντιτορπιλικά 100 μαχητικά και 15.000 στρατιώτες. Η επιχείρηση ελευθερίας των ΗΠΑ στα στενά του Ορμούζ, αναφέρθηκα κυρίες και κύριοι στο πρώτο μέρος της εκπομπής, για τι ακριβώς θέλει να κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ουσιαστικά να απελευθερώσει τα στενά του Ορμούζ, και από ό,τι φαίνεται ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με αυτή την επιχείρηση ελευθερία, πως ονομάστηκε, για τα στενά του Ορμούζ και για την οποία, όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν να οδηγούν πλοία τρίτων χωρών εκτός των στενών. Δηλαδή θα τα συνοδεύουν ουσιαστικά να περνούν κάτω από τις Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ παρουσίασε τις δυνάμεις που θα εμπλακούν στην επιχείρηση, κάνοντας λόγο για αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυράβλους. Το λέω για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους. Περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, μη επανδρωμένες πλατφόρμες πολλαπλών τομέων, καθώς και 15.000 στρατιώτες των ενόπλων δυνάμεων. Είναι μια κατάσταση που δεν ξέρουμε ποια θα είναι η εξέλιξή της, κυρίες και κύριοι. Η σύραξη αυτή φαίνεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έτσι κι αλλιώς. Η εμπόλεμη κατάσταση συνεχίζεται, καθώς δεν ευωδόθηκαν οι διαπραγματεύσεις μέσω του Πακιστάν ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για τον τερματισμό αυτού του πολέμου, και φαίνεται τώρα ότι τα πράγματα επανέρχονται σε μια κατάσταση εμπόλεμη που δεν ξέρουμε ποια θα είναι η έκβαση της. Το Ιράν απάντησε στις Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στο νέο ναυτικό καθεστώς στα στενά του Ορμούς θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, όπως έγραψε και σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η Ουάσιγκτον δεσμεύεται να καθοδηγήσει με ασφάλεια τα πλοία εκτός των περιορισμένων θαλάσσιων ζωνών, ώστε να μπορέσουν να συνεχίζουν κανονικά τις εμπορικές δραστηριότητες, και διευκρίνησε ότι η πρωτοβουλία έχει καθαρά ανθρωπιστικό χαρακτήρα, καθώς πολλά από τα πλοία αντιμετωπίζουν και ελλείψη σε τρόφιμα και βασικά εφόδια, γεγονός που επιβαρύνει τις συνθήκες διαβίωσης των πληρωμάτων, αλλά και για να ελευθερωθεί το εμπόριο και βεβαίως η διακίνηση των καυσίμων. Άλλο θέμα, επιστροφή ενοικίου. Πώς θα πάρετε πίσω 3 ενοίκια, ποιους αφορά? 3 επιστροφές ενοικίου δικαιούται να εισπράξουν μέσα στο 2026 συνολικά περίπου 50.000 γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπηρετούν εκτός έδρας στην περιφέρεια, και η κυβέρνηση προχώρησε σε αυτή την πρωτοβουλία λόγω της αυξανόμενης πίεσης που ασκεί το στεγαστικό κόστος σε εργαζόμενους του δημοσίου που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, ενώ στόχο αποτελεί και ο περιορισμός των αποχωρήσεων από κρίσιμους τομείς όπως η υγεία και η εκπαίδευση, καθώς πολλοί δεν επιλέγουν το δημόσιο βεβαίως για να εργαστούν. Και αυτή η ενίσχυση μέσω της επιστροφής των ενοικίων προσδοκά η κυβέρνηση ότι θα αλλάξει αυτές τις μετακινήσεις. Μητσοτάκης, τέλος στα ψηλά γράμματα το δανείο, σχέδιο προστασίας από καταχρηστικές πρακτικές, είναι αυτό που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός μέσω της κυριακάτικης ανάρτησής του. Γιατί πραγματικά θα μου πεις, τώρα βρήκανε την ώρα. Τώρα, κάλλια αργά παρά ποτέ, ξέρετε. Έπρεπε να έχει γίνει πολύ νωρίτερα αυτό, διότι οι τράπεζες παίρνουν από τα πανωτόκια σχεδόν το διπλάσιο του ποσού που έχει δανειστεί κάποιος. Και τώρα θα μπει ένα φρένο. Γιατί ο Πρωθυπουργός είπε ότι με το νέο νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών με δάνεια έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματι τις εξασφαλίσεις, ουσιαστικά θα μπει τέλος σε αυτές τις παράτυπες πρακτικές. Το νομοσχέδιο λοιπόν του Υπουργείου Ανάπτυξης που έρχεται προς διαβούλευση στη Βουλή προβλέπει ότι το ανώτατο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνει θα είναι μεταξύ 30 έως 50% πάνω από το κεφάλαιο το οποίο δανείστηκε ο συναλλασσόμενος με την τράπεζα, όπως ισχύει κατά μέσο όρο και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εμείς εδώ έχουμε τα πανωτόκια τα οποία πραγματικά διπλασιάζουν το κόστος του δανείου. Δηλαδή λέει ουσιαστικά η κυβέρνηση ότι ένας που έχει δανειστεί 100.000 ευρώ, αυτό που θα πληρώσει παραπάνω σαν τόκο θα είναι 130 έως 150.000 ευρώ. Όχι 200.000 ευρώ που πλήρωνε, γιατί ήταν το διπλάσιο ουσιαστικά. Τι είπες Δημήτρη? Ναι, και πάνω από το διπλάσιο λέμε τώρα. Όμως τι μπαίνει αυτό το όριο μεταξύ 30 και 50%. Και σας έδωσα ένα παράδειγμα. Φανταστείτε πόσα χρήματα, κυρίες και κύριοι, κερδοσκοπικά οικονομούσαν οι τράπεζες κατά συνέπεια οι μέτοχοι τους, γιατί τα μερίσματα που δόθηκαν τέλος του 25 δεν έχουν προηγούμενο. Πολλά δισεκατομμύρια κέρδη τράπεζες, έτσι, πάρα πολλά δισεκατομμύρια. Και τώρα διάβαζα και κάποια καινούργια στοιχεία για το πρώτο τετράμινο του 2026. Όλες οι τράπεζες, Δημήτρη, μέχρι τώρα έχουν πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο κέρδος το πρώτο τετράμινο. Το πρώτο τετράμινο του 2026. Σκεφτείτε τώρα τι γίνεται σε βάρος των δανειοληπτών, σε βάρος των καταναλωτών, σε βάρος των πολιτών, συν το γεγονός των χρεώσεων, έτσι. Γιατί μπορεί να μην είναι μεγάλες οι χρεώσεις σε διάφορες τραπεζικές συναλλαγές, αλλά υπάρχουν όμως και είναι ακόμα υπαρκτές. Επίσης, λέει η κυβέρνηση ότι θα δοθεί η δυνατότητα να αναιρεθεί και ένα δάνειο μέσα σε 14 ημέρες από τη στιγμή που θα συναφθεί. Διότι μπορεί να σκεφτεί ο καταναλωτής, ο δανειολήπτης, ότι δεν τον συμφέρει ή ότι το μετάνιωσε. Θα μπορεί λοιπόν να το κάνει και αυτό. Νομίζω ότι είναι μια σημαντική έτσι, εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, να μπει ένα φρένο. Άργησε όμως η κυβέρνηση να το κάνει αυτό. Είπαμε όμως, κάλλια αργά παρά ποτέ. Τσουκαλάς, λέει το Πασόκ, είναι ο εκπρόσωπος του Πασόκ, να προκηρύξει η κυβέρνηση εκλογές για να γυρίσει σελίδα ο τόπος. Χειμώνα στην καρδιά της Άνοιξης, άλλο θέμα, χιόνια σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, σε Πάρνηθα, Παρνασσό, Καλάβρητα, Πήλιο. Διεθνές απολυτήριο, τα 13 που περιμένουν έγκριση, ανάμεσά τους και ένα στην Κρήτη, είναι τα 13 δημόσια σχολεία σε όλη τη χώρα που αναμένουν μέσα στο Μάιο την πρώτη ανατροφοδότηση για την πορεία πιστοποίησης τους προκειμένου να λειτουργήσουν το πρόγραμμα διεθνούς απολυτηρίου από το επόμενο σχολικό έτος. Και η τελική έγκριση προβλέπεται να δοθεί έπειτα από αναλυτικό έλεγχο στις αρχές Ιουνίου. Είναι ένα το πιλωτικό πρόγραμμα αυτό που πρόκειται να εφαρμοστεί για το διεθνές απολυτήριο. Έχει συναντήσει βέβαια και τις αντιδράσεις των εκπαιδευτικών αυτή η ιστορία. Αλλά όπως ανέφερε υψηλόβαθμος τέλεχος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, η πρώτη αξιολόγηση θα δείξει αν η εισήγηση για κάθε σχολείο θα είναι θετική. Επίσης θα ακολουθήσουν και άλλες επιτόπιες, λέει, και ψηφιακές επισκέψεις ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης. στις αρχές Ιουνίου θα γίνει γνωστό ποια από τα 13 σχολεία θα λάβουν τελικά την έγκριση. Ανάμεσά τους είναι στα σχολεία αυτά είναι και το πρότυπο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, και αυτό ετοιμάζεται να πάρει την πιστοποίηση για το Διεθνές Απολυτήριο. Είναι το πιλωτικό πρόγραμμα, όπως είπαμε, του Υπουργείου Παιδείας. Άλλο θέμα, υποκλοπές στην εντατική, το κράτος δικαίου, η διπλή εμπλοκή Τζαβέλα βαρύτατα εκτεθειμένη, λέει το ΠΑΣΟΚ. Ηράκλειο, βαδάλισαν τις τουαλέτες αμαία στο πάρκο Θεοτοκόπουλου πριν καν εγκαινιαστούν. Είναι οι ασυνείδητοι, κυρίες και κύριοι, οι βάνταλοι του Ηρακλείου που δεν αφήνουν τίποτα όρθιο. Τίποτα όρθιο. Εγκατέστησε ο Δήμος Ηρακλείου καινούργιες δημόσιες τουαλέτες που περιλαμβάνουν και ειδική μονάδα για άτομα με αμαία στο πάρκο Θεοτοκόπουλου. Και πήγαν οι βάνταλοι, νομίζω η δεύτερη ή τρίτη φορά που γίνεται αυτό και βανδαλίζεται αυτή η δημόσια τουαλέτα. Έγινε στόχος βανδάλων, αμέσως μόλις τοποθετήθηκε, δεν πέρασαν λίγες ώρες και βανδαλίστηκε. Κατέστρεψαν δηλαδή ουσιαστικά τα είδη υγιεινής που υπήρχαν μέσα, καινούρια όλα. Και το περιστατικό αυτό το καταδίκασε ο Δήμος Ηρακλείου, τονίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες δεν πλήττουν μόνο τη δημόσια περιουσία, αλλά κυρίως την αξιοπρέπεια και την καθημερινότητα των συμπολιτών μας, αλλά και των ξένων επισκεπτών που έχουν ανάγκη από προσβάσιμες υποδομές. Όλοι φωνάζαμε που είναι οι δημόσιες τουαλέτες, δεν έχει το Ηράκλειο. Τώρα σιγά σιγά σε διάφορες περιοχές προσπαθεί η Δημοτική Αρχή, ο Δήμος, να φτιάξει τουαλέτες και πάνε και τις καταστρέφουν. Ντροπή, καλά λέει ο Δημήτρης, και μόνο ντροπή, αλλά δεν είναι μόνο ντροπή, Δημήτρη. Θα πρέπει να τους πιάσουν αυτούς. Να τους πιάσουν, να βρουν τις κάμερες, γιατί έχει κάμερες στα καταστήματα γύρω από το πάρκο Θεοτοκόπουλου. Κάποιους θα είδανε, ρε παιδί μου, δεν γίνεται να μην πιάσουν κάποιους από αυτούς τους ασυνείδητους. Εγώ υποψιάζομαι, αλλά δεν θέλω να πω ποιοι είναι αυτοί που τα κάνουν αυτά. Έτσι. Καλύτερα να το πει η αστυνομία, γιατί η αστυνομία θα πρέπει να κάνει έρευνα. Όπως πρέπει να κάνει έρευνα, γιατί έχει κατατεθεί μήνυση από την Δημοτική Αστυνομία για την καταστροφή της πρωτομής του Νίκου Ξυλούρη στο πάρκο της Όασης. Λοιπόν, και εκεί θα πρέπει να βρουν τους άχρηστους αυτούς οι οποίοι βανδάλισαν την πρωτομή, η οποία... Και ευτυχώς αντέδρασε άμεσα ο Δήμος, έστειλε την πρωτομή για αποκατάσταση στην Αθήνα και, όπως είπε πριν από λίγες μέρες στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, σε λίγες μέρες θα επανατοποθετηθεί αφού αποκατασταθεί, αλλά πρέπει να τους βρουν και αυτούς. Δηλαδή αυτοί που φωνάζουν, ρε Δημήτρη, για τα προσωπικά δεδομένα, λέει, γιατί βάζετε κάμερες, λέει, προσωπικά δεδομένα. Τι προσωπικά δεδομένα? Εδώ πρέπει να διασφαλίσουμε, γιατί όλα αυτά τα πληρώνουμε εμείς. Εμείς τα πληρώνουμε. Δηλαδή, φτιάχνοντας ο Δήμος αυτή τη δημόσια τουαλέτα στο πάρκο Θεοτοκόπουλου, πλήρωσε για να τη φτιάξει. Ωραία. Ποιος πληρώνει λοιπόν δημοτικά τέλη και φόρους και όλα αυτά για να λειτουργήσει και ο Δήμος και να κάνει έργα? Εμείς τα πληρώνουμε. Οι δημότες τα πληρώνουν. Λοιπόν, θα πρέπει να τους βρούνε αυτούς τους απαράδεκτους βάνδαλους, οι οποίοι ό,τι βρουν μπροστά τους το καταστρέφουν. Νομίζω ότι η αστυνομία θα πρέπει να επιληφθεί άμεσα του θέματος, αν δεν έχει ήδη επιληφθεί, και να βρουν τους δράστες αυτούς, γιατί είναι οι ίδιοι προφανώς οι οποίοι ξανά έκαναν ζημιά σε ίδια τουαλέτα πριν από λίγο χρονικό διάστημα. Το θυμάσαι, Δημήτρη. Είναι η δεύτερη φορά, ή δεν είναι η τρίτη. Δεν είμαι σίγουρος. Λοιπόν. Αυτά όσον αφορά το θέμα αυτό. Ακρίβεια. Βραχνάς για τα νοικοκυριά. Παλιά ερχόμουν, λέει ένας καταναλωτής, με δύο καρότσια, τώρα έρχομαι με μισό. Κοινωνικός τουρισμός ΔΥΠΑ. Μέχρι χθες τα μεσάνυχτα ήταν οι αιτήσεις, κυρίες και κύριοι. Ηράκλειο, για λίγο ακόμα η ταλαιπωρία στη Δημοκρατία. Σε αυξημένη κίνηση λόγω αλλαγής των δικτύων ίδρυψης. Με υπομονή για λίγο ακόμα θα πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί, καθώς συνεχίζονται οι εργασίες αντικατάσταση του δικτύου ίδρυσης σε αυτή την περιοχή της Λεωφόρου Δημοκρατίας. Άλλο θέμα, τρομακτική έκρηξη σπίτι στην Καστοριά, τραυματίστηκε ένας 15χρονος και τα θετικά του η Κρήτη, Όφη Άρης 0-2, πήρε το χειροκρότημα ο κύπελλος φόχος Όφη στην ήττα από τον Άρη, παρά το γεγονός ότι έχασε με 2-0, ο Όφη καταχειροκροτήθηκε από τους περίπου 12-13.000 φιλάθλους που βρέθηκαν στο Παγκρίτιο Στάδιο χθες το απόγευμα για να χειροκροτήσουν και να επιβραβεύσουν τον Όφη για την κατάκτηση του κυπέλου. Όφη, Κόντις, πρέπει να αλλάξουμε διάθεση. Ο Άρης πάντα θα έχει κίνητρο. Άρση Μπαρών, 2 χάκινα μετάλλια και 6 πανελλήνια ρεκόρ από τη Χανιώτσα Στρατουδάκη. Και Όφη επέστρεψαν δίκαια στα τρίποντα οι γυναίκες στο ποδόσφαιρο. Όφη Βόλεϊ, τρίτες οι νεανίδες στην Ελλάδα, η Πρινιωτάκη η καλύτερη επιθετικός και η Βερβεράκη η καλύτερη λίμπερο. Α1-Ε σώθηκαν τα δειλινά. Αυτά από το ecrete.gr. Μικρή διακοπή, διαφημίσεις και επιστρέφουμε στην εκπομπή.
2: Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σολέ σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σολέ πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, αντλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Σολέ.gr. Ενημερώσου Σολέ.gr.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
4: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.

Σιτία FM 95,5. Το ραδιόφωνο που ακούγεται σε ολόκληρο τον ομό Λασιθίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 1920 96.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Πρέπει να σας ενημερώσουμε για το νέο καθεστώς που επικρατεί από σήμερα στα επίγοντα περιστατικά του Βενιζελίου νοσοκομείου. Τι γίνεται με το νέο πρόγραμμα που αφορά τα βραχιολάκια, ποια είναι δηλαδή η διαχείριση των περιστατικών από σήμερα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο που προσέρχονται στα επίγοντα, και γι' αυτό ζητήσαμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων του Βενιζελίου νοσοκομείου, τον κύριο Φλιτζανή, να μας δώσει μια εικόνα. Εφημερεύει σήμερα το Βενιζέλιο νοσοκομείο, να μας πει τι ακριβώς αλλάζει. Κύριε Φλιτζανή, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Κάθε αρχή και δύσκολη, είμαστε ακόμα σε φάση προσαρμογής.
0: Ναι.
1: Σιγά σιγά θα ρολάρει, πιστεύουμε, το σύστημα.
0: Και εσείς είστε στα ΤΕΠ, γιατί είστε και στο τμήμα πληροφορικής από ό,τι γνωρίζω, οπότε κάνετε τη διαχείριση αυτών των περιστατικών. Για πείτε μας, ναι, σας ακούμε.
1: Έχω μία εικόνα, ωστόσο η παρατήρησή μου είναι ότι έπρεπε να έχει προσθεθεί μία εξτρά θέση αυτός που θα κάνει τη λεγόμενη διαλογή. Αυτή τη στιγμή αυτό που έχει συμβεί είναι να έχει βγει ένας γιατρός που αντί για δύο στη διαλογική την παλιά να είναι ένα και ο άλλος να είναι απ' έξω. Οπότε δεν έχουμε κερδίσει κάτι.
0: Ναι.
1: Προκειμένου να επιταχυνθεί η κατάσταση.
0: Για να δώσουμε στους φίλους ακροατές την εικόνα. Τι αλλάζει δηλαδή ουσιαστικά από σήμερα. Μέχρι σήμερα πήγαινε ο ασθενής ο οποίος ήθελε να είχε ένα επίγον περιστατικό και έπαιρνε ένα νούμερο. Γιατί έπαιρνε ένα νούμερο.
1: Τώρα τον παίρνει ένα νούμερο από τη γραμματεία, τον βλέπει η διαλογή και του δίνει βαρύτητα. Και μετά τον εξετάζουμε στο ιατρείο. Τώρα και μέσα οι κλίνες γίνονται με βάση τη βαρύτητα πρώτα και μετά με το νούμερο.
0: Ωραία. Έρχομαι εγώ στο Βενιζέλιο. Παίρνω ένα χαρτί, γιατί έχω ένα πόνο κάπου, δεν ξέρω, οτιδήποτε. Παίρνω λοιπόν το νούμερο αυτό από την γραμματεία. Αυτό το νούμερο σημαίνει ότι ήρθα και να πω το πρόβλημά μου.
1: Το πρώτο νούμερο θα σε δει ένας γιατρός έξω δίπλα στη γραμματεία που υπάρχει για αυτό το λόγο. Για να κρίνει την κατάστασή του και τι βαρύτητα θα σου δώσει.
0: Μάλιστα. Είχε έρθει ένας άλλος ασθενής πιο πρώτα από μένα 20-30 λεπτά. Αυτός ο ασθενής τον έκρινε ο γιατρός ότι δεν είναι και τόσο επίγον το περιστατικό, άρα δεν θα τον δει αργότερα. Έτσι θα γίνει η διαλογή.
1: Μάλιστα. Ναι, και αυτοί δηλαδή που δεν είναι τόσο βάρια, δυστυχώς θα αναγκαστούν να περιμένουν περισσότερο.
0: Ναι.
1: Οπότε θα πρέπει λίγο να εξετάσουμε το ενδεχόμενο. Η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή από την εμπειρία μας είναι ότι το 1 τρίτο ή το 1 δεύτερο των περιστατικών μπορεί να μην χρειάζονται καν να προσθέσουν στα ΤΕΠ. Δυστυχώς αυτά τα περιστατικά θα αναγκαστούν να περιμένουν περισσότερο, γιατί πλέον θα μπαίνουν με βάση τη βαρύτητά τους.
0: Αυτό, κύριε Φλιτζανή, ήταν ένα ζήτημα.
1: Άσουμε το ενδεχόμενο. Η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή από την εμπειρία μας είναι ότι το 1 τρίτο ή το 1 δεύτερο των περιστατικών μπορεί να μην χρειάζονται καν να προσθέσουν στα ΤΕΠ. Δυστυχώς αυτά τα περιστατικά θα αναγκαστούν να περιμένουν περισσότερο, γιατί πλέον θα μπαίνουν με βάση τη βαρύτητά τους.
0: Αυτό, κύριε Φλιτζανή, ήταν ένα ζήτημα το οποίο το είχαμε συζητήσει και το έχουμε

0: Πολλοί προσέρχονται στα έκτακτα περιστατικά, ενώ θα μπορούσαν να πάνε στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας αντί να έρχονται κατευθείαν. Δεν λειτουργεί όμως.
1: Το πρόβλημα είναι λόγω της θέλησης ουσιαστικά να έχουμε σε αυτή πρωτοβάθμια υγεία.
0: Σωστά.
1: Και έτσι αναγκαστικά έρχονται στα επίγοντα.
0: Και έρχονται στα επίγοντα. Μέχρι τώρα είναι η ώρα 9 παρατέταρτο το πρωί. Έχει έρθει κόσμος εκεί, κύριε Βιτζανή?
1: Ήδη έχει γύρω στα 20 περιστατικά.
0: 20 περιστατικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι ένας γιατρός, όπως είπατε, ο οποίος βλέπει κατευθείαν το περιστατικό. Δηλαδή, αν έρθω εγώ τώρα και πάρω νούμερο και λέω πονάω στο πίσω,
1: ένας γιατρός
0: θα με δει αμέσως.
1: Ναι. Ένας γιατρός απ' έξω και ένας γιατρός μέσα. Το θέμα είναι ότι οι δύο γιατροί που είχαμε μέσα, που κάνανε την πρώτη εξέταση, όλα στη γυρδιά απ' έξω. Στην ουσία δεν κερδίσαμε κάτι. Θα έλεγε, εμείς ζητάμε επιπρόσθετο προσωπικό, θα έπρεπε να προσθεθεί μια θέση εργασίας, ένας γιατρός, προκειμένου να κάνει τη λεγόμενη διαλογή.
0: Ναι. Αυτό το ξέρει η διοίκηση, ότι θα πρέπει να ενισχυθεί το ΤΕΤ.
1: Φαντάζομαι το ξέρει, απλά είναι η πρώτη μέρα και θα έχουν να δουν ποιος θα το κάνει. Θα το διευκρινίσουμε μέσα στη μέρα και εμείς ζητάμε παραπάνω προσωπικό για να επιταχυνθούν και οι χρόνοι. Έχουμε πει πολλές φορές ότι χωρίς πρόσθετο προσωπικό οι χρόνοι δεν πρόκειται να βελτιωθούν, διότι χρειάζονται χέρια, είτε νοσηλευτικό, είτε τραυματιοφορείς, είτε πρόσθετοι γιατροί, περισσότερο ευθυνολογικό μηχάνημα, ένα δεύτερο, προκειμένου να γίνονται πιο γρήγορα ευθυνογραφίες, γιατί και εκεί έχει μεγάλη αναμονή.
0: Ναι.
1: Μόνο έτσι θα δούμε βελτίωση.
0: Τι άλλο πρόβλημα εντοπίζετε έτσι τώρα τις πρώτες ώρες που έχει ξεκινήσει αυτό το νέο σύστημα, κύριε Φιλτζανή? Δηλαδή, πέρα από την έλλειψη προσωπικού, έτσι, που έπρεπε να είναι ακόμα ένα.
1: Εντάξει, οι χρήστες δυσκολεύονται, αν και έχουν εκπαιδευτεί, μέχρι να προσαρμοστούν. Αυτό γίνεται με την εμπειρία. Τώρα είναι τα πρώτα λεπτά.
0: Ναι. Άρα, κατά την άποψή σας, είναι αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία εντοπίζετε, ή μάλλον τα προβλήματα τα οποία εντοπίζετε αυτή την ώρα στα ΤΕΠ?
1: Αυτά, ναι, αυτά. Ελπίζω να πάει καλά, θα είμαστε εδώ να το παρακολουθούμε. Πάντως από την εμπειρία μας από το Παγνί, από ό,τι μας έχουν μεταφέρει, δεν έχει υπάρξει ακόμα κάποια ουσιαστική βελτίωση,
0: ναι,
1: τους χρόνους αναμονής.
0: Ναι. Δεν είναι όμως σημαντικό αυτό το γεγονός? Δηλαδή, εγώ το βλέπω, αν υπήρχε και το κατάλληλο προσωπικό βέβαια, εγώ το βλέπω θετικό, διότι κάποιος...
1: Θα ήταν θετικό βέβαια.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, θα πρέπει, έχουμε πει, να υπάρχει πρωτοβάθμιο έτσι ώστε τα περιστατικά να μην έχουν όλα στο νοσοκομείο. Δεν είναι τυχαίο που το Βενιζέλιο και το Παγνί είναι, ναι, στην πρώτη δεκάδα και τα δύο στην επισκεψιμότητα στην Ελλάδα. Ναι. Τα επίγοντα περιστατικά.
0: Και πολλοί έρχονται και από άλλα μέρη της Κρήτης στα επίγοντα των νοσοκομείων του Ηρακλείου, έτσι, και ιδιαίτερα από το Λασίθι και από το Ρέθυμνο, ξέρω, περιστατικό που έχει έρθει.
1: Βέβαια, δυστυχώς, γιατί πολλές μέρες δεν μπορούν να καλύψουν όλα τα περιστατικά τα νοσοκομεία του Λασιθίου. Αυτό και δεν όχι μόνο, έρχονται και περιστατικά και από την Νότια Ελλάδα, διακομιδές.
0: Βέβαια. Με τους τραυματιοφορείς υπάρχει κάποια εξέλιξη? Το είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι υπήρχε πρόβλημα με τους τραυματιοφορείς.
1: Το πρόγραμμά τους το δέβει προς ανανέωση, με καθυστέρηση βέβαια. Αυτό σημαίνει ότι θεμάται κάποιο τραυματιοφορέα έλλειψη σύμβαση, ο οποίος λογικά θα επανέλθει όταν βγουν τα ΦΕΚ και ξαναξεκινήσουν. Είναι επίσημα πλέον το πρόγραμμα σε ισχύ. Όλα πάντα γίνονται με καθυστέρηση, αντί να προνοούμε και να προβλέπουμε και να τρέχουμε τις διαδικασίες στην ώρα.
0: Μάλιστα. Κύριε Βιτζανή, με ρωτάει ένας φίλος ακροατής, θα υπάρχει διαφοροποίηση σε σχέση αν είναι κάποιος ηλικιωμένος ή αν είναι μικρότερης ηλικίας? Δηλαδή κάποιος...
1: Τα παιδιά ούτως ή άλλως τα στέλνουν πάνω.
0: Ναι.
1: Αλλά... νομίζω ότι δεν θα υπάρχει κάποια εξαίρεση. Αυτό θα το κρίνει ο γιατρός. Γι' αυτό είναι, αυτή είναι η δουλειά του.
0: Μάλιστα.
1: Να κρίνει τη βαρύτητα του περιστατικού.
0: Άρα πάμε για τη βαρύτητα του περιστατικού και όχι Βέβαια. Λόγω της ηλικίας. Δηλαδή και ένας ηλικιωμένος θα πρέπει να περιμένει, έτσι δεν είναι? Αυτό ουσιαστικά.
1: Εκτός αν κρίνει ανάλογα και την ηλικία, ο γιατρός μπορεί να τον κρίνει, μπορεί να παίζει, να επηρεάζει τη βαρύτητα. Δεν είμαι ειδικός.
0: Ναι.
1: Μπορεί και η ηλικία να επηρεάζει και τη βαρύτητά του.
0: Σωστά. Αυτό είναι η πρώτη μέρα σήμερα. Έχετε κατατάξει, από ό,τι διάβασα,

0: Ανάλογα τη βαρύτητα, στο κόκκινο, δηλαδή έχει μια διαφοροποίηση όσον αφορά τα περιστατικά. Κόκκινο για άμεσα απειλητικά περιστατικά, πορτοκαλί για πολύ επίγοντα, κίτρινο για επίγοντα, πράσινο για λιγότερα επίγοντα. Πόσα διαφοροποιείται αυτό με το βραχιολάκι που φοράει ο κάθε ασθενής?
1: Δεν φοράει βραχιολάκι.
0: Αλλά.
1: Το κάθε νούμερο παίρνει ένα χρώμα το οποίο φαίνεται στην οθόνη.
0: Ναι.
1: Οπότε, παράδειγμα, ανάβει το πράσινο ένα. Ανάβει μετά το πορτοκαλί ένα. Το ξέρει ο ασθενής, το λέει ο γιατρός τι είναι. Θεωρητικά δεν ξέρω γιατί τα έχουν ονομάσει βραχιολάκια. Μπορεί στο μέλλον να βάζουν όντως και βραχιολάκια ασθενή. Αυτή τη στιγμή τα λένε βραχιολάκια, αλλά ουσιαστικά βραχιολάκι δεν δίνεται με χρώμα.
0: Μάλιστα. Το σημαντικό πάντως, κύριε Φλιτζανή, είναι ότι ουσιαστικά θα αντιμετωπίζονται τα πραγματικά επίγοντα περιστατικά άμεσα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εγώ το βλέπω θετικό,
1: είναι
0: βέβαια.
1: Είναι σημαντικό και είναι σωστό, εφόσον όμως υπάρχει και η ανάλογη στελέχωση. Διαφορετικά δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Αυτό λέμε.
0: Μάλιστα.
1: Και σε αυτό θα συνεχίζουμε να διεκδικούμε για να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και οι εξυπηρέτησης βέβαια των πολιτών.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας αφήσω να κάνετε τη δουλειά σας, είστε στα ΤΕΠ τώρα και θα δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φλιτζανή.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Δημήτρη, δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ, εγώ το βλέπω, δεν ξέρω, θετικό το βλέπω, αν βεβαίως υπάρχει μια σωστή ροή και αν ενισχυθεί ενισχυθούν τα επίγοντα περιστατικά με επιπλέον γιατρούς. Λέει η διοίκηση, από ό,τι λέει ο κύριος Βλιτζανής, ότι θα το δει αυτό και ψάχνουν ήδη να βρουν τους γιατρούς αυτούς, αλλά το θέμα είναι να μπορέσει ο ασθενής να εξυπηρετηθεί, και η βαρύτητα του κάθε περιστατικού φυσικά έχει σημασία, γιατί με το προηγούμενο σύστημα έπαιρνες τον αριθμό σου και ανάλογα με τον αριθμό σε εξέταζε ο γιατρός. Δεν παπονούσες εσύ, δεν πανέλεγες ότι δεν μπορώ, δεν ξέρω τι. Εκεί το νούμερο ήταν νούμερο. Και αν σε έβαζε ο γιατρός μέσα, φωνάζαν οι υπόλοιποι που ήταν πιο μπροστά από σένα. Αυτό συνέβαινε μέχρι τώρα, αυτό γνωρίζω. Έχω πάει και εγώ στα επίγοντα, γνωρίζω δηλαδή την κατάσταση και πώς λειτουργούσε το σύστημα. Τώρα, εμένα μου φαίνεται καλό αυτό. Αν και μου γράφει, σας λέω, ένας φίλος ακροατής ότι θα πρέπει η ηλικία να παίζει ρόλο, γιατί ένας, λέει, 78χρονος δεν μπορεί να περιμένει και να περάσει πρώτα, λέει, ένας άλλος νεότερης ηλικίας. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι είναι και η βαρύτητα του περιστατικού. Αν ο νεότερης ηλικίας έχει ένα περιστατικό το οποίο πρέπει να τον δει άμεσα γιατρός σε σχέση με τον ίδιο που κάνει το παράπονο αυτό, νομίζω ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα. Αυτή η προτεραιότητα τώρα δίνεται επίσημα. Δίνεται επίσημα. Παίρνει το νούμερο από τη γραμματεία, από ό,τι μας είπε ο κύριος Φλιτζανής, και στη συνέχεια τον εξετάζει άμεσα ο γιατρός για να τον παραπέψει ανάλογα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, κύριε και κύριοι. Επαναλαμβάνω ότι είναι ένα θέμα το οποίο εφαρμόζεται και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, μια μέθοδος καινούρια, ένα πρόγραμμα, το οποίο βέβαια εκεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο δεν νομίζω, αν μπορούμε να μιλήσουμε με τον κύριο Βρύσαλη Δημήτρη, να μας πει τα υπέρ και τα κατά και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Είχαμε ξανασυζητήσει για αυτό το θέμα παλαιότερα, όταν ξεκίνησε η εφαρμογή του. Αλλά τώρα νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι ίσως διαφορετικά. Εάν και τα ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου έχουν προχωρήσει με την ενίσχυση προσωπικού, τότε τα πράγματα θα είναι ίσως καλύτερα. Εγώ πάντως γνωρίζω ότι κάποιος ασθενής πήγε στα επίγοντα του περιστατικού και έκανε 8 ώρες για να ξεμπερδέψει από το νοσοκομείο για ένα περιστατικό. Ή άλλος έκανε 5 ώρες, άλλος έκανε 6 ώρες, δεν ξέρω. Νομίζω ότι θα πρέπει αυτό ουσιαστικά να το δουν και να ενισχυθούν, εάν θέλουν να λειτουργήσει σωστά αυτό το πρόγραμμα, να ενισχυθεί με προσωπικό, ή να ενισχυθούν μάλλον με προσωπικό τα τμήματα των επιγόντων περιστατικών. Έχουμε τον κύριο Βρύσαλη. Κύριε Βρύσαλη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. ζήτησα να συνομιλήσουμε, γιατί μιλούσα με τον συνάδελφό σας, τον κύριο Φιτζανή από το Βενιζέλιο, που ξεκινάει και εκεί σήμερα για πρώτη φορά η διαλογή των ασθενών ανάλογα με τη βαρύτητα των περιστατικών. Και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο έχει πολύ νωρίτερα ξεκινήσει αυτή η μέθοδος. Για πείτε, δώστε μας μια εικόνα, λειτουργεί αυτό?
2: Κύριε Βαρδάκη, όχι μόνο δεν έχει λειτουργήσει υπέρ του ασθενή, ναι, αλλά υπέρ της ταλαιπωρίας του ασθενή. Οι αναμονές για περιστατικά που έρχονται με τα πόδια που τυπικά χαρακτηρίζονται ως μη επίγοντα μπορεί να είναι και πάνω από 6 ώρες.
0: Ναι, αυτό μου το έγραψε ένας φίλος ασθενής, ότι περίμενε 8 ώρες μάλιστα, όχι 6, 8 ώρες.
2: Και 8 ώρες, και βεβαίως και μετά από παραπομπή από ειδικούς γιατρούς που λέει ότι χρήζει, ας πούμε, τη στάδια ειδικότητας να τον δει. Ναι. Κοιτάτε να δείτε, αυτό που λείπει από τα νοσοκομεία και το τμήμα επιγόντων των περιστατικών δεν είναι τα βρακιολάκια και τα καθρεφτάκια του κυρίου Γεωργιάδη και της κυβέρνησης που θεωρεί ότι τρώνε κουτόχορτο οι ασθενείς. Οι ασθενείς περιμένουν πολλές ώρες αναμονή, γιατί λείπει το ιατρικό, το νοσηλευτικό προσωπικό, λείπουν μηχανήματα, λείπουν μεταφορείς, λείπει δηλαδή ένα σύνολο, αν θέλετε, ανθρώπων, που βεβαίως αυτό καθυστερεί και την διάγνωση και βεβαίως την εισαγωγή ή όχι του ασθενή. Από την άλλη, υπάρχουν περιστατικά που χρειάζονται να το δούνε αρκετές ειδικότητες. Μπορεί να μην χρειάζεται μόνο μια ειδικότητα, να χρειάζονται 2, 3 και 4 ειδικότητες, να περιμένεις να εξεταστεί ο άνθρωπος, να βγουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Άρα ο τεχνικός τρόπος, το να περιμένεις μόνο σε ένα πίνακα οθόνης πόση ώρα θα κάνεις για να περάσεις στον άλλο γιατρό, αυτό από μόνο του δεν αντικαθιστά το ανθρώπινο δυναμικό. Και από την άλλη, κοιτάτε να δείτε, εμέσως αυτή η πολιτική του Υπουργείου στοχοποιεί τους ίδιους τους εργαζόμενους, γιατί τους θεωρεί απριόρι ότι αυτή είναι η υπεύθυνη για την καθυστέρηση των ανθρώπων. Ενώ οι αιτίες αλλού πρέπει να ψαχτούν, να βρεθούν, και τις ξέρει και ο Γεωργιάδης. Αν αυτή τη στιγμή υπήρχε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην 24ωρη βάση,
0: σωστά,
2: και
0: σωστά,
2: όχι μόνο το πρωί, το απόγευμα ή μέσα στην πόλη του Ηρακλείου, θα μπορούσε ένα μεγάλο κομμάτι να απορροφηθεί. Εδώ ένα 30% περίπου εκτιμάται ότι οι άνθρωποι δεν χρήζουν νοσοκομείου. Προφανώς. Αλλά ας πει ο κ. Γεωργιάδης, μετά τις 9 η ώρα στην πόλη του Ηρακλείου υπάρχει κάποια δημόσια δομή σε...
0: Συμφωνώ απόλυτα, κύριε Βρυσαλή, ακούστε με. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Όμως από αυτό και μόνο που λέτε δεν αμφισβητώ, και γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχουμε αναδείξει όλα τα προβλήματα και σε καθημερινή βάση των νοσοκομείων και εσάς των εργαζομένων. Αλλά εγώ λέω το εξής, και αφορά την ουσία αυτού του προγράμματος, αυτής της νέας εξυπηρέτησης περιστατικών. Έρχομαι εγώ στο νοσοκομείο που έχω ένα πόνο στο στήθος και παίρνω το νούμερο και μπροστά μου, μετά από μένα, έρχονται άλλοι που μπορεί να έχουν ένα σοβαρότερο περιστατικό, ή πίσω μου είναι άλλοι οι οποίοι επίσης έχουν ένα ελαφρύτερο περιστατικό. Δεν θα είναι πιο σωστό να πάω εγώ να προηγηθώ, ή κάποιος άλλος που έχει ένα σοβαρότερο πρόβλημα, για να με δει άμεσα γιατρός? Εγώ μιλάω για την ουσία, όχι για το θέμα της ενίσχυσης των ΤΕΠ, που είναι φυσικό ότι πρέπει να ενισχυθούν για να γίνεται σωστότερα η δουλειά.
2: Κανονικά θα πρέπει, με βάση τη βαρύτητα του περιστατικού και ανεξάρτητα το χώρο, την ώρα προσέλευσης, να παρακολουθείτε και να επιβλέπετε ο ασθενής.
0: Ναι.
2: Και γι' αυτό χρειάζεται και διαλογή. Υπάρχει διαλογή μέχρι κάποια στιγμή στο νοσοκομείο, που κάνουμε ένα βασικό χωρισμό των περιστατικών. Από εκεί και πέρα όμως, κοιτάξτε να δείτε, ο κόσμος που έρχεται στα νοσοκομεία και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου φτάνει 500-600 άτομα. Μάλιστα. Αυτός ο κόσμος αντικειμενικά, με τη βαρύτητα που έρχεται και τον τρόπο προσέλευσης, όλος αυτός ο κόσμος δεν μπορεί, δυστυχώς, και γίνεται πολύ φιλότιμο. Υπάρχει πάρα πολύ
0: υπερπροσπάθεια
2: για να μπορέσουν τα επίγοντα περιστατικά και τα βαριά περιστατικά να εξυπηρετούνται. Και αυτά εξυπηρετούνται προφανώς. Η καθυστέρηση υπάρχει.
0: Δηλαδή, εξυπηρετείτε ένα περιστατικό που εγώ παίρνω το νούμερο 10 και πίσω μου είναι το νούμερο 8, 9, 8, 7, δεν ξέρω τι.
2: Ναι.
0: Ωραία. Και έρχομαι εγώ μετά από τους ανθρώπους αυτούς. Κάποιος πίσω μου όμως έχει ένα σοβαρότερο θέμα από μένα. Δεν είναι σωστότερο να τον δει πιο μπροστά από μένα ο γιατρός?
2: Γι' αυτό υπάρχει διαλογή, ναι. Γίνεται το ξεκαθάρισμα, να το πω, διαχωρισμό στον επιγόντο περιστατικό και με βάση τη βαρύτητα, αυτό είναι η φιλοσοφία, ναι, που λέει το Βραχιολάκη, ναι, με βάση τη βαρύτητα και τη διάγνωση που κάνει την πρώτη ο γιατρός που είναι στη διαλογή, τον παραπέμπει στο επόμενο γιατρείο.
0: Μάλιστα.
2: Το θέμα είναι, κύριε Βαρδάκη, ότι υπάρχουν και περιστατικά που από την πρώτη ματιά βεβαίως δεν φαίνεται ότι είναι, μπορεί να είναι βαριά. Δηλαδή, λέει, ας πούμε, η περιπατητική αυτόματα δεν χρήζουν ότι είναι άμεσης ανάγκης. Αυτό όμως από μόνο του δεν λέει τίποτα, γιατί ένας άνθρωπος που μπορεί να έρχεται περιπατητικός σε 5 λεπτά να έχει εμφανίσει κάτι πολύ σοβαρό. Ή να παραπέμπεται, όπως σας είπα, από ειδικό γιατρό για συγκεκριμένη ειδικότητα, αλλά επειδή ήρθε περιπατητικός, να περιμένει στην ουρά του, γιατί δεν είναι.
0: Το καταλάβαμε.
2: Καταλάβατε. Είναι και μερικά ζητήματα που ο κόσμος μπορεί να μην αντιλαμβάνεται με την πρώτη ματιά, αλλά με την πρώτη ματιά πρέπει να αντιλαμβάνεται, και νομίζω ότι αντιλαμβάνεται ο κόσμος, όπως και εσείς πολλές φορές το έχουμε κουβεντιάσει και το έχετε αναδείξει, ότι ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της πίεσης που δέχεται το σύστημα υγείας, χωρίς να έχει ευθύνη ο ασθενής ούτε ο εργαζόμενος, είναι γιατί με ευθύνη των κυβερνήσεων απουσιάζει αυτό που λέγαμε. Το βασικό, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Θα μου πεις, είναι διαπάσα νόσο για τα απλά περιστατικά, για ένα κρύωμα, για ένα πυρετό, για ένα επίρετο. Μπορεί να δώσει ίσης άμεσης αναπόλυτη.
0: Λοιπόν, εγώ, επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα κλείσω με το εξής, κύριε Βρυσάκη. Δυστυχώς, επειδή δεν έχουμε τη φροντίδα που πρέπει να έχουμε, ενώ πληρώνουμε τους φόρους, τις εισφορές και όλα αυτά, για μία επέμβαση, επειδή το γνωρίζω από την προηγούμενη εβδομάδα που μεταφέρθηκε από φίλο ακροατή, για μία επέμβαση αφαίρεσης ενός ογκιδίου από τη μύτη ασθενούς, επειδή δεν μπορούσαν να κάνουν άμεσα επέμβαση στο νοσοκομείο, στο πανεπιστημιακό, έπρεπε να μπει σε μια λίστα 2.000 ατόμων, να το πω έτσι, μετά από 1,5 χρόνο και βλέπουμε, πήγε στον ιδιωτικό τομέα για μια απλή επέμβαση και μια μικρή πλαστική στη μύτη. Ξέρετε πόσα πήραν στον ασθενή εδώ μια ιδιωτική κλινική? Θέλετε να σας πω, γιατρός και κλινική 2.000 ευρώ. Αυτό μόνο σας λέω για να καταλάβουμε πού μας πρόχνουν.
2: Που μας πλώχνουν ακριβώς και βάζουν έτσι ακόμα ένα εμπόδιο στους ασθενείς, κύριε Παρδάκη.
0: Και όποιος αμφιβάλλει, να του φέρουμε τις αποδείξεις, γιατί μου στείλανε και τις αποδείξεις πληρωμής του γιατρού και της κλινικής.
2: Δυστυχώς, όταν ο πόνος μπαίνει στο πεδίο της ελεύθερης αγοράς και του κέρδους, αυτά είναι τα αποτελέσματα. Και βεβαίως βάζει ακόμα ένα εμπόδιο κυβέρνηση με το να μην μπορεί να πηγαίνει σε ειδικό γιατρό, βάζοντας το φίλτρο.
0: Ωραία, και εγώ σας λέω, έκατσε ο ασθενής 5 ώρες στην κλινική και του πήρανε 1.200 ευρώ και άλλα 800 ο γιατρός. Είναι κατάσταση αυτή, δεν είναι κοροϊδία, δεν είναι κλεψιά? Δηλαδή, είναι κλεψιά να κάθεται 5 ώρες στην κλινική να του παίρνουν 1.200 ευρώ.
2: Κλεψιά είναι, και γι' αυτό ο κόσμος νομίζω και καλά κάνει και διαμαρτύρεται και ξεσηκώνεται. Και πρέπει καθημερινά να είναι αυτά τα ζητήματα, όπως πολύ καλά το κάνετε και εσείς, κύριε Βαρδάκη, και ο σταθμός σας.
0: Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ. Πρέπει να κλείσω. Έπρεπε να έχω κλείσει. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βρυσάκη. Να είστε καλά. Πάμε να κλείσουμε, κυρίες και κύριοι. Με γκρίνια σήμερα ξεκινήσαμε, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Ακολουθεί η δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά κοντά σας Μανώλης Αγυράκης. Καλημέρα από εμάς.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Τίτλοι ειδήσεων. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σε εφαρμογή το βραχιολάκι διαλογής από σήμερα στο ΤΕΠ του Βενιζελίου. Πλέον η σειρά εξυπηρέτησης δεν θα καθορίζεται από τη χρονική σειρά άφιξης των ασθενών, αλλά από την βαρύτητα του περιστατικού. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του νεαρού που φέρεται να πυροβόλησε 5 φορές εναντίον 24χρονου σε χωριό του Δήμου Μινωά Παιδιάδας. Την ερχόμενη Τετάρτη, απολογίες των τριών εμπλεκομένων για την αιματηρή συμπλοκή έξω από μπαρ του Ηρακλείου τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς. Χθες βράδυ παραδόθηκε και ο τελευταίος που αναζητούνταν. Μείωση προστήμων για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις, μείωση του ένφια για ορισμένα κινήτα αλλά και τσουχτερά πρόστιμα για την χρήση μετρητών στις συναλλαγές προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Σε 15ήμερο έντονων ισοκομματικών διαδικασιών εισέρχεται η κυβερνητική παράταξη με αφετηρία την κοινοβουλευτική ομάδα της Πέμπτης και αποκορύφωμα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στις 15 έως 17 Μαΐου. Στο ΠΑΣΟΚ σχεδιάζουν τις επόμενες κοινωνικές πρωτοβουλίες, ενώ την ίδια ώρα η νομική ομάδα του κόμματος προετοιμάζει την πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Αναβιώνει σήμερα στα δικαστήρια του Ηρακλείου η φωνική πτώση του Πεύκου στην Λεωφόρο Δημοκρατία τον Αύγουστο του 2022 με θύμα των 51 ετών Παναγιώτη Μητρέλο. Ένα νέο θεσμικό πλαίσιο προστασίας δανειοληπτών για καταναλωτικά δάνεια ως 100.000 ευρώ χωρίς εγγυήσεις έχει έτοιμο το Υπουργείο Ανάπτυξης με στόχο την προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές συμπεριφορές. Όφη ιτήθηκε με 2-0 από τον Άρη στο Παγκρίτιο στάδιο για την τρίτη αγωνιστική των play-off μπροστά σε 10.000 φιλάθλους. Λεβαδιακός Βόλος 5-2 στο άλλο χθεσινό παιχνίδι. Στα play-off του τίτλου της Super League, η πρωτοπόρος ΑΕΚ αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τον Παραθηναϊκό στη Λεωφόρο και ξέφυγε 6 βαθμούς από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ νίκησε χθες το άλλο παιχνίδι τον Ολυμπιακό με 3-1. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές τα χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα στην Κρήτη, ενώ βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 7 με 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 11 έως 18 βαθμούς και στην νότια Κρήτη έως τους 20 βαθμούς Κελσίου. Αυτά για την ώρα κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση σας από το ράδιο Κρήτη στις 10.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Εξαιρετικές προσφορές για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο στη USK. Κερδίστε 20 έως 60% σε περισσότερα από 1000 προϊόντα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικές εκδηλώσεις. Από 9 έως 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, οπερέτα και όπερα σκιών, ρεσιτάλ, musical για παιδιά και προβολές ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερά Πέτρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Ράδιο Κρήτη. City FM 95,5.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά στην Πελαγία, στον Πελάγιο και στον Ιλάριο που γιορτάζουν. Δευτέρα, 4 Μαΐου. Σήμερα η Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Πελαγίας Μάρτυρος, του Ιλάριου του Θαυματουργού και Μελδά Μάρτυρος. Σήμερα είναι παραμονή της εορτής της Αγίας Ειρήνης Μεγαλομάρτυρος και μεταξύ των πολλών προσκυνημάτων στο νησί πανηγυρίζει και το γυναικείο μοναστήρι της Αγίας Ειρήνης στον Κουρσόνα. Μάλιστα στις 6:30 σήμερα θα αρχίσει ο Μέγας Εσπερινός, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Το βράδυ από τις 10 μέχρι τις 12:30 περίπου θα τελεστεί νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Αύριο η μέρα της εορτής και ώρα 7:30 θα αρχίσει ο όρθρος και εν συνεχεία Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου κυρίου Ευγενίου. Την καλημέρα μας στην Ηγουμένη και στις μοναχές. Ευχόμαστε χρόνια πολλά να είναι γερές και δυνατές να συνεχίσουν το έργο τους. 4 γυναίκες μόνες τους δίνουν έναν αγώνα για να κρατήσουν ανοιχτό το μοναστήρι που είναι συνδεδεμένο με την ιστορία της Κρήτης, καθώς σημαδεύτηκε από τη σφαγή των μοναχών του επί τουρκοκρατίες. Πιστεύετε ότι χτίστηκε κατά τον 14ο με 15ο αιώνα, παρόλο που πρωτοαναφέρεται σε έγγραφα του ύστερου 16ου αιώνα με ηγούμενό της τον Ιωνά Δανίλη. Η Μονή στα τέλη του 16ου αιώνα και στην αρχή του 17ου ανήκε στο φέουδο της οικογένειας Μουντάτσο. Ελάχιστα είναι τα έγγραφα για την ιστορία της Μονής, γεγονός που μάλλον συνδέεται με την ολοκληρωτική καταστροφή της από τους Τούρκους το 1822. Το μοναστήρι ανήκει πλέον στα αξιόλογα του νησιού. Ο ναός της Μονής είναι δίκλυτος και τιμά το όνομα της Αγίας Ειρήνης και την κοίμηση της Θεοτόκου. Αξίζει να επισκεφθείτε το μοναστήρι, να μιλήσετε με τις μοναχές που το διατηρούν πολύ περιποιημένο, αλλά και να θαυμάσετε την υπέροχη θέα. Δευτέρα 4 Μαΐου, όχι δεν είναι Γενάρης ούτε Φλεβάρης, κι όμως έβρεχε και χιόνιζε όλο το τριήμερο και σήμερα βρέχει εδώ στην περιοχή μας. Ομολογούμε πως δεν ξέρουμε αν πρέπει να χαρούμε, γιατί έχουμε υπόψη μας τις παροιμίες των προγόνων μας που λένε στο καταραμένο τόπο το Μάη μήνα βρέχει. Στο κακορίζικο λέει χωριό το Μάη ρίχνει το νερό. Στον αμαρτωλόν τη χώρα το Μαγιόπουλο χιονίζει. Και όταν έβρεχε και όταν έπρεπε δεν έβρεχε και ο Μάης χαλαζώνει. Η αλήθεια είναι πως τότε δεν ήθελαν βροχές για να μην χαλάσουν τα σπαρτά τους, για να μην χαλάσουν τις καλλιεργίες τους. Τώρα κάναμε προσευχές να βρέξει για να έχουμε το καλοκαίρι νερό και στα φράγματα και στον υπόλοιπο υδροφόρο ορίζοντα. Οπότε κατά μία έννοια μπορούμε να νιώθουμε ευλογημένοι που μας άκουσε ο Θεός της Κρήτης. Τα περισσότερα από τα βουνά της υπηρωτικής Ελλάδας έχουν ντυθεί στα λευκά, με το χιόνι να φτάνει τους αρκετούς πόντους σε ύψος, ενώ εδώ στο Ηράκλειο οι αυλές και οι δρόμοι άσπρισαν από το χαλάζι. Το βίωσαν όσοι έμειναν χθες στην πόλη του Ηρακλείου. Και λέω όσοι έμειναν, γιατί ήταν αρκετοί αυτοί που επέλεξαν το τριήμερο να βρεθούν στον τόπο καταγωγής τους, στα χωριά τους, πήγαν στην ενδοχώρα. Το Ηράκλειο δεν είχε ιδιαίτερα μεγάλη κίνηση αυτό το τριήμερο. 13 λεπτά μετά τις 9, Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12, 2810-382-300, το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και φυσικά μέσω του Messenger, όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1882 υπογράφεται η σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας Μεταλλουργία Λαβρίου για την κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών Λαβρίου με διακλάδωση προς την Κηφισιά. Το 1905 ηλεκτροφωτίζεται για πρώτη φορά η οδός Αθηνάς. Το 1912 η Οθωμανική Αυτοκρατορία παραχωρεί τα Δωδεκάνησα στην Ιταλία. Το 1955 ο Νίκος Καζαντζάκης διώκεται για θρησκευτικούς λόγους, καθώς το έργο του, ιδιαίτερα ο τελευταίος πειρασμός, προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις από συντηρητικούς κύκλους στις εκκλησίες. Η Εκκλησία της Ελλάδος κινήθηκε εναντίον του, κατηγορώντας τον για βλασφημία και διαστρέβλωση της χριστιανικής διδασκαλίας, γεγονός που οδήγησε σε πιέσεις για την απαγόρευση των βιβλίων του. Το 1990, σαν σήμερα, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής εκλέγεται για δεύτερη φορά πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η εκλογή του ολοκληρώθηκε μετά από μια μακρά διαδικασία 5 ψηφοφοριών, η οποία οδήγησε σε διάλυση της Βουλής και εκλογές τον Απρίλιο του 1990. Το 1993 ιστορικός τόπος χαρακτηρίζεται με κυβερνητική απόφαση ο χώρος θυσίας στα Καλάβρητα, όπου το 1943 τα γερμανικά στρατεύματα εκτέλεσαν 800 περίπου κατοίκους. Το 2001, σαν σήμερα, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος επισκέφτεται την Ελλάδα, ικανοποιώντας την επιθυμία του να προσκυνήσει στην Πνίκα, στον τόπο όπου ο Απόστολος Παύλος κήρυξε το χριστιανικό λόγο. Είναι η πρώτη επίσκεψη προκαθουμένου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας μετά το σχίσμα του 1054. Αυτά από το επαιτειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Και πάμε να καλημερίσουμε τον μετεωρολόγο, τον κύριο Μανώλη Λέκα, που είναι και σήμερα κοντά μας για να μας δώσει την πρόγνωση του καιρού. Κύριε Λέκα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή σας εβδομάδα κύριε Αγγελάκη, καλή εβδομάδα στους ακροατές σας, να είστε καλά.
0: Έχουμε μπερδευτεί με αυτόν τον καιρό, το ότι θα κάναμε πρωτομαγιά με χιόνια νομίζω μας ξεπερνά. Τι λέτε εσείς?
1: Εντάξει, θεωρώ ότι αν εμείς κοιτάζοντας το βιβλίο της ιστορίας μετεωρολογικά, ναι, δεν είναι κάτι το οποίο μας φαίνεται ακραίο, ναι, είναι σπάνιο, πραγματικά είναι σπάνιο.
0: Λένε ότι συνέβη πριν από 70 χρόνια.
1: Πού όμως 70?
0: Δεν ξέρω, πού να ξέρω.
1: Στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Ναι, στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι. Δεν το ξέρω. Εδώ πάντως έχει ξαναγίνει και κάποιοι μου είπανε ότι έγινε και το 87, άλλοι μου λένε το 88. Τέλος πάντων, διφορούμενες απόψεις. Πολλοί μου λένε στον δρόμο, άλλος μου πει κάτι για κάτι με το 70 κάτι.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, δεν είναι κάτι το ακραίο. Και άλλωστε σε εμάς εδώ το όποιο χιόνι σημειώθηκε σε πολύ ορεινές ζώνες.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν κάτι το οποίο μας προβλημάτισε προφανώς. Και τώρα που καθαρίζει ο καιρός θα δούμε που έχει αφήσει αυτό το αποτύπωμα, το οποίο πάντα θα το κρίνουμε από τη θετική του πλευρά, νομίζω. Έτσι,
0: ναι, βεβαίως.
1: Το καλό του αποθεματικού νερού, νομίζω ότι έτσι είναι το πιο χρήσιμο να συζητάμε. Κατά τα άλλα, αυτή η κακοκαιρία ήταν, θα λέγαμε, έτσι, σημαντική εξαιτίας του ότι ερχόμενη από τα βόρεια κατέβηκε και έδωσε ένα καιρό ο οποίος διέπονταν από πολύ κρύο, για την εποχή του προφανώς ήταν πολύ κρύο, ιδιαίτερα η χθεσινή μέρα. και έβγαλε και αρκετό νερό, κυρίως βέβαια σε βόρειες περιοχές, ορεινά, έδωσε αρκετά σημαντικές εκ νέου ποσότητες νερού. Και εντάξει, αυτό ήταν, η διαταραχή πλέον έχει περάσει ανατολικότερα και έχει αρχίσει ο καιρός να δίνει την βελτιωμένη πλέον έκφραση, κάτι που το βλέπουμε να επικρατήσει και μέσα στην εβδομάδα που ακολουθεί. Έτσι λοιπόν, μετά από αυτή την απομάκρυνση της διαταραχής, βλέπουμε σιγά σιγά και την θερμότερη αέρια μάζα να έρχεται μετά τα μέσα της εβδομάδας, ανεβάζοντας και τις θερμοκρασίες, ένα χαρακτηριστικό το οποίο νομίζω ότι λόγω εποχής το θέλουμε και αυτό. Έτσι λοιπόν διατηρείται γενικά ένας καλός καιρός αυτή την εβδομάδα. Οι θερμοκρασίες για τη Δευτέρα και την Τρίτη θα παραμείνουν σε επίπεδα εποχής, θα το πούμε, έτσι, με τις βραδινές βέβαια ώρες να έχουν τις πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Και κατά τη διάρκεια της ημέρας λίγο η ηλιοφάνεια θα μας δίνει έτσι και μια αίσθηση ότι τα πράγματα είναι καλά. Τώρα από την Τετάρτη και μετά θα δούμε τον καιρό σιγά σιγά όχι μόνο να διατηρείται καλός, αλλά σταδιακά να ανεβάζει και τις θερμοκρασίες. Να πούμε λοιπόν ότι για σήμερα καλό το σκηνικό του καιρού, παραμένουν βέβαια λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια, γιατί διατηρείται ακόμα το βόρειο ρεύμα, είναι πιο ενισχυμένο κυρίως προς τις ανατολικές περιοχές, φτάνοντας στα 4 με 5 μποφόρ, στα 5 με 6 διατηρείται όμως και στα νότια λόγω του ότι είναι λίγο καταβατικός. Σταδιακά όμως θα υπάρξει και εξασθένιση των ανέμων μέχρι τις βραδινές ώρες, εκτιμώ ότι γενικότερα και στα πελάγη και στα νότια οι άνεμοι θα έχουν εξασθενήσει σημαντικά. Και η θερμοκρασία δεν θα ανέβει ιδιαίτερα, αλλά η ηλιοφάνεια είναι αυτή που μας δίνει έτσι την καλύτερη αίσθηση της θερμοκρασίας. Θα τη δούμε όμως να κυμαίνεται η μέγιστη τιμή κοντά στους 18 μέχρι και 20 βαθμούς Κελσίου για τα νότια. Τώρα και η αυριανή μέρα της Τρίτης, γενικά αναμένεται να έχουμε ένα καλό σκηνικό του καιρού. Πολύ καλό θα είναι ο καιρός, περισσότεροι θα είναι και πάλι ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα γυρίσουν πρόσκαιρα και από δυτικές διευθύνσεις, βορειοδυτική ή λιγοδυτική, με την έντασή τους όμως να μην είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι στα 2 με 3, τοπικά μέχρι και τα 4 μποφόρ, που σημαίνει ότι και οι θάλασσες πλέον θα ηρεμήσουν και θα αποφύγουμε τον όποιο κυματισμό. Και η θερμοκρασία για αύριο αναμένεται ότι θα παραμείνει σε επίπεδα λίγο υψηλότερα μεν, κάνοντας τις θερμοκρασίες κοντά στους 19 με 20, αλλά κατά τόπους ενδεχομένως θα τη δούμε και λίγο υψηλότερα σταδιακά. Από την Τετάρτη βλέπουμε πλέον καλές καιρικές συνθήκες, ο καιρός θα συνεχίσει να διατηρείται καλός. Οι άνεμοι θα επανέλθουν λίγο από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις, αλλά με την έντασή τους να διατηρείται στα 2 με 3 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα ανέβει και λίγο υψηλότερα, ξεπερνώντας τις μέγιστες τιμές και τους 20 μέχρι και τους 22 βαθμούς Κελσίου, διατηρώντας όμως θα λέγαμε τις βραδινές ώρες, θα διατηρείται ακόμη μία ψύχρα, δηλαδή ιδιαίτερα στην ενδοχώρα και τα ορεινά θα υπάρχει έτσι, η αίσθηση της ψύχρας στις βραδινές ώρες. Γενικότερα όμως στις παράκτιες ζώνες οι θερμοκρασίες και το βράδυ ναι μεν θα είναι πιο ήπιες, αλλά δεν ανεβαίνουν τόσο απότομα. Από την Πέμπτη και για την Παρασκευή θα συνεχίσουμε με το πολύ καλό σκηνικό του καιρού και τις θερμοκρασίες πλέον να αρχίσουν να ανεβαίνουν ως προς τις μέγιστες τιμές σε υψηλότερα επίπεδα. Ενδεχομένως θα τη δούμε σε κάποιες περιοχές μέχρι τις 23-24. Θα υπάρξουν όμως και περιοχές οι οποίες μας δείχνουν ότι το θερμόμετρο μπορεί να ανέβει και πάνω από τις 25 βαθμούς Κελσίου.
0: Κύριε Λέκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εικόνα που μας δώσατε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Και πάμε τώρα εμείς να δούμε τα θέματα της ειδησιογραφίας. Να ξεκινήσουμε όπως πάντα με τα διεθνή. Ένα νέο κεφάλαιο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή άνοιξε χθες το βράδυ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνοντας την επιχείρηση Ελευθερία για τα στενά του Ορμούζ, για την οποία είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα αναλάβουν να οδηγούν πλοία τρίτων χωρών εκτός των στενών. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επιχείρηση Ελευθερία για τα στενά του Ορμούζ, με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να αναλαμβάνουν την καθοδήγηση πλοίων τρίτων χωρών. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής ανέφερε τη συμμετοχή αντιτορπιλικών αεροσκαφών, μη επανδρομένων πλατφορμών και 15.000 στελεχών στην όλη επιχείρηση. το Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική ανάμιξη θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Η πρωτοβουλία έχει ανθρωπιστικό χαρακτήρα, βοηθώντας πλοία ουδέτερων χωρών που αντιμετωπίζουν ελλείψεις. Η επιχείρηση δεν περιλαμβάνει απαραίτητα πλοία του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για συνοδεία, αλλά θα παρέχει πληροφορίες για ασφαλείς θαλάσσιες διαδρομές. Στην ανακοίνωσή του, ο Ντόναλντ Τραμπ εξήγησε ότι έλαβε την απόφαση αφού πολλές χώρες οι οποίες δεν εμπλέκονται στην σύγκρουση στη Μέση Ανατολή απευθύνθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες ζητώντας βοήθεια για την απεμπλοκή των πλοίων τους από τα στενά του Ορμούς. Όπως υποστήριξε, πρόκειται για πλοία ουδέτερων και αθώων παρατηρητών, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τις εχθροπραξίες. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ουάσιγκτον δεσμεύεται να καθοδηγήσει με ασφάλεια τα πλοία αυτά εκτός των περιορισμένων θαλάσσιων ζωνών, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν κανονικά τις εμπορικές τους δραστηριότητες. Διευκρίνησε δε ότι η πρωτοβουλία έχει καθαρά ανθρωπιστικό χαρακτήρα, καθώς όπως ανέφερε, πολλά από τα πλοία αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε τρόφιμα και βασικά εφόδια, γεγονός που επιβαρύνει τις συνθήκες διαβίωσης των πληρωμάτων. Βέβαια, να αναφερθούμε και στις απειλές που εξαπολύουν οι σκληροπυρηνικοί του Ιράν μετά τη διαφαινόμενη απόρριψη της πρότασης της Τεχεράνης από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο πρώην διοικητής των φρουρών της Επανάστασης, σε ανάρτησή του, χαρακτήρισε πειρατές τις αμερικανικές δυνάμεις και προειδοποίησε ότι τα στενά του Ορμούς θα μετατραπούν σε νεκροταφείο αεροπλανοφόρων σε περίπτωση σύγκρουσης. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε για την πρόταση 14 σημείων της Τεχεράνης δύσκολο να με ικανοποιεί και άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων. Τόνισε δε ότι το Ιράν δεν έχει καταβάλει ακόμη επαρκές τίμημα. Παράλληλα, εντείνεται η κόντρα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με τη Γερμανία, με τον Τραμπ να δηλώνει πως θα αποσυρθούν από τη χώρα πολύ περισσότεροι από 5.000 Αμερικανοί στρατιώτες. Οι σχέσεις Ευρώπης-Ουάσιγκτον μετρούν βαρομετρικό χαμηλό και τα σενάρια για τον θάνατο του ΝΑΤΟ επανέρχονται στο προσκήνιο. Στην εσωτερική επικαιρότητα, το ενδιαφέρον στρέφεται γύρω από τις πολιτικές αναταράξεις και την κρίνια που έχει ξεσπάσει στο εσωτερικό ορισμένων κομμάτων, αλλά και στην αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας επικρατεί αναβρασμός. Βουλευτές δεν θέλουν τους εξοκοινοβουλευτικούς υπουργούς, διότι δεν ξέρουν τι είναι να κυνηγά στο σταυρό. Η διαμάχη βουλευτών εξοκοινοβουλευτικών ή αλλιώς πολιτικών τεχνοκρατών παίρνει άλλες διαστάσεις όταν δυσκολεύουν τα πράγματα. Παρά την παρέμβαση Μητσοτάκη, έχουμε σχεδόν καθημερινά και νέα περιστατικά αντιπαράθεσης που δείχνουν την αποφασιστικότητα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας να υπερασπιστούν το ρόλο τους. Γεγονός είναι πως στους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος υπάρχει αβεβαιότητα, η οποία μετά και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις μεγαλώνει. Γύρω στους 35 με 60 μπορεί να μην εκλεγούν ξανά στις επόμενες εκλογές. Εδώ και καιρό διάφορα ονόματα ακούγονται για μετακινήσεις σε άλλα κόμματα, στα οποία οι πιθανότητες εκλογής αυξάνουν σημαντικά. Αλλά δεν είναι μόνο τι σκέφτονται οι ίδιοι βουλευτές, αλλά τι θέλουν και οι άλλοι αρχηγοί. Και είναι σημαντικό να το επισημάνουμε για να ξέρουμε τι λέμε. ο Ανδρουλάκης δεν παίρνει κανένα βουλευτή από τη Νέα Δημοκρατία. Η πρώην Πασόκ που πέρασαν το Ρουβίκονα είναι οι πιο ένθερμοι υποστηρικτές του Κυριάκου Μητσοτάκη και δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι πάντα το Πασόκ κυβερνά αυτό τον τόπο και το λένε με συγκεκριμένα στοιχεία, δηλαδή το Πασόκ ήταν την προηγούμενη περίοδο κυβέρνηση, μετά ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ήταν Πασόκ, δεν είναι τις ώρες να τα απαριθμίσουμε, ήταν πάρα πολλά τα στελέχη από το Πασόκ που είχαν πιάσει πόστο στο ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα είχαν αξιοποιηθεί κυβερνητικά. Στη συνέχεια ήρθε η Νέα Δημοκρατία και τα περισσότερα στελέχη που συμμετέχουν σε σημαντικές κυβερνητικές θέσεις προέρχονται και αυτά από το χώρο του Πασόκ. Οπότε αυτοί που το λένε με χιούμορ, κάπου στο βάθος υπάρχει φως, είναι έτσι δηλαδή. Από το Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, το Φλωρίδη μέχρι και εγώ δεν ξέρω ποιον άλλον να αναφέρω. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, να πω και κάτι άλλο γιατί είναι σημαντικό, είπα Φλωρίδη. Μαθαίνω ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης περίπου στα μέσα του Μάη θα είναι στο Ηράκλειο, θα έρθει εδώ, θα έχει συναντήσεις και το λέω αυτό γιατί πολλές φορές λέμε κάτι από αυτήν εδώ τη συχνότητα, στη συνέχεια το παίρνουν, ξέρετε, αυτοί που έχουν μάθει να κάνουν copy-paste, δεν κάνουν άλλο πράγμα στη ζωή τους, μην πούμε ονόματα. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί μετά από 5-6 μέρες γράφουν στα μέσα του Μάη θα έρθει ο Φλωρίδης και το γράφουμε κατά αποκλειστικότητα. Δεν είναι έτσι βρε οι αποκλειστικότητες. Ηρεμήστε, χαλαρώστε. Υπάρχουν και άλλα πράγματα, πιο σοβαρά. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, για να επιστρέψω σε αυτό που έλεγα, το πιο πιθανόν είναι να μην δεχτεί κανένα και καμία από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα έχει την κοινοβουλευτική ομάδα υποπλήρη έλεγχο, δύσκολα θα μοιραστεί στην ελληνική λύση με βουλευτές φίρμες. Η Λατινοπούλου από την άλλη, μπορεί κάποια στελέχη να τα πάρει. Η Λατινοπούλου μαθαίνω ότι έχει βρει και υποψήφιο στο Ηράκλειο, πολύ σημαντικό, δεσμεύομαι να πω περισσότερα, διότι δεν έχω διασταυρώσει την είδηση, θα το κάνω όμως πολύ σύντομα. Μια υποψηφιότητα που θα προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Η Καρισιανού ξεκαθάρισε ότι μόνο άφθαρτα πρόσωπα θα μπουν στο ψηφοδέλτιό της, άρα δύσκολο είναι το επόμενο βήμα για όσους ψάχνονται. Αυτοί που θα χάσουν, το πιθανότερο είναι να μείνουν σπίτι τους. Ή κακό. Ένας μικρός αριθμός βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να κατευθυνθεί σε ένα κόμμα Σαμαρά. Ο πρώην Πρωθυπουργός φαίνεται να έχει πάρει την απόφασή του και φορτσάρει. Κάνει συνεχώς συναντήσεις. Σε χώρους των βορείων προαστίων, στο σπίτι του και στο πολιτικό του γραφείο. Πολιτικός του φίλος δηλώνει ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να ανακοινώσει ψηφοδέλτια. 400 υποψήφοι χρειάζονται και τους έχει. Έτσι λέει ο φίλος του Σαμαρά. Και εδώ στο Ηράκλειο έχει ορκισμένους υποστηρικτές οι οποίοι εάν τους ζητηθεί θα συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο.

Ως ανέκδοτο ακούστηκε και η είδηση ότι η κυβέρνηση ετοιμάζει νομοσχέδιο για την προστασία καταναλωτών από καταχρηστικές πρακτικές σε καταναλωτικά δάνεια έως 100.000 ευρώ, σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, το συνολικό ποσό που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο κατά την αποπληρωμή του δεν θα ξεπερνά το 30 έως 50% πάνω από το αρχικό κεφάλαιο, πέφτοντας σε επίπεδα αντίστοιχα με το ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παράλληλα, ο δανειολήπτης αποκτά δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από τη σύναψη της σύμβασης. Μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα αλλά και σε παράτυπες πρακτικές, τόνισε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι οι νέες ρυθμίσεις δημιουργούν ένα πιο ξεκάθαρο και δίκαιο πλαίσιο για όλους. Την έντονη αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης προκάλεσε η ανάρτηση του Πρωθυπουργού σχετικά με τις ρυθμίσεις που φέρνει η κυβέρνηση για τα δάνεια έως 100.000 ευρώ. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ εξαπέλυσαν δρυμή κατηγορό στον Πρωθυπουργό σχετικά με τις τραπεζικές προμήθειες και τον κάλεσαν μεταξύ άλλων να προκηρύξει άμεσα εκλογές. Η ανάρτηση του Πρωθυπουργού επιχειρεί να παρουσιάσει ως εθνική πρωτοβουλία μια υποχρεωτική ευρωπαϊκή ρύθμιση, η οποία μάλιστα όφιλε να έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο ήδη από τον Νοέμβριο του 2025. Επικρίνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη η Μιλένα Αποστολάκη, υπεύθυνη του κοινοβουλευτικού τομέα τραπεζών και ιδιωτικού χρέους του ΠΑΣΟΚ. Δεν πρέπει ο Πρωθυπουργός να απολογηθεί γιατί αυτή η διάταξη, γιατί αυτή η υποχρέωση, όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ενσωματώθηκε στη δική μας νομοθετική λειτουργία από το 2025. Δεν πρέπει να δοθεί μία απάντηση, αλλά έσπευσε αυτή την υποχρέωσή μας να την παρουσιάσει ως μία παροχή του κυβερνώντος κόμματος. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν κάθε λόγο να διαμαρτύρονται, αφού είναι γνωστή η κυβερνητική ανοχή στα χαράτσια των τραπεζών. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε ζητήσει χωρίς αποτέλεσμα την μείωση των χρεώσεων στις τραπεζικές συναλλαγές σε σύσκεψη στο Μαξίμου με τη συμμετοχή εκπροσώπων των τραπεζών. Άλλωστε, η άποψη του Έλληνα πολίτη από την εμπειρία του με τις τράπεζες είναι η χειρότερη και φυσικά επικίνδυνη, γιατί δεν βρίσκει το δίκιο σου. Χρεώνουν ό,τι θέλουν χωρίς εξηγήσεις και φυσικά λειτουργούν σαν να είναι κράτος εν κράτη.

αντιδράσεις και σχόλια στην πολιτική σκηνή προκαλεί το μανιφέστο για την κυβερνός αριστερά της νέας εποχής που δημοσιοποίησε το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα. Η δημοσίευση, αν και δεν αποτελεί ιδρυτική διακήρυξη, θεωρείται προάγγελος της ανακοίνωσης νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό. Τα περισσότερα που γράφει το κείμενο του Ινστιτούτου περιέχονται στις θέσεις και στην απόφαση του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, έγραψε σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο βουλευτής του κόμματος Παύλος Πολάκης, θέλοντας να επισημάνει πως δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Να αναφέρουμε με την ευκαιρία πως μεγάλη απροθυμία υπάρχει από βουλευτές που θα ήθελαν να πάνε με τον Αλέξη Τσίπρα να αφήσουν τη βουλευτική τους έδρα, όπως είναι ο όρος τον οποίο έβαλε ο Αλέξης. Το βασικό επιχείρημά τους είναι ότι αισθάνονται υποχρέωση στον κόσμο που τους ψήφισε.

Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Ο άλλος λόγος που είναι και ουσιαστικός είναι πως δεν μπορούν να μείνουν χωρίς μισθό μέχρι να προκηρυχθούν οι επόμενες εκλογές. Γι' αυτό δεν βιάζονται. Αφήστε δε που διαβάζουν και ξαναδιαβάζουν τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων για να καταλάβουν αν έχουν πιθανότητα επανεκλογής. Αυτή την περίοδο έχουν κάνει την εμφάνισή τους κάποιοι πληρωμένοι κοντιλοφόροι, οι οποίοι κάνουν αναλύσεις της πλάκας και προσπαθούν να λανσάρουν την επιθυμία τους ως είδηση. Εμφανίστηκαν επίσης διάφορα τρολ τα οποία γράφουν ψέματα στην προσπάθειά τους να απαξιώσουν πρόσωπα κάνοντας διασπορά ψευδών ειδήσεων. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να προσέχετε ποιο διαβάζετε, ποιον ακούτε και ποιον βλέπετε. Προσέξτε, και τα τρόλ αυτά έκαναν την εμφάνισή τους και σε τοπικό επίπεδο και στην Κρήτη μας. Εμφανίστηκαν τρολάκια τα οποία αμείβονται από συγκεκριμένα βουλευτικά γραφεία και έχουν αναλάβει αυτό το ρόλο. Το επόμενο χρονικό διάστημα αυτά τα φαινόμενα θα αυξηθούν και γι' αυτό σας ενημερώνουμε. Να μην τα πιστεύετε, να μην τα θεωρείτε δεδομένα, να προσέχετε από πού ενημερώνεστε για να είστε βέβαιοι ότι αυτά που ακούτε και διαβάζετε είναι όντως έτσι. Από την τοπική επικαιρότητα ξεχωρίζει το περιστατικό βανδαλισμού της νέας δημοτικής τουαλέτας ατόμων με αραπηρία στο πάρκο Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, ένα περιστατικό που έρχεται να αναδείξει για μία φορά ακόμα την έλλειψη σεβασμού απέναντι σε δημόσιες και δημοτικές υποδομές. Η Δημοτική Αρχή περιορίστηκε στη γνωστή ανακοίνωση, καταδικάζει, λέει, απερίφραστα το νέο περιστατικό βανδαλισμού και υπόσχεται ότι σύντομα θα αποκατασταθούν οι ζημιές. Αλήθεια τώρα? Εκεί εξαντλείται η αρμοδιότητα της Δημοτικής Αρχής και η περιουσία των δημοτών? Η έλλειψη σεβασμού σε αυτή την πόλη? Γιατί τόση ανοχή? Ποιος είναι ο λόγος? Έχει ζητήσει από την αστυνομία να εντοπίσει τους δράστες? Η αστυνομία θα μπορούσε από κάμερες παρακείμενων καταστημάτων να έχει οπτικό υλικό και να ξέρουν οι δράστες πως όποιος πάει πληρώνει. Απλά πράγματα. Όποιος πάει σε αυτή την πόλη πληρώνει. Το έκαναν? Το έκαναν? Για ποιο λόγο δεν κάνουν τα αυτονόητα? Το ίδιο είχε γίνει και τη βραδιά της Ανάστασης που κόντεψε να καεί το μισό Ηράκλειο. Πάλι περιορίστηκε στην καταδίκη των περιστατικών που είχε υποσχεθεί πως θα κάνει μήνυση κατά αγνώστων. Την έκανε τη μήνυση? Προσπάθησε να βρει τους ενόχους? Μάλλον όχι. Και ξέρετε, αυτά δεν γίνονται χαριεντιζόμενοι μεταξύ τους και κάνοντας τα τυπικά που προβλέπει η διαδικασία. Ζήτησαν από τον αστυνομικό διευθυντή να γίνει μια σύσκεψη στο Δήμο για να δούνε πώς μπορούν να διαχειριστούν τέτοιου είδους φαινόμενα. Είναι ντροπή για την πόλη μας. Η Δημοτική Αρχή δεν δικαιούται να κάνει τα στραβά μάτια. Δεν μπορεί να μην υπερασπίζεται την περιουσία των δημοτών. Όχι άλλη ανοχή στην ασυδοσία, στη βαρβαρότητα και στην προκλητικότητα. Και δεν είναι μόνο οι τουαλέτες που υπέστησαν τη φθορά στο κέντρο του Ηρακλείου. Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις εκείνες που πολίτες ασυνείδητοι, δεν ξέρω πώς να τους χαρακτηρίσω,
σπάνε ό,τι βρουν μπροστά τους στο Ηράκλειο. Και ξέρετε γιατί το κάνουν? Γιατί είναι βέβαιοι ότι υπάρχει μία ανοχή. Γιατί είναι βέβαιοι ότι δεν θα τους ενοχλήσει κανείς. Συγγνώμη, τόσο διάστημα λέγαμε ότι, ξέρετε, δεν έχουμε δεν έχουμε δημοτικούς αστυνομικούς, δεν έχουμε το ένα, δεν έχουμε το άλλο. Αν δεν κάνω λάθος, πρόσφατα ο Δήμος Ηρακλείου πήρε 17 επιπλέον δημοτικούς αστυνομικούς. Μπορεί να μας πει κάποιος τι κάνουν? Τι κάνουν όλοι αυτοί? Πώς είναι η δύναμη της δημοτικής αστυνομίας? Πώς διαχειρίζεται το προσωπικό αυτό ο Δήμος Ηρακλείου? Τι κάνει? Συγγνώμη, εάν ο Δήμος Ηρακλείου έχει αναθέσει στους δημοτικούς συμβούλους, στους δημοτικούς, συγγνώμη, αστυνομικούς, να περιφέρονται στα στενά του Ηρακλείου για να κόβουν κλίσεις για παράνομη στάθμευση, είναι άθλιο εάν κάνουν αυτό το πράγμα. Γιατί στόχο έχει όχι να διευκολύνουν την κυκλοφορία, στόχο έχει να διευκολύνουν τα ταμεία του Δήμου. Το σωστό, το λογικό, αυτό που θεωρούν να περιφέρονται στα στενά του Ηρακλείου για να κόβουν κλίσεις για παράνομη στάθμευση, είναι άθλιο εάν κάνουν αυτό το πράγμα. Γιατί στόχο έχει όχι να διευκολύνουν την κυκλοφορία, στόχο έχει να διευκολύνουν τα ταμεία του Δήμου. Το σωστό, το λογικό, αυτό που θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει είναι η δημοτική.

σε κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου και να μην βλέπεις στολή αστυνομικού. Δεν είναι λογικό. Να περνάς τη δημοκρατία, να περνάς, ξέρω εγώ, ποιον άλλο δρόμο να πω. Δεν υπάρχει πουθενά δημοτικός αστυνομικός. Πού είναι, στα στενάκια και κόβει κλίσεις αυτούς που παρκάρουν. Μα αλήθεια τώρα. Έχετε ανέβει τελευταία πάνω εκεί που βρίσκεται το πράσινο στα τείχη του Ηρακλείου να δείτε την κατάντια ενός κορυφαίου έργου που έγινε στο Ηράκλειο? Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει επιτήρηση. Όποιος θέλει ανεβαίνει με το σκυλί του, κάνει ό,τι θέλει, ο άλλος κάνει γράφιτι πάνω στις πινακίδες. Αυτό είναι το Ηράκλειο. Η πόλη της ασυδοσίας, η πόλη του όχ αδελφέ. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρει για χαβαλέ την άσκηση εξουσίας του Δήμου. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν κάνουν το παραμικρό για να μην χάσουν ψηφαλάκια. Αυτό ενοχλεί. Έχει αρχίσει και ενοχλεί. Εάν δεν μπορούν να πάνε σπίτια τους. Δεν είναι απαραίτητο να κάθονται σε θέση ευθύνη στο Δήμο. Δεν είναι απαραίτητο. Είναι πιο έντιμο να βγουν και να πούν παιδιά δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε ρε παιδί. Προσπαθήσαμε αλλά αποτύχαμε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να συνεχίζεται αυτό για το Ηρακλειάκι μας. Δεν γίνεται να μιλάμε εδώ τη Μεγάλη Πέμπτη και να λέμε και να μας λένε μάλλον ότι η Δημοτική Αρχή έχει λάβει τα μέτρα μπλα μπλα μπλα και δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε τέτοια περιστατικά που είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια που καίγανε φανάρια που και την Τρίτη και το Σάββατο το βράδυ είδαμε να καίγεται το φανάρι στον Κατσαμπά. Ακόμα δεν έχει αποκατασταθεί η συγκοινωνία. Έχουν το δικαίωμα αυτοί οι άνθρωποι να πληγώνουν το Ηρακλειάκι μας με αυτόν τον τρόπο? Έχουν το δικαίωμα να αγνοούν ή να γυρίζουν την πλάτη σε τέτοιου είδους φαινόμενα? Και επειδή υπάρχουν και οι εξυπνάκηδες, αυτοί που βρέθηκαν στην εξουσία χωρίς να το καταλαβαίνουν, δεν ξέρουν, δεν κατάλαβαν πως βρέθηκαν στην εξουσία, δεν το κατάλαβαν. Δηλαδή κατέβηκαν για χαβαλέ, τους έβγαλε ο Ηρακλειώτικος λαός, δημοτικούς συμβούλους, και στη συνέχεια τους πήρε ο δήμαρχος και τους έκανε αντιδήμαρχους. Αυτοί ζουν ένα απίστευτο χαβαλέ, δεν τα έχουν πάρει σοβαρά τα πράγματα. Προσέξτε τώρα. Το βράδυ εκείνο κόντεψε να καεί το μισό Ηράκλειο. Και τι κάνανε λέτε? Και αυτό βέβαια έχω επιφυλάξει αν έγινε. Μας διαβεβαιώνουν ότι πήγανε στην αστυνομική διεύθυνση και κατέθεσαν λέει μία μήνυση κατά γνώστον. Εκεί. Ρωτώ, από εκεί και μετά τι έκαναν? Ζήτησαν από την αστυνομική διεύθυνση να ενημερωθούν ποιες ήταν οι ενέργειες που έκαναν? Ζήτησαν οπτικό υλικό από τις κάμερες για να δούνε ποιοι ήταν εκείνοι που έκαψαν το φανάρι το βράδυ εκείνο στον Κατσαμπά? Ζήτησαν τώρα από τα παρακείμενα καταστήματα υλικό οπτικό από τις κάμερες για να δούνε ποιοι ήταν αυτοί που έσπασαν τις τουαλέτες? Όχι. Και ξέρετε ποια είναι η αγωνία μας? Ξέρετε γιατί τα λέμε αυτά? Διότι είδαμε ένα άλλο βίντεο. Ένα άλλο βίντεο που κυκλοφόρησε αυτές τις ημέρες με το περιστατικό της επίθεσης σε έναν άνθρωπο που ήταν σε ένα μπαρ, δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν, πορτιέρης και τα λοιπά και τα λοιπά, ήταν στην είσοδο εκεί. Έχω σοκαριστεί βλέποντας ένα νέο άνθρωπο που είχε κουκούλα στο πρόσωπο να σηκώνει το όπλο, να σηκώνει το όπλο και να σημαδεύει το πορτιέρι. Συγγνώμη, στο Ηράκλειο γίνονται αυτά? Δεν ξέρω πόσοι είδατε αυτή τη σκηνή. Το ξαναλέω, στο Ηράκλειο, σε ένα δρόμο υπολογίζεται λέει να έγινε το περιστατικό περίπου στις 6.30 με 7, έτσι λένε οι πληροφορίες, εγώ δεν το γνωρίζω. Έτσι λένε οι πληροφορίες ότι τρεις νεαροί με καλυμμένα πρόσωπα προτάσουν τα όπλα με προκλητική άνεση και τα λοιπά και να προσπαθούν να πιέσουν τον πορτιέρι. Προσέξτε τώρα. Στο Ηράκλειο, σε ένα κεντρικό δρόμο, με αυτή την ευκολία, ένας κουκουλοφόρος βγάζει το όπλο και το

0: φτάσει σε έναν πορτιέρι και δεν ανησύχησε κανείς στο Ηράκλειο? Εμένα με ξεπερνά πάντως. Το Ηράκλειό μας δεν ήταν αυτό. Όταν η δημοτική αρχή δεν έχει κανένα καμπανάκι να χτυπήσει για να πει ότι πιάσαμε πάτο, αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Και υπόσχομαι ότι στη σημερινή εκπομπή θα κάνουμε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε με τους έχοντας την ευθύνη για να δούμε τι γίνεται. Συγγνώμη, στο Ηράκλειο, σε έναν από τους κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου, εμφανίστηκαν 3 νεαροί με καλυμμένα τα πρόσωπα και προτάσουν όπλα με προκλητική άνεση στον πορτιέρι και δεν συγκινείται κανείς αυτή την πόλη. Τι να πω, δεν ξέρω. Φαντάζομαι και οι ακροατές που μας παρακολουθούν ότι έχουν σοκαριστεί με όλα αυτά και ότι ανησυχούν με όλα αυτά που συμβαίνουν στον τόπο μας. Θα τα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο Θόρυβο. Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
2: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
2: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
1: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
2: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
1: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
2: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
1: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
2: Χοιρινός κιμάς 5,49 το κιλό.
1: Βόιος κιμάς 13,99 το κιλό.
2: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
1: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
2: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στο νομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία.
3: Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σόλε σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σόλε πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, ανλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr.
4: Κάνε τη ζωή σου εύκολη, σύγχρονη, δημιουργική. Μπες στον κόσμο της Τσιφετάκης Euronics. Προϊόντα υψηλής τεχνολογίας στις υπηρεσίες σου κάθε στιγμή της ζωής σου. Ηλεκτρικά είδη, συσκευές οικιακής χρήσης, είδη πληροφορικής, gadgets και ό,τι άλλο ψάχνει σε ασυναγώνησες τιμές. Τσιφετάκης Euronics. Καποδίστρια 6 δίπλα από τα Κέψη Τίας. Τηλέφωνο 28430-23646. Τσιφετάκης Euronics. Κάνε τη ζωή σου όπως σου αξίζει.

Σιτία FM 95,5. Το ραδιόφωνο που ακούγεται σε ολόκληρο τον ομό Λασιθίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 1920 96.

0: Ράδιο Κρήτη. Σιτία FM 95,5.
1: Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Πρίαμο Ιερονιμάκη, ο οποίος είναι εντεταλμένος σύμβουλος περιφέρειας Κρήτης για θέματα ποιότητας ζωής στην Ήπεθρο. Κύριε Ιερονιμάκη, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Να πω τώρα και καλή άνοιξη, δεν μπορώ να το πω, γιατί οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν όλοι τις ξέρουμε. Για πείτε μου σας παρακαλώ.
2: Καλημέρα πρώτα απ' όλα, καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Καλημέρα.
2: Θα έχουμε καλή άνοιξη από ό,τι φαίνεται από αύριο και μετά.
1: Ναι.
2: Οι καιρικές συνθήκες οι οποίες επικράτησαν γενικά όμως, θα πούμε ότι ήταν ευχάριστες για τον αγροτικό κόσμο, διότι η ξηρασία τριών χρόνων είχε δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, όπως γνωρίζουμε όλοι.
1: Ναι.
2: Και αυτό φάνηκε στην οικονομία του νησιού, έτσι. Είχε φέρει τραγικά αποτελέσματα. Οι βροχοπτώσεις λοιπόν, οι οποίες έπεσαν το μήνα Μάρτιο και Απρίλιο ειδικά, ήταν πάρα πολύ καλές για τις καλλιέργειες και γενικά για τον υδροφόρο ορίζοντα. Για τις καλλιέργειες, αλλά και το θέμα των υδάτινων πόρων γενικά που είχε ανάγκη στο νησί μας. Τώρα, υπήρξαν και ζημίες. Όπως ξέρετε, πριν 15 μέρες υπήρχαν κάποιες σκαλαζοπτώσεις σε κάποιες περιοχές.
1: Ναι.
2: Και έκανε ζημίες στα Αμπέλια.
1: Ναι.
2: Κάποιες ζημίες οι οποίες είναι σοβαρές ζημίες.
1: Περιοχές.
2: Περιοχές οι οποίες δεν μπορώ να πω ακριβώς γιατί να συζητήσω το λόγο. Ναι. Ενώ ξέρω, παράδειγμα, υπάρχουν και περιοχές οι οποίες γιατί το γαλάζι δεν έχει σύνορα.
1: Ναι.
2: Έριξε και στο Μαλεβίζι, έριξε το Τέμενο, στην Πεδιάδα και σε κάποια σημεία της Μεσαράς. Και σε άλλες περιοχές της Κρήτης.
1: Ναι.
2: Οπότε είναι πολλά τα σημεία τα οποία οι επόπτες τα έχουν δει, είχε ανοίξει το σύστημα εκεί πέρα και δηλώθηκαν.
1: Ναι.
2: Τα τεμάχια αυτά, η χαλαζόπτωση είναι μέσα ασφαλιζόμενα αίτια, αυτό είναι το σημαντικό.
1: Mm-hmm.
2: Είναι μέσα ασφαλιζόμενα αίτια, οπότε ο παραγωγός θα αποζημιωθεί.
1: Ναι. Και τι πρέπει να κάνουν, μισό λεπτό, όχι, όχι.
2: Ναι, ναι.
1: Τι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι που μας ακούνε τώρα.
2: Ναι, ναι. Εγώ αναφέρω και την προηγούμενη φορά. Τώρα, χθες ξανάπηξε γαλάζι.
1: Ναι.
2: Έριξε γαλάζι σε διάφορες περιοχές. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα στις περιοχές που χθες έριξε γαλάζι.
1: Ναι.
2: Οι οποίες περιοχές αυτές είναι διάσπαρτες σε όλο το νησί.
1: Σωστό.
2: Σε διάφορα σημεία του νησιού έριξε γαλάζι.
1: Σωστό.
2: Εκεί λοιπόν που υπήρχαν διάφορες καλλιέργειες που ζημιώθηκαν από τον παραγωγό, πρέπει να πάνε σήμερα στα ΚΕΠ που υπάρχουν οι ανταποκριτές του ΕΛΓΑ, και πολλές περιφέρειες έχουν οι ανταποκριτές του ΕΛΓΑ, να κάνουν έτοιμα, να κάνει έτοιμα λοιπόν ο ανταποκριτής στον ΕΛΓΑ να βγουν οι επόπτες έξω, για να δούνε ποιες περιοχές που θα καταγραφούν, που θα έχουν ήδη παραγωγή στις περιοχές αυτές, που είπε στο γαλάτι, για να πάνε οι επόπτες να διαπιστώσουν τις ζημιές, για να ανοίξει το σύστημα πλέον να δηλώνει η παραγωγή. Για να ανοίξει το σύστημα να δηλώνει η παραγωγή, πρέπει πρώτα να πάνε στα ΧΕΠ, στα τόπους ΧΕΠ, οι παραγωγοί οι οποίοι έχουν εντοπίσει ότι υπήρχαν ζημιές από χαλαζόπτωση στην περιοχή τους.
1: Ναι.
2: Να βγουν οι επόπτες έξω από το ΕΝΕΛΓΑ, παίρνοντας το αίτημα της κάθε περιοχής.
1: Ναι.
2: Να εντοπίσουν τη ζημιά και τότε λοιπόν, εφόσον οι επόπτες εντοπίσουν τη ζημιά, ανοίγει το σύστημα αναπεριοχή για να δηλωθούν από τους παραγωγούς.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι η διαδικασία.
1: Πολύ ωραία.
2: Τώρα για τις ελιές, είμαστε σε μια χρονιά η οποία, επειδή λόγω και του ρόλου μου στην περιφέρεια Κρήτης.
1: Ναι.
2: Έχω γυρίσει όλο το νησί.
1: Ναι.
2: Πολλές περιοχές του νησιού, και στα Χανιά και στο Ρέτιμνο και Ηράκλειο και Ασίδη. Η χρονιά είναι πάρα πολύ δυνατή όσο αφορά την ανθοφορία, αλλά δεν εφησυχάζουμε, γιατί να ξέρετε κύριε Ριλέχη, η ελιά είναι στην ανθοφορία πάνε ένα ευαίσθητο, είναι μια ευαίσθητη περίοδος η οποία χρειάζεται να περάσουν ακόμα τουλάχιστον 20 μέρες για να δούμε τα τελικά αποτελέσματα της καρπόδες της ελιάς.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί από πολλά φαινόμενα μπορεί να υπάρξει η ρήξη του ανθού. Δηλαδή, παράδειγμα, να δούμε π.χ. Θερμοκρασίες οι οποίες να είναι πολύ μεγάλες.
1: Ναι.
2: Και να κάνει παράδειγμα υγρασίες, δεν είναι μόνο η βροχή, γιατί από τη δείχνει ότι το επόμενο διάστημα δεν δείχνει η βροχή, ο καιρός ανοίγει.
1: Ναι.
2: Από αύριο θα είναι άνοιξη. Και από ό,τι δείχνει, σε περίπου μια εβδομάδα δείχνει και μεγάλες θερμοκρασίες στο νησί μας. Εκεί λοιπόν, αν υπάρχουν υγρασίες τη νύχτα και μετά μεγάλη ζέστη, υπάρχει πρόβλημα πτώσης του ανθού και έχετε ο αθώος. Άρα λοιπόν είμαστε στα μπάι τώρα. Ωραία. Να δούμε το επόμενο 20ήμερο.
1: Ωραία.
2: Θεωρώ ότι όλα θα πάνε καλά.
1: Ναι.
2: Οι προποπτώσεις γενικά για το νησί μας ήταν πάρα πολύ καλές. Και από εκεί πέρα βλέπουμε τα υπόλοιπα, γιατί από τις τιμές και αυτά και όλα τα υπόλοιπα τα γνωρίζετε.
1: Ναι.
2: Το τι γίνεται.
1: Θα μου κάνετε μία χάρη. Θα μου δώσετε το χρόνο να πάω σε ένα μικρό διάλειμμα. Να ακούσουμε την ώρα. Να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε και να δούμε ποιες καλλιέργειες είναι αυτές που επηρεάζονται. Μου γράφει εδώ ο Γιώργος ότι και τον Δεκέμβρη με τη χαλαζόπτωση πήγαν και δήλωσαν τις ελιές και δεν έγινε απολύτως τίποτα, δεν προχώρησε η διαδικασία, δεν έχουν καμία ενημέρωση για το αν θα αποζημιωθούν ή όχι. Θέλω να τα συζητήσουμε σε περίπου 4 με 5 λεπτά από τώρα. Πάμε.
2: Βεβαίως.
1: Πάμε. Ναι, ναι. Πάμε.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Νέο αιματηρό περιστατικό καταγράφηκε χθες το απόγευμα στο σκοινιά του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος. Ένας 21χρονος που αναζητείται φέρεται να πυροβολήσει έναν 24χρονο για προσωπικές διαφορές. Ο τελευταίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με τραύμα στο πόδι. Καταργείται από σήμερα η σειρά προτεραιότητας βάσει χρόνου άφηξη στα ΤΕΠ του Βενιζελίου Νοσοκομείου και καθιερώνεται το σύστημα διαλογής με ψηφιακό βραχιολάκι βασισμένο σε διεθνή πρότυπα. Οι ασθενείς θα ταξινομούνται ανάλογα με τη σοβαρότητα του περιστατικού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενεργοποιούν από σήμερα την επιχείρηση Ελευθερία, μια στρατιωτική αποστολή με στόχο τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυπηγίας στο στενό του Ορμούζ. Το Ιράν αντιδρά έντονα, προειδοποιώντας για παραβίαση της εκεχηρίας, ενώ οι διπλωματικές επαφές συνεχίζονται σε κλίμα έντασης. Νέα διαδικασία έκδοσης διαταγών πληρωμής και απόδοσης μισθού τέθηκε σε ισχύ από την 1η Μαΐου, επιταχύνοντας την ανάκτηση οφειλόμενων ενοικίων και ακινήτων. Πιστοποιημένοι δικηγόροι, επιλεγμένοι από ειδικούς καταλόγους, εκδίδουν πλέον τις σχετικές διαταγές εντός 20 ημερών από την ανάθεση. Στην Αθήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Johann Vandefull, που παρήχε πλήρη στήριξη στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα συναντηθεί στις 12 το μεσημέρι με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και στις 3 με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άνοιξε η πλατφόρμα του προγράμματος Δαντάδες της Γειτονιάς για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρό Επιμελητών και Επιμελητριών για βρέφη και παιδιά από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Από σήμερα, υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για 25.000 συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
5: Όποιος ξέρει τι σημαίνει φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικές εκδηλώσεις. Από 9 έως 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, οπερέτα και όπερα σκιών, ρεσιτάλ, musical για παιδιά και προβολές ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερά Πέτρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Ράδιο Κρήτη. Σιτία FM 95,5.
7: Μόνο εάν. Στην γαλαζόπτωση, αν είχαν ζημιές και δεν λειτουργήσε το σύστημα εκεί, έπρεπε οι τοπικοί άρχοντες, παράδειγμα, κοινοτικά, οι κοινοτικοί άρχοντες, ο πρόεδρος, παράδειγμα, ή το συμβούλιο, κάποιοι να παρέμβουν ότι ξέρεις κάτι δεν ήρθαν εδώ πέρα και να ενημερώσουν. Παράδειγμα, αν ήρθαν, δεν ήρθαν, δεν ξέρω το κάθε θέμα. Παράδειγμα, δεν ήρθαν μια ενημέρωση σε αυτό το κομμάτι. Πάνω διότι τη χαλαζόπτωση και στην Ελιά είναι ασφαλιζόμενο αίτιο.
8: Μάλιστα. Κατανοητό.
7: Έτσι, αποζημιώνεται, αλλά δεν είναι κάτι που το διεκδικούμε.
8: Ναι,
7: να
8: ναι.
7: Είναι παράδειγμα η πτώση του αθού για κάποιο λόγο το οποίο δεν είναι ασφαλιζόμενα αίτια,
8: ναι,
7: και το διεκδικούμε,
8: ναι,
7: μετά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με καταλαβαίνετε.
8: Ωραία. Ναι, καταλαβαίνω. Βεβαίως. Λοιπόν, ναι, για το θέμα που με ενημέρωσε ο Γιώργος, ότι έκαναν τη δήλωση το Δεκέμβριο για τις ζημιές, ναι, που υπέστησαν από τη χαλαζόπτωση και δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως.
7: Τίποτα από τότε. Λοιπόν, θα σας πω το εξής, ότι όταν γίνουν τις ζημίες όπως στα Μπέλια, έρχεται λοιπόν να γίνει στο σύστημα, τα δηλώνουν τα Μπέλια υπαρχούζοι. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο, δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται πρώτη φορά. Επειδή δεν υπάρχει προσωπικό και στα Μπέλια το ίδιο θα γίνει. Εμείς υπολογίζουμε ότι θα μπουν μέσα Ιούνιο με Ιούλιο για να μπουν τα Μπέλια.
8: Mm-hmm. Μάλιστα.
7: Παράτυπα. Δεν έχουν έρθει ούτε στα μπέλια.
8: Μάλιστα. Ρωτάνε ακροατές. Δεν ξέρω αν είστε ενήμερος, γιατί εσείς δεν ασχολείστε.
7: Όχι, μπορεί να είμαι σε όλα.
8: Ναι,
7: σήμερα,
8: μα γι' αυτό. Γι' αυτό το ρωτάω. Ναι, γιατί ναι, μου στέλνουν μηνύματα εδώ και κάνουν ερωτήσεις εξειδικευμένες. Ο κύριος Πρίαμος Ιερονυμάκης δεν είναι γεωπόνος για να δίνει οδηγίες αν πρέπει να γίνει αυτό ή να γίνει εκείνο, αν πρέπει να ψεκάσουμε για τον πύρινο τρίτη ή όχι και τα λοιπά.
7: Φυσικά όχι.
8: Όχι, αυτά απευθυνθείτε στον γεωπόνος.
7: Εγώ φυσικά ο καθένας, εγώ απλώς ως παραγωγός. Ως παραγωγός,
8: έτσι.
7: Λέω κάποια πράγματα που γνωρίζω.
8: Μα γι' αυτό το επισημαίνω.
7: Μέσα γιατί είμαι, γνωρίζω. Από εκεί πέρα εξειδικευμένα το πάνε στους επιστήμονες.
8: Ρωτάνε για τη σταφύλα που δόθηκε.
7: Όχι όμως, δεν μπορώ να ξέρω εγώ αν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ασθένειες. Παράδειγμα, αν υπάρχει πυρηνός προσεστία, πυρηνός προσεστίποτε, ή χολέρας παράδειγμα, ή βοτρίτιδας, θα το έβλεπα. Το ήξερα.
8: Επίσης ρωτάνε. Πότε θα πληρωθεί η σταφίδα που έχει δοθεί στα ΨΕΑ. Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
7: Δεν μπορώ να... Ακούστε να δείτε. Οτιδήποτε έχει γίνει μέχρι τώρα, ναι, θα καταγγείλει, ή όπως ξέρετε, θυμάστε που τα είχα καταγγείλει, γίνει με λάθος τρόπο.
8: Μάλιστα.
7: Τα έλεγα από την αρχή, τα καταγγέλνα. Ο τρόπος ο οποίος οδηγούν τους φακέλους,
8: ναι,
7: στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι λάθος.
8: Μάλιστα.
7: Διότι δεν υπάρχει εξατομίκευση συγκεκριμένη. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε με ΨΕΑ με σταφίδα,
8: ναι,
7: με σταφίδα την οποία την έχει δει ο ΕΛΓΑ, την έχει, ναι, δει, όχι ότι δηλώνομαι απλώς, θα, ναι, την έχει δει,
8: ναι,
7: γιατί μέχρι τώρα σταφίδες οι οποίες έχει δει ο ΕΛΓΑ, όχι τώρα ψηδιά ότι υπήρχε η σταφίδα εκεί και τι έχει δει, μπορούν να έχουν τα στοιχεία αυτή τη στιγμή του ΕΛΓΑ. Μόνο ο ΕΛΓΑ είναι αυτός ο οποίος μπορεί να έχει δώσει στοιχεία πραγματικά,
8: ναι,
7: γιατί πολλές φορές παράδειγμα αφήνομαι και περνάει, τα δηλώνομαι, αλλά αυτά δεν μπορούν να πάνε πουθενά, διότι πάνε με λάθος τρόπο.
8: Μάλιστα.
7: Και φυσικά εκεί δεν υπάρχει.
8: Κατανοητό.
7: Οι σταφίδες όσες φορές έχουν πληρωθεί, ακούστε με λίγο, όσες, ναι, φορές έχουν αποζημιωθεί, γίνεται με τον εξής τρόπο. Τη βλέπει ο γεωπόνος, δεν την πετάς, δεν την πουλίζεται ποτέ, θες να πημένει. Έτσι. Οπότε την κρατάς, ξαναέρχεται επιτροπή, τη βλέπει μετά από κάποιο διάστημα και μετά παίρνει το δρόμο για αποζημίωση. Έχει γίνει δύο τις φορές. Οποιοσδήποτε άλλος δρόμος που τους στάζουν για κάποιους λόγους, δεν ξέρω, ψηφοθυρικούς, δεν ξέρω τι, είναι ψέματα, οι φάκελοι πετούνται.
8: Μάλιστα.
7: Τα είχα πει τότε και με θυμάστε με τους αιώνες που έκαναν το φάκελο, τους φάκελους,
8: ναι,
7: τότε,
8: ναι,
7: είχα πει, είχα καταγγείλει ότι λάθος τους πάνε. Πρέπει να γίνεται σωστή εξατομίσευση,
8: θα
7: γίνεται σωστά η διαδικασία, γίνεται η αποζημίωση.
8: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, να είστε καλά. Θα παρακολουθούμε την εξέλιξη των πραγμάτων και φυσικά θα ενημερώνουμε τους ακροατές του Ραδιου Κρήτη. Να αλλάξουμε εμείς θέμα και πάμε να συζητήσουμε για μια εκδήλωση που θα γίνει σήμερα το βράδυ. Ο Σύλλογος Φίλων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας θα πραγματοποιήσει την 11η κατά σειρά εκδήλωση από την ίδρυσή του σήμερα το βράδυ στις 8 στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Η εκδήλωση περιλαμβάνει την απονομή βραβείου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου σε ερευνητή του Ιδρύματος Τεχνολογίας, το οποίο συνοδεύεται από το ποσό των 3.000 ευρώ, πλαισιωμένη από δύο ενδιαφέρουσες ομιλίες και θα κλείσει με μία μουσική εκδήλωση. Περισσότερα θα μας πει ο πρόεδρος του Συλλόγου Φιλοΐτε, ο κύριος Ζαχαρίας Καραταράκης, που έχουμε τη χαρά να τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε πρόεδρε, την καλημέρα μας, την καλημέρα μας, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
9: Μια... Με το βροχερό καιρό.
8: Βέβαια. Μια ακόμη ενδιαφέρουσα εκδήλωση.
9: Ναι. Μανώλη, όπως είπες, η προσπάθειά μας του Συλλόγου και ο στόχος μας ήταν ακριβώς να γίνει ευρύτερα γνωστό και τοπικά και διεθνώς και σε όλη την Ελλάδα το ίδρυμα αυτό που είναι από τα λαμπρότερα της Ελλάδος,
8: mm-hmm,
9: με διεθνή, ας πούμε, καταξίωση.
8: Ωραία.
9: Και μέχρι τώρα, όπως είπες, έχουν κάνει 11 εκδηλώσεις, έχω εκδώσει 5 βιβλία,
8: mm-hmm,
9: όπου τα μοιράζουμε δωρεάν,
8: ναι,
9: και σήμερα είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, γιατί όπως βέβαια στις άλλες εκδηλώσεις συνδυάζουμε πάντα να έχουμε δύο επιστήμονες από διαφορετικά ερευνητικά πεδία. Σήμερα λοιπόν ο καλεσμένος μας είναι ο Στέφανος Κακλαμάνης, καθηγητής...
8: Όχι, πριν πάμε εκεί. Θέλω να πούμε σε ποιον θα απονεμηθεί φέτος το βραβείο. Ποιος είναι...
9: Το βραβείο...
8: βέβαια, αυτό. Ποιος είναι και γιατί, το απονέμεται στο συγκεκριμένο.
9: Όχι μόνο αυτό, αλλά να σου πω καταρχήν την Επιτροπή.
8: Ναι.
9: Γιατί αξίζει.
8: Ναι.
9: Είναι ένα έγκυρο βραβείο και πέρα από το οικονομικό δείχνει, είναι πραγματικά και μια κατάκτηση ένα βραβείο. Υπήρχαν πάρα πολλές ψηφιότητες. Θα σου πω μόνο ότι η Επιτροπή σε 2 ώρες για να καταλήξει τελικά να επιλέξει ένα.
8: Ναι.
9: Ποιοι ήταν η Επιτροπή? Ήταν η αντιπρίτανη κυρία Βαβακάκη.
8: Ναι.
9: Εγώ βέβαια και ο κύριος Καρχανάτης από το επιμελητήριο. Ήταν ο πρίτανης του ΕΛΜΕΠΑ, ο κύριος Κατσαράκης. Ήταν η μεγάλη μορφή, ο Ελευθέριος Οικονόμου.
8: Ναι.
9: Στον οποίο οφείλουμε πολλά.
8: Βέβαια.
9: Ήταν εκείνος και ο Καφάτος ήταν οι πρώτοι που είχαν την ιδέα για την ίδρυση του ΙΤΕ.
8: Mm-hmm.
9: Και ο οποίος έβαλε τις βάσεις για το ίδρυμα αυτό.
8: Ναι.
9: Ήταν ο Γιώργος Παπαθεοδόρου από το Πανεπιστήμιο Πατρών.
8: Ναι.
9: Ήταν βεβαίως ο Νεκτάριος Ταβερναράκης, ο τέος πρόεδρος του ΙΤΕ. Ήταν η Τζελίνα Χαρλάφτη, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Και ήταν ο σημερινός διευθυντής του ΙΤΕ.
8: Ναι.
9: Επελέγει λοιπόν μετά από διαδικασία, διότι ήταν πάρα πολύ σημαντικές πλειοψηφιότητες, ένα παιδί, ο Μίκης Μιλωνάκης από τα Χανιά.
8: Ναι.
9: Το οποίο η έρευνα είναι η εξής, χοντρικά θα το πω.
8: Ναι.
9: Ξέρεις, όταν υπάρχει ομίχλη,
8: ναι,
9: διαφράται το φως και δεν βλέπουμε.
8: Ναι.
9: Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει με το σώμα μας.
8: Ναι.
9: Γι' αυτό βγάζουμε ακτινογραφίες, μαγνητικές και τα λοιπά. Αυτός επεξεργάται μια μέθοδο,
8: ναι,
9: και έχει και δίπλωμα ευρεσιτεχνίας διεθνές,
8: ναι,
9: με την οποία μπορεί με κάποια μέθοδο, βέβαια να μην πούμε λεπτομέρειες, να μπορεί να φωτογραφίζει τα όργανα του σώματος.
8: Τα όργανα.
9: Για να διαπιστώνει, ναι, χωρίς να υπάρχει βλάβη,
8: ναι,
9: συνέπειες όπως υπάρχουν με τα σύγχρονα μηχανήματα.
8: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό.
9: Είναι ένας λαμπρός επιστήμονας,
8: ναι,
9: ο οποίος αγαπά τον τόπο, γιατί,
8: ναι,
9: η προϋπόθεση του βραβείου είναι...
8: Σπούδασε εδώ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.
9: Στο Πανεπιστήμιο.
8: Βεβαίως, έτσι.
9: Έκανε το διδακτορικό του επίσης το ΙΤΕ.
8: Ναι.
9: Αυτή είναι η προϋπόθεση.
8: Ναι.
9: Ναι. Οι καλεσμένοι μας τώρα...
8: Οι καλεσμένοι.
9: Είναι, θα μιλήσουμε για το μεγάλο έργο, το Νεροτόκητο.
8: Ναι.
9: Που είναι από τα μεγάλα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας.
8: Mm-hmm.
9: Αξίζει μάλλον να πω το εξής, ότι ο μεγαλύτερος φιλόλογος, ο Αδαμάντιος Κοραής,
8: ναι,
9: το θεωρούσε εξάμβλωμα της ταραπόρου Ελλάδος.
8: Εξάμβλωμα, πώς το είπατε?
9: Της ταραπόρου Ελλάδος.
8: Μάλιστα. Ναι.
9: Θα πρέπει να περάσουν ένας αιώνας, να έρθει ο μεγάλος ποιητής, ο Κωστής Παλαμάς,
8: ναι,
9: να μιλήσει με επενετικά λόγια και ο μεγάλος ποιητής, ο Γιώργος Σεφέρης.
8: Λοιπόν, να προσθέσω είναι κάτι εδώ, του... να προσθέσω κάτι, ναι, εδώ. Πρόσφατα, ο Δήμος Σιτίας έκανε μία εκδήλωση, γιατί εκείνη η γενέτειρα του Βιτσέντζου Κορνάρου, έκανε μία εκδήλωση και κάλεσε έναν καθηγητή από τη Βρετανία που έχει,
9: ναι, ναι,
8: έχει σπουδάσει και έχει εντρυφήσει στον Ερωτόκριτο, μια κορυφαία μορφή που έχει κάνει έρευνα στο έργο του Ερωτόκριτου, τον έκανε επίτιμο δημότης Σιτίας και τα λοιπά. Και χαιρόμαστε ειλικρινά όταν διεθνή πανεπιστήμια έχουν υιοθετήσει και προσπαθούν να αναδείξουν σημαντικά έργα όπως αυτό του Ερωτόκριτου, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Πολύ σημαντικό. Πού στη Βρετανία τώρα? Στη Βρετανία γίνεται αυτό.
9: Ναι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά, αλλά ήταν πάντα λαϊκό ανάγνωσμα.
8: Ναι, για μας. Για μας εδώ.
9: Όχι πολύ, μόνο για μας.
8: Πολύ κριτική.
9: Και στο Αρτάνισα,
8: ναι,
9: και στη Ρουμανία.
8: Πολύ κριτική ήξεραν απ' έξω τον Ερωτόκριτο. Εγώ θυμάμαι. Ο παππούς μου θυμάμαι και καθότανε και έλεγε τον ερωτόκριτο απ' έξω. Όλο τον ερωτόκριτο. Φοβερό είναι αυτό. Φοβερό.
9: Επίτρεψε ο Μανώλη να σου πω το εξής. Τι είναι τελικά ο ερωτόκριτος? Γιατί είναι μεγάλο βήμα.
8: Ναι.
9: Θα σου πω μόνο το εξής. Ο ερωτόκριτος είναι αρχικά ένας τραγουδιστής που γοητεύει τη Βασιλοπούλα.
8: Σωστό.
9: Έτσι δεν είναι?
8: Σωστό.
9: Δεν ξέρει ποιος είναι.
8: Ναι.
9: Αλλά περιμένει με αγωνία κατέδρα να τραγουδήσει.
8: Mm-hmm.
9: Στην πορεία γνωρίζει και βρίσκει στο δωμάτιό του τη ζωγραφιά τη και τα τραγούδια που έλεγε.
8: Ναι.
9: Αλλά η κοινωνική απόσταση είναι τεράστια.
8: Ναι.
9: Δεν μπορεί μια Βασιλοπούλα να παντρευτεί ένα δουλευτή του Ρίγα.
8: Mm-hmm.
9: Έτσι. Όμως αυτή υπερβαίνει αυτό, αρνείται να παντρευτεί Βασιλόπουλα κτλ. Μπαίνει στη φυλακή, τιμωρείται, αλλά τι κάνει? Βάζει όριο στον ερωτόκτο. Σου λέει θα είμαι δικιά σου πάντα, πάρε το δαχτυλίδι μου, να το κρατάς, αλλά θα μ' αγγίξω χέρι σε μάγουλο μόνο εάν το θελήσουν οι γονείς μου.
8: Μάλιστα.
9: Βάζει όριο.
8: Ναι.
9: Και πραγματικά τι σημαίνει? Ο ερωτόκτος είναι μέγας πολεμιστής.
8: Ναι.
9: Σώζει την πατρίδα του.
8: Ναι.
9: Κερδίζει τη θέληση του βασιλιά και πάει στη φυλακή, βλέπει την αρετούσα και εκεί είναι μεταμορφωμένος, δεν το γνωρίζει.
8: Mm-hmm.
9: Και τη λέει ένα ψέμα, ότι δήθεν αυτό το δαχτυλίδι μου έδωσε ένας που πέθανε και μου δεν το δώσει την αρετούσα.
8: Ναι.
9: Και δηλαδή ακόμη και εκείνη τη στιγμή δεν πιστεύει ότι τον αγαπά.
8: Μάλιστα.
9: Γιατί λέει μια μαντινάδα μέσα, πάντα φοβάται που αγαπά, πάντα δουλειά μη χάσει. Γιατί συχνά ο έρωτας η γνώμη μεταλλάσσει. Και ρετούσα λέει αυτή την περίφημο στίχο, όλα για μένα εσφάλαση και πάση να είναι κάτω. Για μένα ξαναγεννήθηκε η φύση των πραγμάτων. Πρόσεξε να δεις. Ανατρέπεται με το θάνατο του αγαπημένου όλη η τάξη του κόσμου.
8: Σωστό.
9: Χάνεται ο κόσμος. Η φύση των πραγμάτων.
8: Μάλιστα. Λοιπόν.
9: Επειδή όμως έχει βάλει όρια, να τελειώσω αυτό, έτσι, δικαιώνονται στο τέλος και είναι η περίφημη στίχη στο τέλος που λέει «Εφάνει ολόχαρη ευγή και τη ροσούλα ρίχνει, σημάδια της ξεφάντωσης κοινή την ώρα δείχνει».
8: Μάλιστα.
9: «Πορτάρια βγήκα στη γη, τα δεντρουλάκια θύσα και από τσαγκάλες του ουρανού γλυκής μπορά σε φύσα». Θα μείνω μόνο σε αυτό το στίχο. Από τις αγκάλες του ουρανού, ο ουρανός είχε αγκαλιά, και από τις αγκάλες του φυσάει τι? Γλυκής βοράς. Αυτή είναι η τέχνη μεγάλη του ερωτώ.
8: Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, αυτά θα τα αναλύσει ο Στέφανος Κακλαμάνης, καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας. Ναι. Και πάμε...
9: τώρα στο ΕΚΠΑ.
8: Ναι. Και πάμε τώρα στο άλλο θέμα. Πάμε τώρα στο άλλο θέμα.
9: Σε αυτό.
8: Ναι.
9: Γιατί έχει κάνει και τρία συνέδρια, έχει βγάλει τρεις τόμους για τον ερωτόκριτο και κάθε χρόνο,
8: ναι,
9: οργανώνεται ένα συνέδριο στη ΣΥΚΙΑ με τον Στέφανο, ναι, Κακλαμάνη.
8: Ναι.
9: Για τον ερωτόκριτο.
8: Ναι.
9: Ο άλλος ομιλητής μας είναι ο Μιχάλης Νικηφόρος.
8: Ναι.
9: Είναι οικονομολόγος,
8: mm-hmm,
9: στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης,
8: στην
9: Ελβετία, καταξιωμένος,
8: mm-hmm,
9: και είναι πραγματικά τιμή που ένας Ηρακλειώτης διακρίνεται διεθνώς. Γιατί? Γιατί με μελέτη του και άρθρα εξετάζεται η διεθνή οικονομία, δείχνοντας, και αυτό θα μιλήσει απόψε, γιατί υπάρχει μια αστάθεια στην ελληνική οικονομία. Γιατί είναι πολύ μεγάλη η κατανάλωση, η παραγωγική βάση μικρή,
8: ναι,
9: υπάρχουν ανισορροπίες.
8: Σωστό.
9: Μετά,
8: και μισό λεπτό. Να πούμε το θέμα όμως, γιατί το θέμα είναι που έχει ενδιαφέρον. Η οικονομία, η οικονομία των καφέ, διαρθρωτική και τεχνολογική αλλαγή και το ελληνικό παραγωγικό πρότυπο. Και έχει απολύτω δίκιο.
9: Ακριβώς. Ένα σημαντικό θέμα σήμερα στην Ελλάδα.
8: Βέβαια. Όταν λέμε οικονομία των καφέ, τι εννοούμε? Τι εννοούμε, κύριε Καραταράκη?
9: Ότι η οικονομία μας βασίζεται περισσότερο στην κατανάλωση.
8: Ναι.
9: Και όχι στην παραγωγή.
8: Ναι. Και δηλαδή θέλει να πει ότι εκεί που βασίζεται ο μέσος Έλληνας για να κάνει μια επιχείρηση, για να αναπτυχθεί κτλ., τι είναι, μια καφετέρια. Σωστό.
9: Ναι.
8: Και θίγει και αυτούς που επενδύουν τα χρήματά τους στην καφετέρια και αυτούς που κάθονται όλη μέρα στην καφετέρια και απολαμβάνουν το καφεδάκι τους.
9: Βεβαίως.
8: Έτσι. Ξεχωριστό ενδιαφέρον.
9: Επίσης έχω τη χαρά δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες, η Μαρία Ικώτη, που είναι γνωστή για τα.
8: Βέβαια.
9: Πάρα πολύ για τους Χαΐνιδες και. Mm-hmm. Και ο Γιάνγκος ο Χερέτης,
8: ναι,
9: θα παίξει λαγούτο και θα τραγουδήσει μαζί με την Μαρία Ικώτη κάποια κομμάτια του Ερωτόκτου που έχουν επιλέξει.
8: Μάλιστα. Και είναι σημαντικό.
9: Επίσης,
8: ναι, πείτε μου.
9: Αν μπορώ να πω.
8: Πώς δεν μπορείτε.
9: Θα μοιράζομαι δωρεάν το τελευταίο φυλάδιο που έχει εκδώσει ο Σύλλογος.
8: Ναι.
9: Όπου είχαμε κάνει επίτιμο μέλος στον τίτλο των Παντοκίων.
8: Ναι. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Είστε ο Σύλλογος Φίλων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Πόσο σημαντικό είναι.
9: Δεν ξέρω αν οι ακροατές μας όλοι ξέρουν τι είναι αυτό το Ίδρυμα.
8: Μα γι' αυτό θέλω να εστιάσουμε εκεί. Γι' αυτό θέλω να πούμε δύο λόγια.
9: Ίδρυμα λοιπόν Τεχνολογίας Έρευνας,
8: ναι,
9: έχει 10 Ινστιτούτα σε όλη την Ελλάδα.
8: Μάλιστα.
9: 5 στο Ηράκλειο,
8: ναι,
9: ένα στο Ρέθυμνο, ένα στα Χανιά, ένα στην Πάτρα, ένα στην Αθήνα, ένα στα Ιωάννη.
8: Mm-hmm.
9: Υπάγονται σε αυτό και οι πανεπιστημιακές εκδόσεις.
8: Ναι.
9: Και διακρίνονται και επίσης,
8: ναι,
9: είναι σε ένα μεγάλο βαθμό αυτοχρηματοδοτούμενο.
8: Ναι.
9: Δηλαδή οι ερευνητές του ΙΤΕ,
8: mm-hmm,
9: κερδίζουν τα έσοδά τους,
8: ναι,
9: από ανταγωνιστικά προγράμματα.
8: Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του και νιώθουμε κι εμείς βέβαια υπερήφανοι ως κριτικοί, εννοώ, που έχουμε αυτού του είδους τα ιδρύματα στον τόπο μας που εκπέμπουν φως σε όλο τον κόσμο. Είναι ένας φάρος για ολόκληρο τον κόσμο. Έτσι δεν είναι, και βέβαια.
9: Είναι λαμπρό επίσης, και αξίζει να το λέμε όλοι,
8: ναι,
9: ότι εμπλεγμένοι ηγέτες του τόπου τότε,
8: ναι,
9: σε ανύποπτο χρόνο, φώνησαν και αγοράστηκε όλη αυτή η έκταση,
8: ναι,
9: στο Φοινίκιο, όπου είναι σήμερα το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο,
8: ναι,
9: το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας,
8: ναι,
9: και το Πανεπιστήμιο.
8: Ναι. Πολύ σημαντικό. Σήμερα λοιπόν.
9: Στο 80 αγοράστηκε.
8: Ναι. Σήμερα λοιπόν στις 8 το βράδυ στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητήριου Ηρακλείου. Και να πούμε ότι είναι και σημαντικός ο ρόλος του επιμελητηρίου, έτσι δεν είναι?
9: Βεβαίως, και του επιμελητηρίου, και ευχαριστώ και όλη η χορηγή μας,
8: ναι,
9: δηλαδή σε αυτό το βραβείο,
8: ναι,
9: χορηγός είναι το επιμελητήριο, το άλλο που θα δώσουμε το Νοέμβριο που είναι 5.000, χορηγός είναι η εταιρεία Καράτζη.
8: Μάλιστα.
9: Καράτζη.
8: Ναι.
9: Επίσης να ευχαριστήσω τα Πλαστικά Κρήτης και τον Γιάννη Λεπιδάκη,
8: ναι,
9: ο οποίος έχει όλα αυτά τα χρόνια το κόστος της έκδοσης των βιβλίων που βγάζουμε, που είναι σημαντικό.
8: Πολύ ωραία.
9: Υπάρχουν άνθρωποι σε αυτήν την κοινωνία,
8: ναι,
9: που πραγματικά προσφέρουν.
8: Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την συμβολή σας.
9: Από τους ακροατές μας ότι θα κερδίσουν το χρόνο τους αν έρθουν εκεί.
8: Είναι αλήθεια. Με όλα αυτά που θα ακούσουν από τους σπουδαίους ομιλητές, και εύχομαι καλή επιτυχία, και βέβαια μια μέρα που θα έχετε χρόνο θέλω να επικοινωνήσω μαζί σας, γιατί χρειάζεται να δημιουργηθεί άλλος ένα σύλλογος στο Ηράκλειο, κύριε Καραταράκη, ίσως να αποτελέσει ένα άλλο θέμα σε επικείμενη συζήτησή μας. Χρειάζεται ένα σύλλογος φίλων Δήμου Ηρακλείου. Νομίζω ότι έφτασε η ώρα για να γίνει αυτή η συζήτηση δημόσια, προκειμένου να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για αυτή την πόλη. Την καλημέρα μου.
9: Η ιδέα σου είναι πάρα πολύ ωραία και αξίζει πραγματικά να καθίσουμε την πόλη και να στηρίξουμε όσο μπορούμε.
8: Την καλημέρα μας, να είστε καλά.
9: Καλημέρα, ευχαριστώ, Μανώλη.
8: Κι εγώ.
10: Φίλοι επιχειρηματίες, με αυτό. Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
11: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
12: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
13: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
14: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
15: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
16: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
17: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
18: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
19: Χοιρινός κιμάς 5,49 το κιλό.
20: Βόιος κιμάς 13,99 το κιλό.
21: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
22: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
23: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στον ομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία.
24: Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σολέ σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σολέ πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, ανλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr.
25: Εξαιρετικές προσφορές για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο στη USK. Κερδίστε 20 έως 60% σε περισσότερα από 1000 προϊόντα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
26: Τα 20 δημοφιλέστερα τραγούδια με τον Δημήτρη Ευθυμιάδη.
27: Ποιες είναι οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες που μεταδίδουν όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα στην ελληνική επικράτεια? Τις ακούτε εδώ, στον Citia FM. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Στην εκπομπή με τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια που σας προσφέρει ο έξυπνος εκτυπωτής πολυμηχάνημα Smart Print. Σας περιμένω.
28: Rendez-vous.
27: Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.

0: υποσχεθήκαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό που μας απασχολεί, το θέμα αυτό που μας εκνευρίζει τα τελευταία χρόνια. Έχει πάρει διαστάσεις μεγάλες στην πόλη του Ηρακλείου και από την άλλη θεωρούμε ότι η αντιμετώπιση που υπάρχει από τις αρμόδιες αρχές είναι ελλιπέστατη. Και αναφέρομαι βέβαια στα περιστατικά των ανθρώπων εκείνων που έχουν μάθει να σπάνε στο Ηράκλειο ό,τι βρουν μπροστά τους χωρίς να απολογούνται ποτέ. Το είδαμε πριν μερικές εβδομάδες όταν έσπασαν διάφορα διάφορα πράγματα στο κέντρο του Ηρακλείου. Το είδαμε το βράδυ της Ανάστασης όταν παραλίγο να καεί το μισό Ηράκλειο. Το είδαμε προχθές στο πάρκο Θεοτοκόπουλου όταν κάποιοι ανεγκέφαλοι πήγαν και τα έκαναν γκίσμαδιά μέσα στις τουαλέτες. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν μπορεί διαρκώς όλοι εμείς οι δημότες του Ηρακλείου να καλούμαστε να βάζουμε το χέρι στην τσέπη για να αντικαταστήσουμε τις φθορές που γίνονται στη δημοτική περιουσία. Ζητήσαμε να μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Καραντίνο. Είναι ο αντιδήμαρχος Ηρακλείου, αρμόδιος για θέματα δημοτικής αστυνομίας. Μας είπε ότι προσωπικοί λόγοι δεν του επιτρέπουν, έχει ένα ραντεβού, δεν έχουμε αντίρρηση από τη στιγμή που εμείς θέλουμε και επιδιώκουμε να έχουμε τις απόψεις όλων. Από εκεί και πέρα είναι θέμα δικό του καθενός εάν θα συμμετέχει ή όχι. Το θέμα είναι πολιτικό. Είναι πρωτίστως πολιτικό. Και θέλω να μιλήσουμε και με τους επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων. Να ξεκινήσω με τον επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ηράκλειο η πόλη μας, τον κύριο Μιχάλη Καραμαλάκη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και ο οποίος λόγω και της ιδιότητάς του θα μπορούσε να μας διαφωτίσει τι μπορεί να γίνει, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση στην πόλη του Ηρακλείου. Κύριε Καραμαλάκη, καλή σας ημέρα.
1: Κύριε Αργυράκη, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα να έχουμε. Θέλω την άποψή σας για αυτό το θέμα, ναι, που βιώνουμε.
1: Αυτό το τελευταίο περιστατικό πραγματικά που φαντάζομαι είναι και η αφορμή της...
0: βέβαια. Ναι, δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο, θεωρώ. Ναι,
1: πραγματικά. Ναι. Με τους τουαλέτες του Πάρκου Θεοτοκόπουλου, η εικόνα αυτή έτσι δεν αφήνει περιθώρια παρεμηνιών. Πρόκειται για μια πράξη απαράδεκτη. Προφανώς είναι απαράδεκτη, που δεν στρέφεται μόνο κατά της δημόσιας περιουσίας, αλλά και κυρίως κατά της αξιοπρέπειας των συμπολιτών μας με αναπηρία, γιατί είναι για άτομα με αναπηρία. Δηλαδή, ναι, είναι ακόμα πιο τραγικό.
0: Ναι.
1: Μια υποδομή που δημιουργήθηκε πρόσφατα για να έχει βασικές ανάγκες,
0: ναι,
1: βρέθηκε καταστραμμένη. Δεν ξέρω αν είναι και η πρώτη φορά ή η δεύτερη φορά που γίνεται αυτό.
0: Ναι. Την προηγούμενη φορά είχαν πάει και είχαν γράψει διάφορα γράφητη και διάφορα συνθήματα, ναι, στον εξωτερικό, ναι, χώρο. Τώρα μπήκαν βέβαια μέσα γιατί αυτό, κατάλαβαν ότι δεν υπάρχει καμία επίβλεψη κτλ.
1: Αυτό από μόνο του δείχνει και το μέγεθος του προβλήματος.
0: Βέβαια.
1: Πράξη αυτή προσβάλλει όλους μας, ναι, όλους μας μας προσβάλλει.
0: Ναι.
1: Προφανώς την καταδικάζουμε χωρίς καμία επιφύλαξη.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν αρκεί μόνο να καταδικάζουμε. Έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Τι κάνουμε.
0: Τι κάνουμε.
1: Χρειάζεται ευθύνη, πρόληψη, άμεση αντίδραση. Η Δημοτική Αρχή λοιπόν οφείλει και για προφανώς να αποκαταστήσει άμεσα τις ζημιές που θα το κάνει,
0: ναι,
1: αλλά να διασφαλίσουμε και τη φύλαξη των συγκεκριμένων υποδομών,
0: ναι,
1: ας πούμε στο πάρκο Θεοτοκόπουλου.
0: Μάλιστα.
1: Να πάμε λίγο το βράδυ να δούμε τι φωτισμός υπάρχει.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο,
1: ναι,
0: κύριε Καραμαλάκη, δεν θα μπορούσε, ναι, ο Δήμος να κάνει καταγγελία στην ελληνική αστυνομία και να ζητήσει. Όχι, να ζητήσει. Ακούστε, ακούστε. Να ζητήσει από παρακείμενα καταστήματα να παραδώσουν οπτικό υλικό από τις κάμερες και να δούμε ποιοι ήταν. Μα βέβαια. Μα δεν είναι αυτονόητα. Γιατί τα αυτονόητα δεν γίνονται στον τόπο μας.
1: Δεν χρειάζεται λοιπόν να είναι κάποιος να έχει μια εμπειρία όπως αναφερθήκατε στο πρόσωπό μου. Η κοινή λογική τα λέει.
0: Μα
1: αυτά.
0: Η κοινή λογική εφόσον όμως υπάρχει, δεν βρίσκει άκρη στο Ηράκλειο.
1: Εφόσον υπάρχει. Μα δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτό γιατί πραγματικά αυτά δεν είναι χρήματα κάποιου, είναι χρήματα δικά μας.
0: Ακριβώς.
1: Των δημοτών.
0: Ακριβώς.
1: Δεν τα δώσαμε για να φτιάξουμε τις τουαλέτες.
0: Ναι.
1: Που δεν ξέρω αν. Εγώ για το συγκεκριμένο αντικείμενο είχα κάνει ένα ερώτημα στον κύριο Δήμαρχο και συζητήθηκε πριν ένα ακριβώς χρόνο για τις δημόσιες τουαλέτες, μοναδικό θέμα για την, για την απελπιστική κατάσταση που είναι η πόλη.
0: Πολύ μεγάλη.
1: Να μην έχει δημόσιες τουαλέτες.
0: Ναι.
1: Να μην έχει δημόσιες τουαλέτες.
0: Ναι, είναι απαράδεκτο αυτό.
1: Απαράδεκτο,
0: είναι απαράδεκτο.
1: Πραγματικά. Και... είναι απαράδεκτο. Είναι το έγγραφό μου από 31 Πέμπτου του 2025.
0: Ναι.
1: Συζητήθηκε 1-2 Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Έβαλα συγκεκριμένα ερωτήματα και είδα συγκεκριμένες απαντήσεις. Δεν τις πήρα ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι πρέπει να βελτιώσουμε αυτή την κατάσταση. Και φτάνουμε στο σημείο να φτιάξουμε κάτι. Δεν ξέρω αν έγινε στο σωστό σημείο του πάρκου.
0: Ούτε κι εγώ.
1: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
0: Ξέρετε.
1: Γιατί υπάρχουν οι τουαλέτες εκεί.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν πήγαν να τις φτιάξουν.
0: Και προσέξτε κάτι, επειδή,
1: κάτι άλλο.
0: Επειδή είναι εύκολη η δικαιολογία. Μας λένε δηλαδή ότι έφτιαξαν αυτή την τουαλέτα για να εξυπηρετεί τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Δεν είναι έτσι.
1: Ωραία,
0: διότι, όχι, δεν είναι έτσι. Ακούστε λίγο. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει πάρα πολύ και θα μπορούσαν να βάλουν ένα μηχανισμό που να δίνει τη δύναμη. Ακριβώς, απλά πράγματα είναι. Απλά πράγματα. Αυτά τα απλά δεν γίνονται.
1: Ναι. Έχουμε λοιπόν τουαλέτες εκεί πέρα. Εγώ ζητούσα και τότε για μία περίπτωση τι ακριβώς βλάβες έχει και τι προτίθεται να κάνουν. Δεν πήρα απάντηση εκεί γιατί δεν τη φτιάξαμε. Υπάρχει κάποιος λόγος, ας πούμε, και δεν τις καταστήσαμε λειτουργικές. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι φτιάχνουμε, πρέπει να διασφαλίζουμε και τη συνέχεια. Δεν μπορεί να το φτιάχνουμε τη μια μέρα και την άλλη μέρα να γίνονται όλα αυτά τα πράγματα.
0: Πριν από μερικές. Πριν από μερικές ημέρες βανδάλισαν την πρωτομή του Νίκου Ξυλούρη. Του Νίκου Ξυλούρη. Πριν από μερικές μέρες.
1: Από ό,τι ξέρω υπάρχει έγκληση του Δήμου. Ναι. Αλλά συγκεκριμένη περίπτωση δεν ξέρω αν υπάρχει. Γιατί
0: ναι, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, ξέρετε κάτι. Ακούστε λίγο.
1: Ένα πολύ βασικό πράγμα για την πρόληψη, γενικά για την πρόληψη, είναι ο φωτισμός. Είναι αποτρεπτικός παράγοντας για κάποιον που πρέπει
0: σωστό.
1: Να κάνει κάτι. Αν υπάρχει άπλετο φως.
0: Σωστό.
1: Το συγκεκριμένο πάρκο. Και δυστυχώς δεν είναι μόνο αυτό το πράγμα.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Εδώ είναι κεντρική πόλη. Κεντρικοί δρόμοι του Ηρακλείου δεν έχουν φωτισμό.
1: Τα έχετε αναδείξει και εσείς και οι ακροατές σας κατ' επανάληψη και είναι μια τραγική κατάσταση, ας πούμε, που βιώνουν και η πόλη και τα χωριά του Δήμου μας δυστυχώς.
0: Ναι. Και ξέρετε.
1: Άρα, είναι μια σειρά πράγματα τα οποία να κάτσουμε να τα συζητήσουμε και εγώ δεν είμαι της λογικής ότι έχει δικαίωμα ο καθένας επειδή έχει τη δική του αντίληψη και φιλοσοφία. Να καταστρέφει και να βανδαλίζει δημόσιους χώρους. Προφανώς μπορεί να μένουν αυτά ατιμόρυτα. Προφανώς και δεν πρέπει να μένουν ατιμόρυτα.
0: Και ξέρετε.
1: Να δώσουμε κάθε περιφέρειο να εντοπιστούν αυτοί που το έκαναν.
0: Ναι. Κύριε Καραμαλάκη, αυτό που μας ανησυχεί ιδιαίτερα είναι το γεγονός ότι αυτό που περνάει ως μήνυμα είναι ότι το Ηράκλειο είναι ασίδωτο. Ότι στο Ηράκλειο κανείς δεν λογοδοτεί. Ομολογώ. Ναι, ομολογώ ότι σοκαριστήκαμε από τις εικόνες του βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και έδεικναν τρεις κουκουλοφόρους, νεαρούς από ό,τι αποδείχτηκε στη συνέχεια, να απειλούν συγκεκριμένο άνθρωπο που ήταν στην είσοδο του μπαρ, βγάζοντας το όπλο και επιδεικνύοντας το έτοιμοι να τον πυροβολήσουν. Αυτό με σόκαρε, κύριε Καραμαλάκη, διότι το Ηράκλειο τέτοιου είδους περιστατικά δεν είναι τώρα. Δηλαδή μπορεί να έχουμε γεγονότα στην ενδοχώρα, μπορεί να έχουμε διάφορα περιστατικά, αλλά στο Ηράκλειο, σε κεντρικό δρόμο του Ηρακλείου, περίπου 6.30 με 7 το πρωί από ό,τι λένε, να βγαίνει ο άλλος με το κουμπούρι και να απειλεί, ομολογώ ότι μασόκαρε. Οπότε κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Τι λέτε.
1: Έτσι έχετε πολύ το δίκιο, γιατί έχουμε καιρό να τα βιώσουμε αυτά τέτοια περιστατικά. Νομίζω η αστυνομία στην προκειμένη περίπτωση έκανε
0: σωστό
1: αυτό που έπρεπε να κάνω, και ναι, από εκεί και μετά και η δικαιοσύνη ευελπιστώ ότι θα κάνει και αυτή τη δουλειά της. Mm-hmm. Αλλά η ατιμωρησία είναι αυτό που δεν μπορεί έτσι να συνεχίσει να υπάρχει.
0: Έτσι.
1: Ο καθένας έτσι να υποστεί τις συνέπειες των πράξεών του.
0: Mm-hmm.
1: Πραγματικά δεν γίνεται να συνεχίσουμε έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι η ελαχιστότητη μειοψηφία αυτή,
0: ναι,
1: σε σχέση,
0: ναι,
1: με τους κατοίκους,
0: ναι,
1: του Δήμου μας. Δεν μπορούμε να υποστούμε όλοι οι υπόλοιποι, το 99,99% των δημοτών, τις ωρέξεις και δεν ξέρω να μην πω τίποτα άλλο,
0: ναι,
1: μην χρησιμοποιήσω,
0: ναι,
1: κάποια, ναι, άλλη φράση, της μειοψηφίας των ανθρώπων, mm-hmm, αυτών να βαδαλίζουν, να καταστρέφουν δημόσια περιουσία.
0: Mm.
1: Είναι απαράδεκτο.
0: Τι πρέπει να γίνει,
1: λοιπόν,
0: κύριε Καραμαλάκη, τι πρέπει να γίνει? Δηλαδή δεν μπορεί να είμαστε θεατές όλων αυτών των πραγμάτων.
1: Καταρχήν, στην προκειμένη περίπτωση προφανώς ο Δήμος θα πρέπει να υποβάλει κάποια μήνυση και να αξιοποιηθούν,
0: ναι,
1: αυτά που είπατε κι εσείς,
0: ναι,
1: το βιντεοληπτικό υλικό που νομίζω ότι υπάρχει στα γύρω,
0: ναι,
1: καταστήματα και στις γύρω επιχειρήσεις,
0: ναι,
1: και να βρεθεί ποιος το έκανε.
0: Ναι.
1: Να βρεθούν αυτοί που το έκαναν. Και όλα τα περιστατικά, όσο μικρά κι αν είναι, τα,
0: ναι,
1: μικρά πρέπει να αντιμετωπίσουμε.
0: Σωστό.
1: Για να προλάβουμε τα μεγαλύτερα.
0: Έτσι, διότι
1: τα μικρά
0: αν
1: πρέπει να,
0: έτσι,
1: δεν
0: γιατί
1: πρέπει να αφήνουμε τίποτα
0: τόσο
1: να
0: απλό
1: περνάει, ναι,
0: τόσο απλό
1: μικρά.
0: Διότι
1: και δεν είναι να φτάσουμε στο σημείο. Εμείς θέλουμε να συνετίσουμε τους ανθρώπους αυτούς που έχουν μια τέτοια συμπεριφορά, να τους συνετίσουμε ότι δεν πρέπει να το κάνουν αυτό. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να τους συνετίσουμε. Αν δεν υπάρχει συνετισμός, πρέπει να αποδοθούν ευθύνες.
0: Ναι, υπάρχει όμως και κάτι άλλο, κύριε Καραμαλάκη, το οποίο στο ξεκίνημα της εκπομπής, στα σχόλιά μου, είπα ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί, ότι πρέπει ο Δήμος Ηρακλείου να ζητήσει σε σύσκεψη τον αστυνομικό διευθυντή, στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, ούτως ώστε να έχουμε μία παρουσία αστυνομικών στο κέντρο της πόλης. Δεν μπορεί να κυκλοφορείς στο δρόμο και να μην βλέπεις πουθενά αστυνομικό. Αυτό δείχνει πολλά πράγματα. Και ένα δεύτερο. Πρόσφατα η δημοτική αστυνομία ενισχύθηκε με 17 άτομα επιπλέον. Ωραία, πού είναι αυτοί οι άνθρωποι, τι κάνουν? Δηλαδή, δεν θα έπρεπε να δίνουν το παρόν στο κέντρο του Ηρακλείου? Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια επιτήρηση στα ενετικά τείχη που έγινε αυτό το αξιόλογο, αυτό το φοβερό έργο και καθημερινά απαξιώνεται από τους ασυνείδητους? Δεν πρέπει να είναι στο κέντρο του Ηρακλείου που επιβαρύνεται λόγω και του τουρισμού? Κάτι δεν πρέπει να κάνουμε?
1: Ασφαλώς μπορεί και τα 17 άτομα να είναι λίγα, αλλά δεν είναι, μπορεί να χρειαζόμαστε και πάρα.
0: Είναι αυτό το αξιόλογο, αυτό το φοβερό έργο και καθημερινά απαξιώνεται από τους ασυνείδητους. Δεν πρέπει να είναι στο κέντρο του Ηρακλείου που επιβαρύνεται λόγω και του τουρισμού? Κάτι δεν πρέπει να κάνουμε?
1: Ασφαλώς μπορεί και τα 17 άτομα να είναι λίγα, αλλά δεν είναι, μπορεί να χρειαζόμαστε και περισσότερα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι και ασήμαντος.

0: ευελπιστώ ότι θα βρει το χρόνο να, να βγει και να δώσει
1: τον
0: σχεδιασμό που έχει για να γίνει μια προστασία των δημόσιων χώρων σε συνεργασία προφανώς με την ελληνική αστυνομία.
1: Και νομίζω
0: πάντα γίνονται τέτοιες σκέψεις.
1: Εγώ πάντως
0: προσπάθεια θα έχουμε καλύτερα αποτέλεσμα.
1: Εγώ πάντως το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν έχω υπόψη μου να έχει γνωστοποιηθεί μια τέτοια συνάντηση. Δεν το γνωρίζω. Δεν το ξέρω αν συμβαίνει κάτι τέτοιο.
0: Δεν παρακολουθώ.
1: Ναι, αλλά πρέπει όμως. Και ξέρετε, δεν είναι ένα κορυφαίο θέμα που πρέπει να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο για να δούμε τι μελιγενέστε. Πού πάμε, βρε παιδί μου, ως πόλη. Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί, το ξέρετε, ότι ο Δήμος Ηρακλείου πήρε ποδήλατα ηλεκτρικά προκειμένου να εξυπηρετήσει τους επισκέπτες της πόλης αυτής και πήγανε κάλλοι κάποιοι ασυνείδητοι και έσπασαν τα ποδήλατα πάνω στις βάσεις που φόρτιζαν. Συγγνώμη, πώς θα συνεχίσουμε έτσι?
0: Έχετε απόλυτο
1: και
0: δίκιο.
1: Τρελαινόμαστε γιατί δεν ανησυχεί κανείς δεν ανησυχεί.
0: Εμείς θα το βάλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για το τι μέτρα πρέπει να ληφθούν, τα οποία θα σας λέω πρέπει, αντιλαμβάνομαι ότι από μόνη της η Δημοτική Αστυνομία δεν μπορεί να τα απεξέλθει, αλλά νομίζω ότι σε συνεργασία, αν αναλυφθούν δράσεις σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, σε συνάρτηση μια σειρά μέτρων, όπως είπα, με παρκή φωτισμό και όχι μόνο, κάμερες κλπ. Θα δείτε ότι θα έχουμε θεαματικά αποτελέσματα σε σύντομο
1: έτσι
0: αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Έτσι ακριβώς. Τόσο απλά. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Καραμαλάκη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Αργυράκη, για τη δυνατότητα που μου δώσατε να
1: Είναι υποχρέωσή μας και περιμένουμε πρωτοβουλίες που να διαφυλάττουν το συμφέρον της πόλης, γιατί νομίζω είναι πάνω απ' όλα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, εκτός από τον κύριο Καραμαλάκη, θα ήθελα να μιλήσουμε και με τη Μαρία Καναβάκη. Είναι επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο για σένα. Θέλω να ακούσουμε και την άποψη της κυρίας Καναβάκη. Δηλαδή, μόνο εμείς, βρε παιδί μου, ανησυχούμε. Μόνο εμείς είμαστε εκείνοι που λέμε πού πάει το Ηράκλειο, πώς εξελίσσονται τα πράγματα, ή υπάρχει αγωνία και σε άλλους ανθρώπους οι οποίοι είναι και σε θέσεις ευθύνης. Θέσεις ευθύνης με ποια έννοια? Ότι είναι επικεφαλής παρατάξεων, συμμετέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα μπορούσαν να αναλάβουν πρωτοβουλίες. Πώς, να το συζητήσουμε τώρα. Μαρία Καναβάκη, επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο για σένα. Κυρία Καναβάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλή εβδομάδα.
1: Καλό μήνα να έχουμε. Λοιπόν, θέλω την άποψή σας για όλα αυτά που συμβαίνουν στην πόλη του Ηρακλείου. Δηλαδή, κάποιοι επιτίδοι βανδαλίζουν την προτομή του Ψαρονίκου. Λένε αγωνία κανείς. Δεν βρίσκεται ποτέ ο δράστης. Πήγαν χθες το βράδυ, προχθές το βράδυ μάλλον, και έσπασαν τις τουαλέτες στο πάρκο Θεοτοκόπουλο. Πάλι δεν βρέθηκε κανείς. Το μεγάλο Σάββατο κόντεψε να καεί το μισό Ηράκλειο. Δεν βρέθηκε κανείς δράστης. Πιο μπροστά είχαν γίνει φθορές σε άλλα σημεία στο κέντρο του Ηρακλείου. Δεν βρέθηκε κανείς δράστης. Μέχρι πότε θα συνεχίσει αυτό? Δεν πρέπει αυτό να μας προβληματίσει, κυρία Καναβάκη? Τι λέτε?
2: Κύριε Αργυράκη, προφανώς και θα πρέπει να μας προβληματίσει, και ξέρετε όλα αυτά είναι φαινόμενα που έχουν και κοινωνικές διαστάσεις αλλά και ρίζες και προεκτάσεις. Πρώτα απ' όλα όμως θα πρέπει να πούμε ότι καταδικάζουμε όλα αυτά τα φαινόμενα και τα περιστατικά και τα συμβάντα που αναφέρατε και που δυστυχώς συμβαίνουν στην πόλη μας.
1: Αυτό είναι αυτονόητο.
2: Τα καταδικάζουμε και ως
1: είναι αυτονόητο.
2: Τα καταδικάζουμε και ο καθένας από εμάς μεμονωμένα ως πρόσωπα.
1: Ναι, αλλά δεν πρέπει να σταθούμε μόνο σε αυτό.
2: Από εκεί και πέρα, προφανώς δεν πρέπει να σταθούμε μόνο σε αυτό. Θα πρέπει όλους να μας προβληματίσει και θα πρέπει να πάρθουν πιθανότατα κάποιες πρωτοβουλίες από φορείς και από οντότητες που θα μπορούσαν να παίξουν κάποιο ρόλο είτε προστασίας και καταστολής τέτοιων φαινομένων είτε αφύπνισης, αν θέλετε, και διαπαιδαγώγησης κάποιων συμπεριφορών. Είναι

0: πολυδιάστατο το φαινόμενο αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα μπορούσαν να πάρθουν κάποιες πρωτοβουλίες σε πολιτικό επίπεδο.
1: Ναι.
0: Κάποιες πρωτοβουλίες σε επιχειρησιακό επίπεδο.
1: Μάλιστα.
0: Και όλοι μαζί να προσπαθήσουν να επιλύσουν τέτοια ζητήματα. Και για να μιλήσω πιο συγκεκριμένα,
1: ναι,
0: και ο Δήμος θα μπορούσε να πάρει κάποιες πρωτοβουλίες και η ελληνική αστυνομία και, ναι, η εκπαιδευτική κοινότητα.
1: Ναι.
0: Αντιλαμβάνεστε νομίζω τι λέω.
1: Ναι, βεβαίως. Μα μισό λεπτό. Μα μισό λεπτό. Αυτό που μας ανησύχησε ιδιαίτερα πριν από μερικές ημέρες είναι το γεγονός ότι σε ένα κεντρικότατο δρόμο του Ηρακλείου, μπροστά σε ένα μπαρ, τρεις κουκουλοφόροι, νέοι άνθρωποι, έβγαλαν με μεγάλη άνεση το κουμπούρι για να απειλήσουν ένα εργαζόμενο στο μπαρ. Προσέξτε, περίπου στις 6:30 με 7 το πρωί. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει την άνεση των δραστών που ήξεραν ότι δεν πρόκειται να απολογηθούν. Βέβαια έκαναν λάθος, γιατί αυτή τη φορά η αστυνομία ενήργησε άμεσα, τους βούτυξε και τους έβαλε πίσω από το κλουβί. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Κάτι αντίστοιχο δεν μπορεί να γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις των βανδαλισμών στο κέντρο του Ηρακλείου? Το ζήτησε αυτό η Δημοτική Αρχή? Δεν πρέπει να ζητήσουμε μεγαλύτερη αστυνόμευση στο κέντρο της πόλης? Δεν είναι ένα ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει τη Δημοτική Αστυνομία με την αστυνομία για να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα? Πού πάμε ως πόλη? Τι λέτε εσείς?
0: Συμφωνώ σε όλα όσα λέτε, κύριε Αργυράκη, και προφανώς θα πρέπει να συνεργαστεί η ελληνική αστυνομία με την δημοτική αστυνομία. Υπηρεσίες οι οποίες πρέπει να πούμε ότι καταβάλουν φιλότιμες προσπάθειες και πολλές φορές έτσι έχουν και αυτές τα προβλήματά τους, για να είμαστε δίκαιοι και για να το αναφέρουμε αυτό, τα οποία προβλήματά τους έγκυται στο κεντρικό κράτος και εννοώ στην υποστελέχωση που μπορεί να έχουν αυτές οι υπηρεσίες, και παρόλα αυτά το προσωπικό τους δίνει τον καλύτερο εαυτό για να μπορέμουμε εμείς ως πολίτες να νιώθουμε περισσότερη ασφάλεια. Αυτό όμως που είπατε και είναι το ανησυχητικό είναι ότι αυτά τα φαινόμενα συμβαίνουν και αυτοί που τα κάνουν, τα κάνουν με μια μεγάλη άνεση, σαν να μην υπάρχει τίποτα να τους σταματήσει ή σαν να μην υπάρχει κάτι το οποίο σκέφτονται ότι θα τους τιμωρήσει. Δηλαδή το να
1: κάνει αυτό ακριβώς,
0: τέτοιες ενέργειες,
1: ναι,
0: εκτός του ότι μας προβληματίζει ως κοινωνία, μας φοβίζει και ως πολίτες. Διότι όταν 6:30 με 7 η ώρα το πρωί συμβαίνει κάτι τέτοιο,
1: ναι,
0: η ώρα που οι άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι πηγαίνουν στις, ναι, εργασίες τους,
1: ναι,
0: λίγο αργότερα τα παιδιά ξεκινάνε το σχολείο, είμαστε και γονείς, όλα αυτά θα πρέπει να μας ανησυχούν. Εγώ,
1: ναι,
0: θα σας βάλω μια άλλη διάσταση στη συζήτησή μας, αν θέλετε, την οποία, για την οποία έκανα και μια πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο το τελευταίο. Ο Δήμος με τις υπηρεσίες του, τις κοινωνικές του υπηρεσίες, που και αυτές είναι υποστελεχωμένες, αλλά όμως διαθέτουν πολύ καλό υπηρεσιακό δυναμικό.
1: Ναι.
0: Και επειδή έχουμε τελευταία δυστυχώς έξαρση φαινομένων έμφυλης βίας που πολλές φορές φτάνουν και σε θλιβερά, πολύ θλιβερά γεγονότα,
1: είναι αλήθεια,
0: να προχωρήσει σε κάποιες δράσεις ευαισθητοποίησης, σε κάποιες ενημερωτικές συναντήσεις και στην πόλη αλλά και στην ενδοχώρα του Δήμου μας, ώστε και εκεί, νομίζω ότι καταλαβαίνετε τι λέω, να προσπαθήσουμε να αμβλύνουμε και να μειώσουμε συμπεριφορές και στάσεις οι οποίες είναι προβληματικές και πολλές φορές οδηγούν σε θλιβερά και σε δυσάρεστα γεγονότα.
1: Ναι.
0: Όμως από αυτό, και θα συμφωνήσω σε όλα όσα είπατε και λέμε, και είναι φαινόμενα που θα πρέπει να πάρθουν πρωτοβουλίες σε διάφορα επίπεδα. Ξαναλέω, πολιτικό, επιχειρησιακό, θα πρέπει να συμπράξει η αστυνομία,
1: σωστό,
0: ο Δήμος,
1: σωστό,
0: και πολλοί άλλοι, και το κεντρικό κράτος θα πρέπει να στοχεύσει και να βοηθήσει, γιατί ξέρετε, εμείς εδώ αποκεντρωμένα πολλές φορές κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά η κεντρική διοίκηση αδιαφορεί. Αδιαφορεί και μας αφήνει μόνους μας στο έλεος. Και μιλώ,
1: ναι,
0: αυτή τη στιγμή βλέποντας δίκαια τα πράγματα και όχι κάνοντας απλά αντιπολίτευση. Γιατί εμείς, ξέρετε, ο ρόλος των παρατάξεων στο Δημοτικό Συμβούλιο,
1: ναι,
0: προφανώς είναι ο έλεγχος και η αντιπολίτευση,
1: mm-hmm,
0: αλλά είναι και για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
1: Σωστό.
0: Από εκεί και πέρα όμως, πέρα από τα φαινόμενα αυτά που μας ανησυχούν και δεν μας αρέσουν να γίνονται στον τόπο μας,
1: ναι,
0: να μιλήσω και πιο αυτοδιοικητικά και να πω ότι το Ηράκλειο δυστυχώς,
1: ναι,
0: δεν θέλουμε να φτάσει στο σημείο να μην μας αρέσει, κύριε Αργυράκη.
1: Ναι.
0: Γιατί η πόλη μας έχει δυστυχώς δείχνει μία εικόνα εγκατάλειψης.
1: Ναι.
0: Και δείχνει και μία εικόνα η οποία δεν μας τιμά, και αναφέρομαι στην καθαριότητα,
1: ναι,
0: που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τι πρόβλημα υπάρχει.
1: Ναι.
0: Και έχουμε τοποθετηθεί και ως παράταξη και δημόσια και στο Δημοτικό Συμβούλιο απέναντι στη Δημοτική Αρχή,
1: ναι,
0: για τους δικούς της χειρισμούς.
1: Σωστό.
0: Που ευθύνεται για αυτή την εικόνα στην καθαριότητα.
1: Σωστό.
0: Η οποία είναι απαράδεκτη πια για το Ηράκλειο.
1: Φωτισμός.
0: Η καθημερινότητα του πολίτη έχει πραγματικά χειροτερέψει πάρα πολύ και αυτό,
1: ναι,
0: είναι επίσης στο πλαίσιο λοιπόν της κοινωνίας μας και αυτού που με ρωτάτε.
1: Ναι.
0: Το πράσινο είναι σε μια κατάσταση ανεξέλεγκτη. Σκοτάδι στην πόλη, μόλις,
1: ναι,
0: νυχτώσει, ευτυχώς τώρα άνοιξε ο καιρός και νυχτώνει,
1: ναι,
0: αργότερα. Αλλά,
1: ναι,
0: πραγματικά κυκλοφορούμε από κεντρικούς δρόμους. Και δεν το λέω εγώ, αν θέλετε, που μπορεί κάποιος να πει ότι η Καναβάκη το λέει γιατί κάνει αντιπολίτευση. Το λένε οι πολίτες.
1: Μα το βιώνουμε τώρα, δεν είναι θέμα.
0: Το βιώνουμε όλοι. Προχωράμε, περπατάμε,
1: ωραία,
0: σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, δεν μιλάω,
1: ναι,
0: για στενάκια,
1: mm-hmm,
0: και είναι θεοσκότεινοι. Το οδόστρωμα. Κυκλοφορούμε είτε με τα οχήματά μας, είτε ως πεζοί. Και είτε ως παιδί μπορεί να πέσουμε και να πάθουμε κάποιο ατύχημα, να σπάσουμε κάποιο πόδι, είτε να καταστρέψουμε τα οχήματά μας. Αυτά είναι ζητήματα που,
1: ναι,
0: και αυτά,
1: ναι,
0: μπορεί, αυτά είναι του πρακτικού επίπεδου, μαζί με τα άλλα που αναφέρατε και,
1: ωραία,
0: ήταν η κυρία της συνομιλίας μας,
1: ναι,
0: συνθέτουν ένα σκηνικό.
1: Σωστό.
0: Που θα πρέπει να αλλάξει.
1: Μπορεί όμως, μισό λεπτό, μπορεί να αναλυφθεί μια πρωτοβουλία στην κατεύθυνση η αντιπολίτευση με τη Δημοτική Αρχή να καθίσουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και όλοι μαζί από κοινού να βρουν λύσεις για το Ηράκλειο. Δεν μπορεί να συνεχιστεί,
0: κύριε,
1: αυτή η κατάσταση.
0: Κύριε Αργυράκη, σε ό,τι μας αφορά, και θα μιλήσω,
1: ναι,
0: για την παράταξή μας τουλάχιστον,
1: ναι,
0: είμαστε παρόντες στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Ναι.
0: Σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο τοποθετούμαστε, επιχειρηματολογούμε.
1: Είναι αλήθεια αυτό.
0: Γιατί για οποιοδήποτε θέμα,
1: ναι,
0: δεν ψηφίζουμε απλά ένα ναι, ναι ή όχι,
1: ναι,
0: και φεύγουμε. Θέτουμε ερωτήσεις,
1: ναι,
0: θέτουμε θέματα,
1: ναι,
0: και είμαστε ανοιχτοί,
1: mm-hmm,
0: σε οποιοδήποτε κάλεσμα,
1: ναι,
0: μας γίνει από το Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή,
1: ναι,
0: για οποιοδήποτε θέμα να συζητήσουμε, να συνεργαστούμε,
1: ναι,
0: και να δούμε τι λύσεις μπορεί να,
1: ναι,
0: βρεθούν.
1: Ναι.
0: Και θα σας πω ότι προσωπικά,
1: mm-hmm,
0: έχω πολλές φορές εκφράσει δημόσια και,
1: ναι,
0: προς το Δήμαρχο.
1: Ωραία. Δεν μου λέτε.
0: Παράπονο,
1: ωραία,
0: ότι,
1: ναι,
0: ποτέ δεν καλεί.
1: Ωραία.
0: Δεν καλούνται οι επικεφαλείς των παρατάξεων ή οι παρατάξεις συνολικά να συζητήσουμε για πολύ μεγάλα θέματα
1: και
0: και για μικρότερα.
1: Ωραία. Μήπως θα έπρεπε, λέω τώρα. Λέω, εγώ δεν είμαι ειδικός, ούτε θέλω να κάνω τον ξερόλα. Θέλω να πω το εξής. Μήπως θα, δηλαδή δεν πάει άλλο με αυτή την έννοια. Μήπως θα έπρεπε οι δημοτικές παρατάξεις αντιπολίτευσης να συνεννοηθείτε μεταξύ σας σε ένα κοινό διάβημα, καλώντας το Δήμο σε συνεργασία με την ελληνική αστυνομία, δεν ξέρω ποιον, να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να βρουν λύση. Το Ηράκλειο δεν μπορεί να πληρώνει άλλο. Δεν ξέρω πώς να την πω, την αδιαφορία, την ανικανότητα, δεν ξέρω τι να πω. Να πω την παθογένεια, δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω ποια λέξη να χρησιμοποιήσω.
0: Λέτε,
1: ναι.
0: Αντιλαμβάνομαι τι λέτε και δεν διαφωνούμε. Εμείς ως παράταξη,
1: ναι,
0: είμαστε ανοιχτοί σε τέτοια καλέσματα, σε,
1: ναι,
0: τέτοιες πρωτοβουλίες. Έχουμε μάλιστα, πρέπει να πούμε, ότι πολλές φορές η αντιπολίτευση, η παρατάξη της αντιπολίτευσης, ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλη,
1: ναι,
0: έχουμε συνεργαστεί μεταξύ μας και έχουμε θέσει ερωτήματα,
1: ναι,
0: θέματα για, που αφορούν την πόλη, τους πολίτες. Γιατί όχι και για τέτοια ζητήματα φυσικά, που είναι θέματα προστασίας, θέματα ασφάλειας, θέματα καθημερινότητας και έχουν να κάνουν με την ποιότητα ζωής των πολιτών, αλλά και με την ευημερία, αν θέλετε, την κοινωνική. Εδώ είμαστε και δεν θα αρνηθούμε ποτέ,
1: ναι,
0: να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και να αποτυπώσουμε την άποψή μας για οτιδήποτε ή να ακούσουμε την άποψη κάποιου άλλου, η οποία θα είναι χρήσιμη για την πόλη και για τους δημότες.
1: Μάλιστα. Όση ώρα συζητάμε, πολίτες που μας παρακολουθούν μου στέλνουν μηνύματα και φωτογραφίες από διάφορα σημεία του Ηρακλείου που είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν. Παράδειγμα, οι 5 κάδοι, λέει, σε ορισμένα σημεία έγιναν 2. Αυτό το χάλι, λέει, γίνεται τον τελευταίο μήνα καθημερινά. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Και μας στέλνουν φωτογραφίες και
0: έτσι
1: πραγματικά.
0: Είναι.
1: Μα γιατί μειώνουν τους κάδους?
0: Κύριε Αγυράκη,
1: πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό?
0: Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε πραγματικά τι συμβαίνει,
1: ναι,
0: στην καθαριότητα. Αυτό το πράγμα που συμβαίνει είναι πρωτοφανές,
1: ναι,
0: είναι απαράδεκτο και δυστυχώς είναι συνεχιζόμενο. Δηλαδή δεν βλέπουμε να γίνεται καμία προσπάθεια βελτίωσης. Περάσαμε ένα καλοκαίρι πέρσι εφιαλτικό, όπου η πόλη μας δυσφημίστηκε παγκοσμίως.
1: Ναι.
0: Διότι είμαστε ένας τουριστικός προορισμός.
1: Σωστό.
0: Και οι εικόνες με τα σκουπίδια από τους επισκέπτες της πόλης ταξίδεψαν εκτός των συνόρων μας.
1: Ναι.
0: Περάσαμε ένα χειμώνα και Χριστούγεννα να μην τα χαρακτηρίσω.
1: Ναι.
0: Και φτάσαμε σε ένα Πάσχα που πραγματικά ήταν ντροπή να κυκλοφορείς στο Ηράκλειο.
1: Ναι.
0: Και όλα αυτά, κύριε Αργυράκη, την ώρα που ψηφίστηκαν μόνο από τη Δημοτική Αρχή τα δημοτικά τέλη να αυξηθούν,
1: ναι,
0: για το 2026.
1: Έτσι.
0: Σας υπενθυμίζω, και αν θυμάμαι καλά, το είχαμε συζητήσει, μας είχατε φιλοξενήσει στην εκπομπή σας, ότι η Δημοτική Αρχή έφερε εισήγηση με αύξηση των δημοτικών τελών, ακριβώς γιατί επιχειρηματολόγησε, δηλαδή για αυτή την αύξηση που μόνο η Δημοτική Αρχή ψήφισε, για να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες ηλεκτροφωτισμού,
1: ναι,
0: και καθαριότητας.
1: Μάλιστα.
0: Βλέπετε εσείς κάποια αναβάθμιση γύρω μας την ώρα που έχουμε βάλει όλοι το χέρι στην τσέπη και πληρώνουμε ήδη αυξημένα δημοτικά τέλη για το 2026? Εμείς τουλάχιστον δεν βλέπουμε. Και πολλοί άλλοι συμπολίτες μας. Παρ' όλα αυτά η αύξηση τρέχει. Και αν δείτε τους λογαριασμούς σας, έχει μπει τα αυξημένα τέλη του 2026. Και
1: μάλιστα,
0: στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο,
1: ναι,
0: είχαμε ανακοίνωση από τον Δήμαρχο και τον πρώην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, οι οποίοι είπαν ότι οδεύει και τελείωσε,
1: ναι,
0: και τελεσφόρησε,
1: ναι,
0: η σύμβαση με τον Κυβιώτη που θα καθαρίσει επιτέλους την πόλη. Μία απόφαση που πήρε μονομερώς η Δημοτική Αρχή,
1: ναι,
0: να μετασχηματίσει την υπηρεσία καθαριότητας,
1: μάλιστα,
0: από δημόσια σε ιδιωτική,
1: μάλιστα,
0: με το αζημίωτο.
1: Σωστά.
0: Και ήδη πριν καν δοκιμαστεί αυτή η λύση, διαφημίζουν τα αποτελέσματά της,
1: ναι,
0: χωρίς όμως,
1: μάλιστα,
0: να λένε στον Ηρακλειώτη πόσο την πληρώνει αυτή την υπηρεσία, που δεν ξέρουμε αν θα πετύχει.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί με πιέζει ο χρόνος.
0: Είναι σε αυτή την κατάσταση.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Πάμε εμείς να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Τεράστια καθημερινή ταλαιπωρία για τους οδηγούς ή ουρές χιλιόμετρων που σχηματίζονται σε αρκετά σημεία του βόρειο δικού άξονα Κρήτης λόγω εκτελούμενων έργων την ώρα που η τουριστική σεζόν έχει ξεκινήσει. Τα πιο επιβαρημένα σημεία, το τμήμα Ηράκλειο Χερσόνησος αλλά και ο κόμβος της Ούδας μέχρι και το Καλάμι. Ένα νέο ιδιαίτερα επικίνδυνο κεφάλαιο ανοίγει στην ένταση της Μέσης Ανατολής μετά την ανακοίνωση στρατιωτικής επιχείρησης των Ηνωμένων Πολιτειών για την ασφάλεια της ναυσιπλίας στα στενά του Ορμούς. Σκληρή προειδοποίηση από την Τεχεράνη. Η κίνηση αυτή θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Αναζητείται ένας 21χρονος που πυροβόλησε χαμηλά στο αριστερό πόδι έναν 24χρονο στο σκοινιά του Δήμου Μηνώα Πεδιάδος. Θύμα και δράστης φέρεται να είχαν προσωπικές διαφορές. Στα Χανιά βρέθηκε Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου στο πλαίσιο της περιοδίας της για την προώθηση νέων προγραμμάτων εστιάζοντας σε θέματα παιδικής προστασίας και στήριξης της οικογένειας. Βελτιωμένη οικολογική εικόνα της χρυσής μετά τα περιοριστικά μέτρα. Η τελευταία αυτοψία δείχνει θετικά αποτελέσματα από την απαγόρευση της ανεξέλεγκτης πρόσβασης. Μια ιδιαίτερη εκδήλωση που συνδυάζει την επιστημονική αριστεία με τον πολιτισμό διοργανώνεται στις 8 το βράδυ στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Κεντρικό σημείο της βραδιάς, η απονομή βραβείου στον ερευνητή Μιχάλη Μιλωνάκη. Ένα πλήρως αναμορφωμένο σύστημα φορολογικών ελέγχων τίθεται σε εφαρμογή με στόχο τη δημιουργία μιας ενιαίας εικόνας περιουσίας για κάθε φορολογούμενο μέσα από ενισχυμένες διασταυρώσεις σε καταθέσεις, επενδύσεις, κρύπτο και ακίνητα. Στα αθλητικά, ο φοιτήθηκε με 2-0 από τον Άρη. Με 2-0 από τον Άρη στο Παγκρίτιο Στάδιο για την τρίτη αγωνιστική των play-off μπροστά σε 10.000 φιλάθλους. Είχαμε μείνει στην κατάκτηση του κυπέλου, δήλωσε ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης. Λεβαδιακός Βόλος 5-2 στο άλλο χθεσινό παιχνίδι. Στα play-off του τίτλου της Super League, η πρωτοπόρος ΑΕΚ αναδείχθηκε ισόπαλος 0-0 με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και ξέφυγε 6 βαθμούς από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Στην πρόγνωση του καιρού, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει σήμερα τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
2: Με το καληνύχτα και ακούς την πόρτα του να ανοίγει. Δίψασε. Ανοίγει το ψυγείο, γεμίζει ένα ποτήρι και λέει:
3: «Μαμά, άλλο γάλα και για το πρωί δεν έχουμε».
4: Όποιος ξέρει τι σημαίνει πίνει γάλα και για να ξεδιψάσει, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά στα Lidl. Γιατί τοπική παραγωγή και προμηθευτές από όλη την Ελλάδα φέρνουν κάθε μέρα δίπλα σου γαλακτοκομικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Κάνε τη ζωή σου εύκολη, σύγχρονη, δημιουργική. Μπες στον κόσμο της Τσιφετάκης Euronics. Προϊόντα υψηλής τεχνολογίας στις υπηρεσίες σου κάθε στιγμή της ζωής σου. Ηλεκτρικά είδη, συσκευές οικιακής χρήσης, είδη πληροφορικής, gadgets και ό,τι άλλο ψάχνει σε ασυναγώνησες τιμές. Τσιφετάκης Euronics. Καποδίστρια 6 δίπλα από τα Κέψη Τίας. Τηλέφωνο 28430-23646. Τσιφετάκης Euronics. Κάνε τη ζωή σου όπως σου αξίζει.
6: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικές εκδηλώσεις. Από 9 έως 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, οπερέτα και όπερα σκιών, ρεσιτάλ, musical για παιδιά και προβολές ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερά Πέτρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Ράδιο Κρήτη. Σιτία FM 95,5.
7: Τον Κώστα, διοικητής του Βενιζελίου Νοσοκομείου. Κύριε Δαντουλάκη, καλή σας ημέρα.
8: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Είμαι στη διάθεσή σας.
7: Την περασμένη εβδομάδα, συζητώντας αυτήν εδώ την εκπομπή, μας είπατε ότι από σήμερα αλλάζουν τα πράγματα στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Μας είπατε ότι καταργείται η παλιά διαδικασία με την οποία γινόταν η διαλογή των ασθενών και ξεκινάει μια άλλη διαδικασία. Θέλω να μας πείτε από την εφαρμογή της το πρωί πώς εξελίσσονται τα πράγματα, ποια είναι η εικόνα που έχετε, είναι καλύτερη ή χειρότερη? Δώστε μας μια εικόνα.
8: Ναι, βασικά δεν έχω μια ολοκληρωμένη εικόνα για να κάνουμε και την κριτική και αυτοκριτική μας. Προσπαθούμε να λειτουργήσουμε το σύστημα. Όπως έρθενε στα 8 περίπου ιατρία μέσα στα ΤΕΠ. Είναι το ακτινολογικό, είναι ο μαγνήτης, είναι διάφορες διάφορα τμήματα και ιατρία τα οποία πρέπει να συνεργαστούν. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε καλή εξέλιξη, σε καλό δρόμο. Δεν είμαστε όμως, δεν μπορώ να πω ότι ξέρετε όλα λειτουργήσαν ή θα λειτουργήσουν τη σημερινή, στην επόμενη εφημερία, σύμφωνα με το καινούργιο σύστημα που έχει να κάνει την προτεραιοποίηση των ασθενών, που μέχρι σήμερα βασιζόταν σε γενικές γραμμές εκτός των πολύ επειγόντων περιστατικών και σοβαρών, στην ώρα άφηξης του ασθενή στα ΠΕΠ και όχι τόσο στην βαρύτητα ή στη σοβαρά του περιστατικού, που θα λέω και πάλι σε περιστατικά τα οποία ήταν πολύ επείγοντα και πολύ σοβαρά, ούτως ή άλλως πήγαινα κατευθείαν στο αντίστοιχο ιατρείο για εξέταση και όχι μόνο. Θεωρώ ότι αυτό, η άποψή μου, θα βοηθήσει στην καλύτερη και πιο ομαλή και βασικά στην καλύτερη διαχείριση των περιστατικών τα οποία είναι σοβαρά.
7: Ναι.
8: Και θα γίνει μια κατηγοροποίηση.
7: Ωραία. Πείτε μας με ποιο τρόπο γίνεται τώρα η διαλογή, για να καταλάβουν και οι πολίτες που μας παρακολουθούν.
8: Ωραία. Έρχεται ο ασθενής στα ΤΕΠ.
7: Ναι.
8: Παίρνει, πηγαίνει στο γραφείο κίνησης, παίρνει τον αριθμό που αντιστοιχεί σύμφωνα με την άφηξή του εκεί.
7: Πολύ ωραία.
8: Ο αριθμός πάντα θα υπάρχει.
7: Ναι.
8: Αμέσως μετά ο ασθενής πηγαίνει δίπλα που είναι η διαλογή, που είναι ο γιατρός. Mm-hmm. Τι περιστατικό έχετε, το αξιολογεί και άμεσα λέει είναι πολύ σοβαρό, πηγαίνετε σε αυτό το ιατρείο. Ανάλογα με τη βαρύτητα του περιστατικού οδηγείται και διαχειρίζεται το περιστατικό στη συνέχεια. Το περιστατικό λοιπόν αυτό βγαίνει εκτός σειράς ότι ήταν σοβαρό.
7: Ναι.
8: Δηλαδή εκείνοι που έχουν πιο μπροστά από εκείνο θα περιμένουν.
7: Ναι.
8: Γίνεται αξιολόγηση, κατηγοροποίηση των περιστατικών και προτεραιοποίηση των ανάλογα με την βαρύτητα, τη σοβαρότητα του περιστατικού.
7: Ναι.
8: Αυτή είναι η διαφορά, ώστε να γίνεται καλύτερη διαλογή και να μην κάποιο περιστατικό να μας ξεφύγει. Δηλαδή,
7: ναι.
8: Βέβαια, και ένα περιστατικό το οποίο οδηγείται σε κάποιο ιατρείο και θεωρείται αρχικά ότι είναι δεν τόσο σοβαρό, εφόσον εξελιχθεί, κατευθείαν αλλάζει κατηγορία.
7: Ωραία. Ακούστε λίγο τώρα. Έχουμε πολλές φορές παράπονα ασθενών που μας λένε ότι πήγα για παράδειγμα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, πήγα στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο, μου δώσανε τον αριθμό, ξέρω εγώ, 70, ότι θα περάσω εγώ και κάθομαι στην αναμονή για να πάω στο γραφείο που είναι ο ειδικός γιατρός και εξετάζει τα δεδομένα, εξετάζει τον ασθενή και μπορεί να περιμένω 4 και 5 ώρες για να πάω σε αυτόν, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη αναμονή, πολύ μεγάλη ουρά.
8: Καλά.
7: Πώς αντιμετωπίζετε?
8: Όχι, αλλά συμβαίνει. Ναι. Λοιπόν, άρα η διαλογή που λειτουργούσε σαν ιατρείο μέχρι σήμερα και όχι η διαλογή καταμερισμού των περιστατικών ανάλογα με τη βαρύτητά τους, δεν θα πηγαίνουν τώρα όλα τα περιστατικά εκεί για τους περιπατικούς, για εκείνους που έχουν ένα πρόβλημα, αλλά ελεγχόμενο και τα λοιπά.
7: Ωραία.
8: Και γι' αυτό θα υπάρξει ανακούφιση.
7: Ναι.
8: Δεδομένου ότι μέχρι πρότινος το 80-90% περούσαν όλα από τη διαλογή. Πέραν εκείνου τα οποία ήταν πολύ σοβαρά.
7: Ναι.
8: Κατά συνέπεια, εφόσον τα διανέμονται τα περιστατικά ανάλογα με τη σοβαρότητά τους στα αντίστοιχα ιατρία, θα έχουμε μία ανακούφιση στο θέμα του fast track, έτσι, του περιπατήριου.
7: Ωραία. Ερώτηση άλλη. Ο ασθενής που έρχεται με ασθενοφόρο έχει προτεραιότητα?
8: Έχει, εφόσον το περιστατικό του είναι σοβαρό. Διότι έρχονται ασθενείς οι οποίοι ναι, έχουν κάποιο πρόβλημα, δεν είναι όμως τόσο επίγον. Επομένως, θα δούμε και περιστατικά που θα έρθουν με το ΕΚΑΒ να περιμένουν τα φορεία, γιατί θα προηγούνται άλλα.
7: Άρα λοιπόν, μισό λεπτό. Άρα λοιπόν, αυτό που ίσχυε μέχρι χθες δεν θα ισχύσει σήμερα. Ότι δηλαδή όποιος ερχόταν με το ασθενοφόρο, ό,τι και αν είχε, είχε προτεραιότητα και πήγαινε κατευθείαν στο γιατρό.
8: Στο αντίστοιχο γιατρό.
7: Ναι. Δεν ισχύει.
8: Όπως ακριβώς το είπατε. Ναι.
7: Δεν ισχύει.
8: Θα περνούν. Αν είναι σοβαρό,
7: μισό λεπτό. Κύριε Δανδουλάκη, για να το καταλάβουμε. Στο εξής, από σήμερα δηλαδή, όλοι, είτε είναι περιπατητικοί ασθενείς, είτε είναι μεταφερόμενοι με το ασθενοφόρο, όλοι θα περνούν από τη διαλογή. Σωστά το καταλάβαμε?
8: Θα αξιολογούνται σίγουρα πριν προχωρήσουν για το αντίστοιχο ιατρείο. Εννοείται και περιστατικά που είναι καρδιολογικά, είναι σχημικά, είναι χειρουργικής φύσεως επιγούσης, είναι αποτροχία κτλ. Αυτά σημαίνει ότι πάνε κατευθείαν μέσα και η διαδικασία γίνεται από μέσα από το γιατρό που θα πάνε κατευθείαν να δίνουν και τη βαρύτητα του περιστατικού.
7: Πείτε μου κάτι άλλο. Αν δεν κάνω λάθος, 8 η ώρα ξεκίνησε η εφημερία του Βενιζελίου. Σωστά?
8: Ναι.
7: Ωραία. Έχουν περάσει τώρα 3 ώρες και ένα τέταρτο. Έχετε εικόνα πώς εξελίσσονται τα πράγματα? Μήπως δηλαδή στο χώρο της διαλογής γίνεται, υπάρχει τεράστια αναμονή? Τι λέτε?
8: Αυτή τη στιγμή δεν έχω την εικόνα. Είχα πάει όμως, σκέφτηκα το πρωί με 9.30 ήμουν κάτω. Δεν αντιλήφθηκα κάτι τέτοιο και εκτιμώ ότι εφόσον θα προέκυπτε τέτοιο πρόβλημα θα ήμουν ενήμερος. Έχουμε κάτω υπαλλήλους της πληροφορικής, γιατί σε κάθε περίπτωση και διαδικαστικά να βοηθήσουν τους γιατρούς, τους δικαιωμένους και δικαιωμένους, προκειμένου και το ακτινολογικό, προκειμένου διαδικασία αυτή να γίνεται κατά τον προβλεπόμενο τρόπο. Σας λέω όμως και πάλι, δεν θα γίνει άμεσα. Θέλω να πιστεύω, να είμαι έτσι ρεαλιστής, το μήνα μέσα να έχουμε δει και όλα τα θέματα, όλα τα προβλήματα.
7: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
8: Παραμέτρους.
7: Πολύ ωραία.
8: Και για το προσωπικό και για τους ασθενείς να είναι η κατάσταση καλύτερη δυνατή.
7: Πολύ ωραία. Εκτιμάτε ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί η κατάσταση με τον καλύτερο τρόπο παρά το γεγονός ότι δεν έχουν ενισχυθεί σε προσωπικό οι νοσηλευτές και οι γιατροί? Εκτιμάτε ότι μπορεί να γίνει μια καλύτερη διαχείριση? Τι λέτε?
8: Αναφορικά με τους νοσηλευτές, εκείνοι επηρεάζονται λιγότερο. Για τα περιστατικά και τώρα και 500 και 600, που είναι ο μέσος όρος στα 500, αντιμετωπίζονται και διεκπεραιώνονται και διαχειρίζονται σωστά την εφημερία. Οι γιατροί είναι εκείνοι, γιατί ανοίγουμε τώρα και την αζωγόνηση. Είναι ένα τμήμα πολύ σοβαρό που θα δέχεται σοβαρά περιστατικά. Τα πολύ σοβαρά και θα πηγαίνουν κάθε γιατρείο.
7: Τι θα πει αναζωγόνηση? Τι θα πει? Για ξαναπείτε μου το. Είναι το καινούριο τμήμα που θα ανοίξει το Βενιζέλιο?
8: Ναι.
7: Τι είναι αυτό?
8: Έρχεται ο ασθενής ο οποίος θέλει ανάταξη, δηλαδή έχει μια ιδιαιτερότητα πολύ σοβαρή. Λίγο πριν, ας πούμε, την εντατική, λίγο πριν το χειρουργείο. Αυτό θα αντιμετωπίζεται άμεσα με τους κατάλληλους γιατρούς, και εννοείται για την κατάλληλη, με τους ειδικευμένους γιατρούς και τα κατάλληλα μέσα. Θα έχει δηλαδή και τον ιατροτεχνολογικό εκείνο εξοπλισμό, ο οποίος θα είναι απαραίτητο να αντιμετωπίσει καταρχήν τουλάχιστον αυτά τα περιστατικά. Και αυτό σίγουρα θα απαιτήσει
7: προσωπικό,
8: μια στελέχωση επιπλέον. Σας λέω ότι εμείς ήδη έχουμε προκηρύξει, τι στη θέση έχει εγκριθεί για ένα ακόμα γιατρό για αυτά τα περιστατικά, παρόλο ότι όλοι οι γιατροί των ΤΕΠ είναι επιγοντολόγοι. Αυτή είναι η ειδικότητά τους και επομένως μπορούν σε κάθε περιστατικό να το αντιμετωπίσουν.
7: Δεν μου λέτε γιατί ένα γιατρό και όχι περισσότερους? Και αυτή η προκήρυξη της θέσης γίνεται μετά από δικό σας αίτημα ή μετά από απόφαση?
8: Όχι, είπε το Υπουργείο, έβγαλε θέσεις. Μας είπαν ότι έχουν εγκριθεί. Μας έχουν εγκριθεί κάποιες θέσεις, αν θυμάμαι καλά.
7: Ναι.
8: Θα ακολουθήσουν και άλλες θέσεις τον Οκτώβριο,
7: ναι,
8: αλλά είναι διαφόρων ειδικοτήτων
7: οι
8: θέσεις αυτές.
7: Ναι.
8: Εμείς δεδομένου και για το λόγο που είπατε πριν και σωστά επισημάνατε,
7: ναι,
8: ήδη έχουμε εξασφαλίσει μία θέση,
7: ναι,
8: για, συγκεκριμένα για τα ΤΕΠ.
7: Μάλιστα.
8: Και σίγουρα δεν είναι, εφόσον υπάρξουν γιατροί.
7: Ωραία.
8: Υπάρχει δυνατότητα,
7: ναι,
8: ενδιαφερόμενοι εννοώ, και επικουρικούς να πάρουμε να βοηθήσουν και να συνδράμουν και να συμβάλλουν στο έργο του νοσοκομείου.
7: Πάρα πολύ σημαντικό, οπότε, γιατί βεβαίως σας ακούω. Και αυτό που μας, ναι, ενδιαφέρει είναι να μην υπάρχει μεγάλη αναμονή, να εξυπηρετείται ο κόσμος. Δηλαδή έρχεται κάποιος για ένα πρόβλημα στην περιοχή εκεί του Βενιζελίου. Δεν μπορεί να περιμένει τόσες ώρες. Διάφορα περιστατικά έχουμε ακούσει κατά καιρούς και στο Βενιζέλιο και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Το θέμα είναι να υπάρχει όσο το δυνατόν περισσότερο προσωπικό.
8: Η αμεσότητα αντιμετώπιση και διαχείριση του περιστατικού.
7: Έτσι.
8: Θέλω να πιστεύω ότι έχει βελτιωθεί και σε εμάς αυτό.
7: Πολύ ωραία.
8: Και σε άλλα νοσοκομεία.
7: Πολύ ωραία.
8: Ο στόχος μας είναι αυτό. Ο στόχος μας είναι να αναβαθμίσουμε καθημερινά το νοσοκομείο.
7: Πολύ ωραία.
8: Η προσπάθεια, αλλά και η υποχρέωση μας είναι αυτό.
7: Πολύ ωραία. Έχουμε κάτι άλλο σημαντικό από το Βενιζέλιο νοσοκομείο, κύριε Δανδουλάκη?
8: Σήμερα έχουμε εδώ το ΧΟΠ, έχουν έρθει από την Εστονία και τη Δανία,
7: ναι,
8: δύο,
7: ναι,
8: στα πλαίσια του ΧΟΠ έχουν δύο επισκέπτες,
7: ναι,
8: του ιατρικού κλάδου και του νοσηλευτικού, οι οποίοι,
7: ναι,
8: θα παραμείνουν ένα μήνα στο Ηράκλειο,
7: ναι,
8: θα ενημερωθούν για τον τρόπο λειτουργίας του νοσοκομείου μας,
7: ναι,
8: θα φέρουν δικές τους πρακτικές, θα πάρουν δικές μας από εδώ, θα αποκτήσουν εμπειρία από εμάς,
7: ναι,
8: θα επισκεφτούν και άλλες υπηρεσίες και έτσι θα έχουν γίνει μια ανταλλαγή, θα έλεγα, απόψεων του τρόπου λειτουργίας των νοσοκομείων.
7: Οι άνθρωποι αυτοί είναι ιατρικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό, νοσηλευτικό.
8: Ιατρικό
7: προσωπικό. Που έχει να κάνει, ναι, με τη διαχείριση, έτσι δεν είναι, των,
8: ναι,
7: περιστατικών. Και τη λειτουργία,
8: ναι,
7: των κλινικών
8: και λειτουργίας των νοσοκομείων.
7: Πολύ σημαντικό η ανταλλαγή, ναι, απόψεων, και νομίζω ότι αυτό είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ναι. Κύριε Δανδουλάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
8: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
7: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Κώστας Δανδουλάκης, διοικητής Βενιζελίου Νοσοκομείου. Συζητήσαμε για αυτή την αλλαγή που γίνεται στη λειτουργία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών. Από σήμερα το πρωί ξεκινάει αυτή η λειτουργία και ας ελπίσουμε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι σε μία, πώς να το πω, σε μία καλύτερη διαχείριση η όλη προσπάθεια που γίνονται στα ΤΕΠ. Πολύ μεγάλο το πρόβλημα και ιδιαίτερα τις αργίες και τα Σαββατοκύριακα. Και αυτό γιατί δεν υπάρχει, δεν λειτουργούν τα... Η πρωτοβάθμια περίθαλψη δεν λειτουργεί. Τα τόμοι δεν λειτουργούν. Τα κέντρα υγείας στο κέντρο του Ηρακλείου και δεν λειτουργούν. Οπότε αναγκαστικά όλοι οι πολίτες πηγαίνουν στο εφημερεύο νοσοκομείο. Και εκεί είναι που γίνεται το έλα να δεις. Κλείνουμε το θέμα μας και πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Γιώργο Ταβερνταράκη, που είναι κοντά μας. Κύριε πρόεδρε, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
9: Καλή σας ημέρα κύριε Αργυράκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ άλλη μια φορά για την πρόσκληση.
7: Να είστε καλά.
9: Να είστε καλά, καλό μήνα καταρχήν.
7: Καλό μήνα. Επικοινωνήσαμε μαζί σας γιατί θέλουμε να ακούσουμε την άποψη ενός ανθρώπου που παρακολουθεί το θέμα διαχρονικά, έχει ενδιαφέρον να το συζητήσουμε δημόσια, γιατί μας απασχολεί. Έχω δεχτεί πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές που αναφέρονται σε αυτό το θέμα. Και ποιο είναι αυτό? Ότι κάθε τρεις και λίγο αποκολούνται από παλιά χτίσματα του Ηρακλείου, άλλοτε μπαλκόνια, άλλοτε πέτρες, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, και υπάρχει μείζον κίνδυνος για τους διερχόμενους. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση που είχαμε σε έναν κεντρικό δρόμο, δηλαδή όταν είναι στο κέντρο του Ηρακλείου η οδός ερωτόκριτου που έπεσε από τον πέμπτο όροφο πολυκατοικίας ένα τμήμα του μπαλκονιού είναι πολύ ανησυχητικό. Και επειδή τα ζητήματα αυτά τα έχουμε αναδείξει πολλές φορές, επειδή αν θυμάμαι καλά σε συνεργασία του Δήμου Ηρακλείου και του Τεχνικού Επιμελητηρίου έγινε μια καταγραφή με τα ετοιμόροπα, έγινε μια καταγραφή με τα κτίρια εκείνα που εγκυμονούν κινδύνους, θέλουμε να μάθουμε τι απέγινε, ποια είναι η αιτία και βρε παιδί μου τι γίνεται στο Ηράκλειο. Θα πρέπει να συνηθίσουμε Κοιτάξτε. Στην ιδέα. Τι λέτε.
9: Κοιτάξτε κύριε Αργυράκη, για να ξεκαθαρίσουμε.
7: Ναι. Χάσαμε τον κύριο. Δεν σας ακούμε καλά, μήπως με... Όχι, δεν σας... Τώρα ναι.
9: Με ακούτε να μιλάω λίγο πιο δυνατά.
7: Ναι.
9: Καταρχήν σας λέω, κύριε Αργυράκη, για να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα.
7: Mm-hmm.
9: Όσον αφορά την κατάρρευση, όπως συνέβη τμήμα του μπαλκονιού και εδώ τώρα στο Ηράκλειο προχθές στην οδό Ερωτόκριτου, όπως είπατε,
7: ναι.
9: Είναι θέματα τα οποία αφορούν τα κτίσματα γενικότερα, το κτηριακό απόθεμα, ναι. Το οποίο δυστυχώς έχει γεράσει, είναι γερασμένο πλέον σε ολόκληρη τη χώρα.
7: Ναι.
9: Οι οικοδομές αυτές έχουν και ιδιαίτερα στην Κρήτη, όπως ξέρετε, που είμαστε μια σημειογενή περιοχή.
7: Ναι, ναι.
9: Όταν συζητάμε για κτίρια της τάξης των 40, 50 και 60 ετών, όπου να σας πω ότι πάνω από το 70% του κτηριακού απόθεματος αυτής της στιγμής σε όλη τη χώρα είναι άνω των 30, των 40 ετών. Έτσι.
7: Ναι.
9: Τα οποία δυστυχώς δεν έχουμε ένα πρόγραμμα συντήρησης για αυτά τα έργα.
7: Ναι.
9: Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ηλεκτρονική ταυτότητα σε αυτά τα κτίρια.
7: Mm-hmm.
9: Όπως ευελπιστούμε τα επόμενα χρόνια να γίνει για όλη τη χώρα,
7: ναι.
9: Και όχι μόνο για τις καινούριες οικοδομές. Γιατί η ηλεκτρονική ταυτότητα, ξέρετε κύριε Αργυράκη, είναι ένα θέμα σαν να λέμε παρατήρηση ουσιαστικά, όπως παρατηρούμε το αυτοκίνητό μας, το οποίο το στηρούμε, που θα πρέπει να κάνουμε μια συχνή συντήρηση,
7: ναι.
9: Ένα συχνό έλεγχο, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ασφάλεια στο δρόμο. Το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και για τα κτίρια. Το ίδιο πρέπει να συμβαίνει για τις δημόσιες υποδομές.
7: Ναι.
9: Το ίδιο πρέπει να συμβαίνει για όλες τις κατασκευές.
7: Mm-hmm.
9: Όπως βλέπετε, γιατί πετάγουμε από το ένα θέμα στο άλλο,
7: ναι.
9: Η τήρηση γίνεται τώρα μετά από 60-70 χρόνια που κατασκευάστηκαν οι γέφυρες στο βόρειο δικό άξονα.
7: Ναι. Ναι.
9: Το γνωρίζετε αυτό και πλέον
7: από
9: τα πέφτω. Γιατί συμβαίνει όλο αυτό. Όλο αυτό συμβαίνει διότι από τη μία υπάρχει. Είναι το θέμα το παραθαλάσσιο. Κατασκευές οι οποίες αν μη τι άλλο προσβάλλονται από τις χερικές συνθήκες. Απ' την άλλη είναι σεισμογενή περιοχή, άρα έχουν δεχτεί,
7: ναι.
9: Έχουν καταπονηθεί αυτές οι κατασκευές στα χρόνια, στο πέρασμα του χρόνου, από διάφορες σεισμικές δονήσεις. Άρα
7: ναι.
9: Η καταπόνηση αυτή έχει επιπτώσεις. Από την άλλη υπάρχει μια κακή συντήρηση στις οικοδομές. Άρα δεν συζητάμε λοιπόν απλά για ετοιμόροπα. Συζητάμε για κατασκευές οι οποίες είναι διάσπαρτες,
7: ναι.
9: Σε όλα τα σχέδια πόλεως, σε όλες τις πόλεις, είτε είναι αυτό αφορά ιστορικό κέντρο, είτε αυτό αφορά τα περίχωρα του Ηρακλείου.
7: Ναι.
9: Αυτό είναι τις κοινωνίες. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα θέμα λοιπόν της συντήρησης. Τι θα πρέπει να γίνεται. Και από την άλλη βέβαια υπάρχει και μια, θα το έλεγα, κακή χρήση ιδιαίτερα στα δώματα. Από τη μία δεν είναι θερμομονωμένα,
7: ναι.
9: Δεν είναι για τα όμβρια, αλλά και ως θερμομόνωση, παρά τα προγράμματα τα οποία έχουν ζήτητα εξοικονομώ, ακόμη έχουν πολύ δρόμο μπροστά μας. Και η κακή τους αυτή συντήρηση δημιουργεί προφανώς, και σε σχέση, συγγνώμη, ακόμα ένα σημείο είναι,
7: ναι.
9: Ιδιαίτερα σοβαρή.
7: Δεν ακούσαμε όμως, γιατί μάλλον μετακινηθήκατε και χάσαμε το σήμα. Ξαναπείτε μου πάλι το σημαντικό που δεν το ακούσαμε.
9: Αντιθετικό κανονισμό.
7: Ναι, ναι. Ναι. Ναι. Μάλλον μετακινήστε, γιατί δεν σας ακούμε. Μετακινήστε μάλλον, σας ακούμε με διακοπές.
9: Δεν ξέρω. Ωραία, τώρα με ακούτε.
7: Τώρα ναι, εκεί μείνετε. Ωραία.
9: Ωραία. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Η αντισημική πριν το 1985 και πριν το 2000, δηλαδή του ΝΟΑΚ,
7: ναι.
9: του ΝΕΑΚ, είναι...
7: Κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, ίσως ο καιρός. Να κάνουμε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε πάλι με τον πρόεδρο. Μήπως να πάμε διαφημίσεις και μετά να επιστρέψουμε, αγαπητέ Εμμανουήλ, με τον πρόεδρο του τεχνικού επιμελητηρίου για να έχουμε τον χρόνο να τα συζητήσουμε. Πάμε.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
11: Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σολέ σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σολέ πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, ανλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr.
12: Εξαιρετικές προσφορές για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο στη USK. Κερδίστε 20 έως 60% σε περισσότερα από 1000 προϊόντα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Σιτία FM 95,5. Το ραδιόφωνο που ακούγεται σε ολόκληρο τον νομό Λασιθίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 1920 96.

0: Ράδιο Κρήτη. Σιτία FM 95,5.
1: Με στη συζήτησή μας με τον πρόεδρο του ΤΕΤΑΚ, ελπίζω αυτή τη φορά να μπορέσουμε να τον ακούσουμε. Κύριε Ταβερναράκη,
2: ωραία. Ναι, ναι, ακούτε λίγο καλύτερα.
1: Τώρα ναι.
2: Ναι, ναι, ωραία.
1: Ξεκινήσατε λοιπόν,
2: Ξεκινήσατε να μας πείτε.
1: Πείτε μου.
2: Ότι τις αιτίες της πτώσης των μπαλκονιών των εκτοστών,
1: ναι,
2: και ιδιαίτερα των ευαίσθητων περιοχών σε μια οικοδόμη.
1: Ναι.
2: Σας έλεγα λοιπόν ότι το πιο σημαντικό είναι ότι ιδιαίτερα, γι' αυτό σας μιλάω για το γερασμένο κτηριακό απόθεμα, ότι οι κατασκευές οι οποίες είναι με παλιούς αντισμικούς κανονισμούς και ιδιαίτερα πριν από το ΝΕΑΚ του 2000,
1: ναι,
2: και πόσο μάλλον πριν το 1985, πέρα ότι βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι κοντά στη θάλασσα, αντιλαμβάνεστε, δημιουργεί αρκετά προβλήματα
1: οι
2: κατασκευές αυτές και τις μικρές φορτίσεις τις οποίες έχουν δεχτεί,
1: ναι,
2: τη διάρκεια του χρόνου ζωής.
1: Σωστό.
2: Το πιο σημαντικό είναι ότι οι νεότερες κατασκευές πλέον έχουμε επικαλύψει στους οπλισμούς της τάξης των 6 και 7 πόντων.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό, κύριε Αργυράκη, πολλές φορές, ναι, βλέπετε, όπως το είδαμε και σε δημόσια έργα, έτσι,
1: ναι,
2: όπως η έφεση σας έλεγα προηγουμένως, που είναι,
1: ναι,
2: του ΟΑΚ, όπου έχουμε αποφλοιώσει στους χειροδέμονες διότι έχουμε μικρές επικαλύψεις. Οι μικρές επικαλύψεις δημιουργούν αυτό το πρόβλημα και πηγαίνει, έχουμε αποφλοιώσει στους χειροδέματος, στη συνέχεια έχουμε οξύδωση του οπλισμού,
1: ναι,
2: και φυσικά έχουμε καταρρεύσεις μερικές,
1: ναι,
2: κατασκευές και ιδιαίτερα στα πιο ευαίσθητα τμήματα της κατασκευής. Συγχρόνως, ναι, επειδή δεν υπάρχουν και υγρομονώσεις και θερμομονώσεις στις ταράτσες,
1: ναι,
2: και στα δώματα, και επειδή συγχρόνως τα μπαλκόνια πολλές φορές θα δείτε ότι τα επιβαρύνουμε με πρόσθετα φορτία, όπως είναι τεπόζιτα και ό,τι άλλο βρούμε,
1: ναι,
2: από air conditioning ή ό,τι άλλο υπάρχει, και σε συνδυασμό με τη μη συντήρηση, όχι κακή συντήρηση, μη συντήρηση,
1: ναι,
2: έχουμε αυτή τη στιγμή αυτές τις καταρρεύσεις. Θα σας πω μάλιστα,
1: ναι,
2: ότι πάνω από 250 μπαλκόνια, τουλάχιστον, ναι, σύμφωνα με την περσινά στοιχεία τα οποία έχω, πέφτουν κάθε χρόνο σε ολόκληρη τη χώρα.
1: 250 μπαλκόνια σε όλη τη χώρα.
2: Μπαλκόνια πέφτουν,
1: ναι,
2: σε όλη τη χώρα.
1: Ναι.
2: Να μόνο εδώ στην Κρήτη, κύριε Αργυράκη, προθέσει πέσε τώρα.
1: Είναι αλήθεια.
2: Αλλά ειλικρινά, εάν το παρακολουθήσετε, κύριε, ναι, Αργυράκη, θα δείτε ότι έχουμε τουλάχιστον ένα δημοσίευμα.
1: Ναι, δεν μου λέτε.
2: Έτσι.
1: Σε επίπεδο πρόληψη, δηλαδή, ξέρετε, είμαστε πολύ τυχεροί. Ο Θεός της Ελλάδας, ο Θεός της Κρήτης ευνοεί σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί? Γιατί σε κάθε πτώση που έχουμε, ευτυχώς την ώρα εκείνη, παρά το γεγονός ότι είναι ένας δρόμος στο κέντρο του Ηρακλείου, γιατί εκεί είναι τα περισσότερα παλιά κτίσματα, δεν έχουμε τραυματισμό, δεν έχουμε κάτι χειρότερο. Μήπως πρέπει.
2: Αν κοιτάξετε διαχρονικά, είχαμε και τραυματισμό.
1: Είχαμε, το θυμάμαι.
2: Στην Αθήνα είχαμε προχωρήσει.
1: Όχι, όχι, λέω για το Ηράκλειο. Το Ηράκλειο που είχαμε τον τραυματισμό της κοπέλας εκεί στο.
2: Βέβαια. Να μην το θυμάστε, η οποία είναι ανάπηρη κοπέλα.
1: Σωστό.
2: Κοιτάξτε, ομολογουμένως δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και ότι όχι μόνο όταν έχουμε θύματα να θυμόμαστε.
1: Έτσι, μα γι' αυτό το αναδείξαμε το θέμα.
2: Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει η πρόληψη, αν μη τι άλλο, η οποία είναι ευθύνη, και το τονίζω, του κάθε ιδιοκτήτη.
1: Έτσι.
2: Αποκλειστική ευθύνη και ποινική. Έτσι. Και αστική.
1: Έτσι.
2: Θα πρέπει λοιπόν να ελέγχουμε τις οικοδομές μας. Και μάλιστα,
1: ναι,
2: έχουμε πει πολλές φορές, έχουμε κάνει πολλές ανακοινώσεις, κύριε Αργυράκη, ως τεχνικό,
1: ναι,
2: επιμελητήριο, αναφερόμενοι προς τους πολίτες, προς τους,
1: ναι,
2: ιδιοκτήτες, προς την κοινωνία,
1: ναι,
2: να ελέγχονται οι οικοδομές και μάλιστα στα πλαίσια των προγραμμάτων εξοικονομώ, τα,
1: ναι,
2: οποία αφορούν μόνο την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων.
1: Ναι.
2: Και δεν κάνουμε έλεγχο στα κτίρια αυτά προσεισμικό,
1: ναι,
2: ή να κάνουμε έναν μακροσκοπικό έλεγχο από το μηχανικό, ο οποίος θα μας κάνει το εξοικονομώ, το,
1: ναι,
2: οποίο προφανώς και είναι σοβαρό.
1: Ναι.
2: Το να μειώνουμε το ενεργειακό μας αποτύπωμα και σιγά σιγά να μπορέσουμε να βοηθήσουμε ώστε,
1: ξέρετε,
2: να
1: ίσως,
2: και την ενέργεια μας.
1: Ξέρετε, ίσως μία λύση θα ήταν για να μπορούν και οι άνθρωποι αυτοί να ανασάνουν και να μπορέσουν να έχουν την οικονομική δυνατότητα να αποκαταστήσουν τα πράγματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, της συντήρησης δηλαδή μπαλκονιών, παλιών κτισμάτων που αποδεδειγμένα να προκύπτει αυτό, να εξαιρούνται από το 24% που πρέπει να πληρώνουν για ό,τι οικοδομικό υλικό χρησιμοποιηθεί. Δηλαδή,
2: Προφανώς, πρωτάθλημα έχουν γίνει πάρα
1: βέβαια,
2: πολλές, κύριε Αργυράκη.
1: Πρέπει να ξέρει η πολιτεία ότι πρέπει να δώσει. Και βέβαια, πρέπει να δώσει κίνητρο σε αυτούς τους ανθρώπους.
2: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας, αλλά πρέπει να ξέρετε το εξής.
1: Ναι.
2: Η Ελλάδα, η χώρα μας, δυστυχώς είναι μια σεισμογενή περιοχή.
1: Ναι.
2: Η υπόλοιπη Ευρώπη δεν έχει τέτοιου βαθμού σεισμικές ενέργειες,
1: ναι,
2: ώστε να χρηματοδοτούνται τέτοιες παρεμβάσεις.
1: Ναι. Ναι.
2: Θα πρέπει να γίνονται παράλληλα ή αμή τι άλλο με προγράμματα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων,
1: ναι,
2: ή από προγράμματα αντίστοιχα τα οποία πρέπει να βγαίνουν τομεακά.
1: Ναι.
2: Ώστε παράλληλα με την ενεργειακή αναβάθμιση. Διότι πάμε, κύριε Αργυράκη,
1: ναι,
2: βάζουμε απ' έξω θερμομονώσεις,
1: ναι,
2: ισόλ, βάζουμε αυτά ειδικά και δεν έχουμε ελέγξει την οικοδομή μας από μέσα ή δεν κάνουμε, αμή τι άλλο, το αυτονόητο. Θα βγάλουμε τα σαστρά τμήματα, τα αντίστοιχα υλικά,
1: ναι,
2: ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε ανάσχεση είτε της εξίδωσης,
1: ναι,
2: είτε το να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τουλάχιστον κάποια τμήματα της οικονομίας μας.
1: Ναι.
2: Είναι λάθος αυτή τη στιγμή να κάνουμε την ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς να μπορέσουμε να κάνουμε μία συντήρηση στα χτίρια. Μάλιστα, θα σας πω πρόσφατα,
1: ναι,
2: από δύο μήνες, είπε στην Αλικαρνασσό κάπου μία, νομίζω σε μια λαϊκή κοντά, αν δεν κάνω,
1: ναι,
2: λάθος.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και πέφτει ένα μπαλκόνι το οποίο βλέπατε την οικοδομία, η οποία είχε περάσει εξ οικονομού.
1: Ναι, ναι.
2: Και έπεσε ένα τμήμα μπαλκονιού και πάλι κάναμε πάλι το σταυρό μας και λέγαμε, ναι, δόξα τω Θεώ, δεν έπεσε.
1: Ναι. Ο άνθρωπος.
2: Δεν είχαμε πάλι θύματα.
1: Ο άνθρωπος, αν θυμάμαι καλά, που ήταν στον μπάγκο την ώρα εκείνη, μετακινήθηκε να μιλήσει σε ένα συνάδελφό του. Και την ώρα που πήγε να μιλήσει στον συνάδελφό του, έπεσε στο μπαλκόνι. Δηλαδή, ο Θεός.
2: Φαινόταν καινούργια.
1: Ναι. Ο Θεός της Κρήτης τι άλλο να κάνει. Τι άλλο να κάνει.
2: Και τζαμένια, μάλιστα, αυτά. Με μπαλκόνια, με τζάμια. Θέλω να πω, κυρία Γυράκη, προσέξτε, θέλω να πω το εξής.
1: Ναι.
2: Και καταλήγοντας στην ευθύνη εν τέλει της πολιτείας και κατ' επέκταση στο πώς παρακινούμε τους πολίτες.
1: Ναι.
2: Η ευθύνη της πολιτείας είναι να έχει το νομικό πλαίσιο από τη μία,
1: ναι,
2: την ένα, να έχει τα κίνητρα ώστε να μπορέσει αυτή τη στιγμή και, και τους μηχανικούς να βοηθάνε τους πολίτες, ώστε να προχωράνε σταδιακά,
1: ναι,
2: στον εξυγχρονισμό των κατασκευών τους και στην ενίσχυση των κατασκευών τους όταν και όπου χρειάζεται.
1: Ναι.
2: Φυσικά η χρηματοδότηση, αυτό που λέτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση στην οποία κάθε μέρα κρυβαίνουν τα υλικά. Κάθε μέρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση στην οποία,
1: ναι,
2: λόγω των πολέμων,
1: ναι,
2: αυτή τη στιγμή τα υλικά ανεβαίνουν,
1: ναι,
2: κάθε μέρα. Ξέρετε, ναι, κύριε Αργυράκη, έχουν ανεβεί τους τελευταίους μήνες, έχουν ανεβεί πάνω από 30-40% τα υλικά.
1: Μάλιστα.
2: Σε όλα τα επίπεδα.
1: Ναι.
2: Οπότε βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε απόγνωση. Και προφανώς, όταν βλέπουμε κατασκευές όπως αυτή την πολυκατοικία της 5 ορόφους, όπου ουσιαστικά ούτε μία βαφή δεν έχει γίνει στην οικοδομή
1: τα τελευταία
2: 30 χρόνια.
1: Μάλιστα. Να ακούσουμε έναν ακροατή που ζήτησε να παρέμβει. Περιμένετε.
2: Να μου επιτρέψετε μετά, ναι.
1: Ναι, παρακαλώ, καλή σας μέρα. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
3: Ήθελα να παρατηρήσω το εξής, ότι ορισμένες κατασκευές παλιές του 70, του 80, ξέρω εγώ, τότε δεν υπήρχε και η ιδέουσα προσοχή και ο έλεγχος, και ο σιδηρούς οπλισμός,
1: ναι,
3: οικοδομές, έχει τοποθετηθεί λάθος. Και αυτό συμβαίνει κυρίως στα μπαλκόνια. Δηλαδή, τα μπαλκόνια αυτά από φιλότιμο του Μπετού,
1: ναι,
3: κρατούσαν μέχρι τώρα. Όταν όμως άρχισε και το ίδιο το μπετό να αποσταθρώνεται, τα σίδερα δεν δουλεύουν στο σημείο που τα είχαν βάλει και δεν κρατούσαν, και έτσι έχουμε τις πτώσεις αυτές. Πέρα από αυτό όμως,
1: ναι,
3: μπορείτε να σταματήσουμε και σαν άλλο. Έχουμε τα διατηρητέα κτίρια,
1: ναι,
3: τα οποία τα βγάζει η αρχαιολογική υπηρεσία,
1: ναι,
3: και θα έπρεπε να υπάρχει γνωμάτευση του πολιτικού μηχανικού ότι αυτό το κτίριο μπορεί να είναι διατηρητέο και μπορεί να επισκευαστεί.
1: Mm-hmm.
3: Ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι ιδιοκτήτες αυτών των χτισμάτων και να κινδυνεύουν και οι πολίτες.
1: Σωστό.
3: Αυτά τα δύο σημεία ήθελα να
1: σας ευχαριστώ.
3: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
2: Έχει πολύ δίκιο ο ακροατής,
1: ναι,
2: και προσέξτε, γι' αυτό ήθελα να πω, δώστε μου μετά,
1: ναι,
2: για να σας πω το δεύτερο που είπατε.
1: Ναι.
2: Ότι όσον αφορά τα διατηρητέα χτίσματα, τα οποία δυστυχώς μείνανε λίγα στο Ηράκλειο,
1: ναι,
2: που έχουν εφέξει από το Υπουργείο Πολιτισμού, αυτά λέμε διατηρητέα.
1: Ναι.
2: Από την άλλη είναι και τα χτίσματα τα οποία, αμή τι άλλο, είναι στο ιστορικό κέντρο, πολλά από αυτά είναι εγκαταλελειμμένα είναι εστία μόλυνσης και εκεί ήταν η συνεργασία την οποία αναφέρατε στην αρχή της συζήτησής μας, ναι, που είχαμε κάνει με το Δήμο Ηρακλείου τότε και παραδώσαμε τις 700 καρτέλες,
1: ναι,
2: όπου αρκετά από αυτά θα έπρεπε ήδη να είχαν κατεγραφιστεί, παρόλα αυτά δεν έχουν κατεγραφιστεί ούτε τμήματά τους.
1: Ναι.
2: Παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει, έτσι ομολογουμένως φιλότιμες προσπάθειες και από την Πολεοδομία και από τον Δήμο Ηρακλείου διαχρονικά, mm-hmm, από, ναι, τις δημοτικές αρχές, αρκετά κτίσματα από αυτά έχουν καταδραφιστεί τμήματά τους ή όχι, αλλά αρκετά παραμένουν αυτή τη στιγμή και είναι επικίνδυνα. Γιατί δεν βρίσκονται τους ιδιοκτήτες, γιατί, ναι, είναι κατακαιρματισμένη η ιδιοκτησία. Ξέρετε, είναι μικρές ιδιοκτήτες που έχουν 20-30 ιδιοκτήτες που δεν τους βρίσκουν.
1: Ναι.
2: Εκεί λοιπόν, δυστυχώς, κύριε Αγυράκη,
1: ναι,
2: πάρα πολλές φορές από το ΙΠΕΝ να απλοποιήσει τις διαδικασίες και να μπορέσουν οι άνθρωποι με τη βοήθεια της δικαστικής εξουσίας,
1: ναι,
2: να μπορέσουμε τις δικαστικές αρχές να μπορέσουμε να έχουμε απεμπλοκή αυτή τη στιγμή ώστε να μπορεί να παρέμβει ο Δήμος. Διότι ξέρετε, σε μια διοκτησία,
1: ναι,
2: μπορεί αυθαίρετα να μπει ο Δήμος, εάν δεν τηρηθούν οι διαδικασίες, να βρούνε όλους τους ιδιοκτήτες.
1: Ναι.
2: Να βρούνε που δεν.
1: Ωραία. Μισό λεπτό. Από την πλευρά τη.
2: Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα.
1: Ωραία.
2: Από και την... εκεί θα πρέπει, αμήτι άλλο, να φτιαχτεί ένα νομικό πλαίσιο και με τη βοήθεια του εισαγγελέα,
1: ναι,
2: να πηγαίνει, παρουσία εισαγγελέα, να πηγαίνουν να καταδαφίζονται αυτά τα κτίρια.
1: Πολύ ωραία.
2: Κατ' εντολή εισαγγελέα.
1: Η...
2: Αυτή είναι η πρόταση την, ναι, οποία έχουμε κάνει, την έχουμε καταθέσει. Πολλές φορές δυστυχώς δεν έχει.
1: Μάλιστα. Μισό λεπτό. Η διαδικασία δεν είναι αυτό που προβλέπει το πρωτόκολλο της πολιτείας, ότι δηλαδή ο Δήμος ενημερώνει με εισήγησή του τον εισαγγελέα και ο εισαγγελέας αναλαμβάνει στη συνέχεια να ενημερώσει τον ιδιοκτήτη της κατοικίας και αν σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, δεν θυμάμαι τώρα να σας,
2: σωστά,
1: πω πόσο είναι, ένα μήνα ή δύο,
2: εντός 20 ημερών,
1: δεν θυμάμαι,
2: να,
1: ναι,
2: ναι, να αρθεί η επικοινωνότητα,
1: τότε προχωράει ο Δήμος, προχωρεί ο Δήμος και χρεώνει στον πολίτη το κόστος. Γιατί δεν γίνεται στο Ηράκλειο αυτό? Είναι θέμα δικαιοσύνης που δεν ενημερώνει τους ιδιοκτήτες?
2: Δεν τους βρίσκουν τους ιδιοκτήτες, οπότε μπαίνουν οι δικηγόροι μετά στη μέση.
1: Ναι.
2: Μπαίνουν άλλες διαδικασίες, μέσα στις οποίες δεν τις γνωρίζω,
1: ναι,
2: από την αλήθεια.
1: Ναι.
2: Και δεν ολοκληρώνεται η διαδικασία, διότι και ο Δήμος,
1: ναι,
2: θα είναι υπόλογος την επόμενη μέρα όταν μπει σε μια ξένη ιδιοκτησία, η,
1: ναι,
2: οποία θα πρέπει να διασφαλίσει να έχει εκενωθεί,
1: ναι,
2: να μην έχει προσωπικά πράγματα μέσα.
1: Ναι.
2: Να βάζει, είναι πολλές
1: οι
2: ασφαλιστικές δικλείες που βάζει το νομικό μας πλαίσιο. Άρα και εκεί ακόμα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία και δυστυχία πολλές φορές.
1: Μάλιστα. Σωστό.
2: Το έχω διαπιστώσει ιδίως όμως.
1: Σωστό.
2: Το οποίο...
1: Άρα λοιπόν πρέπει να συνηθίσουμε στην ιδέα ότι, ξέρετε, δεν αλλάζουν τα πράγματα τόσο εύκολα στην Ελλάδα, να κυκλοφορούμε με κράνο στο κέντρο του Ηρακλείου, αν και δεν ξέρω πόσο μπορεί να προστατεύσει.
2: Μην είμαστε τόσο απεσιόδοξοι.
1: Πόσο μπορεί να προστατεύσει το κράνο.
2: Να βοηθήσετε και εσείς και εμείς ως τεχνικό μελετήριο που είναι υποχρέωσή μας, και εσείς να φέρετε στη δημοσιότητα αυτά τα θέματα,
1: ναι,
2: να μπορέσουμε πραγματικά να κρούμε το πρόβλημα, να του κινδύνουμε ότι κάτι, ναι, πρέπει να γίνει όμως.
1: Mm-hmm.
2: Κάποιοι πρέπει να παραλάβουν πρωτοβουλίες και να αφήσουμε πλέον αυτή τη γραφειοκρατία ή
1: ναι,
2: τη στοκία την οποία μας διακρίνει ως κοινωνία και ως πολιτεία, να παίρνουμε αποφάσεις και φυσικά αυτές οι αποφάσεις να καλύβονται νομικά. Έτσι.
1: Ναι.
2: Αυτό σας είδες,
1: ναι,
2: είπα ότι ο ίδιος ο εισαγγελέας πολλές φορές έχουν περάσει εκπληκτική εισαγγελία από τη. Και από εδώ, από το Ηράκλειο, οι οποίοι έχουν αναλάβει τέτοιες πρωτοβουλίες, έχουν περπατήσει μαζί τους,
1: ναι,
2: τα ετοιμόρροπα και έχουν αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες αυτές με δική τους ευθύνη και έχουν δώσει εντολές να καταδραφιστούν αρκετά από αυτά τα
1: επικίνδυνα. Έχουμε όμως μια κραυγαλαία περίπτωση στο Ηράκλειο, είναι αυτή που πρέπει να γίνει η ρο παθογένειας στο Ηράκλειο. Και αναφέρομαι το γνωστό κτίριο στον παραλιακό δρόμο.
2: Με δική τους ευθύνη και έχουν δώσει εντολές να καταδραφιστούν αρκετά από αυτά τα
1: επικίνδυνα. Έχουμε όμως μια κραυγαλαία περίπτωση στο Ηράκλειο. Είναι αυτή που πρέπει να γίνει η ρο παθογένειας στο Ηράκλειο. Και αναφέρομαι το γνωστό κτίριο στον παραλιακό δρόμο. Το οποίο νομίζω ότι δεν τιμά.

0: είχε ενεργοποιηθεί και χρέωνε για κατάληψη του δρόμου τα τμήματα εκείνα που είναι κλειστά εδώ και 5-6 χρόνια, ξέρω εγώ πόσο είναι, ίσως τα πράγματα να ήταν διαφορετικά. Μέχρι να φτάσει στο σημείο να κατασχέσει το ακίνητο λόγω χρεών στους δήμους, στο Δήμο. Πείτε μου κάτι άλλο, σας παρακαλώ.
1: Είναι πραγματικά κάτι, το βλέπετε, μόνο σας είπατε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτή τη στιγμή.
0: Το πιο κραυγαλαίο.
1: Το πιο κραυγαλαίο, έτσι,
0: ναι.
1: στην πρόσωψη του Ηρακλή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το οποίο δυστυχώς, ναι. Δεν νομίζω ότι η Δημοτική Αρχή δεν θα μπορούσε, εάν είχε κάποιο νομικό πλαίσιο, να μπορέσει να παρέμβει.
0: Ναι.
1: Όμως δεν μπορεί να παρέμβει αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Το μόνο που προσπαθεί να κάνει είναι να προστατεύσει τους πολίτες, ώστε να μην πλησιάζουν στο κτίριο και με συνέπεια βέβαια την κατάληψη του χώρου. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να χρεώνει αυτό που λέτε. Δεν γνωρίζω το νομικό πλαίσιο που υπάρχει σε αυτό το θέμα. Αλλά ναι. Σε κάθε περίπτωση βλέπετε ότι υπάρχει μια, αυτό που λέγαμε, μια
0: ναι.
1: αυτή τη στιγμή, mm-hmm. το να μπορέσει να παρέμβει σε μια ξένη ιδιοκτησία. Μια δημοτική αρχή, ένας εισαγγελέας
0: ναι.
1: να μπορέσει αυτή τη στιγμή να αρθεί αυτή τη στιγμή η επικοινωνία και η κατάληψη του δρόμου.
0: Έτσι,
1: δημιουργεί απλά προβλήματα.
0: Σωστό. Έτσι. Πείτε μου κάτι άλλο, παρακαλώ. Πείτε μου κάτι άλλο, γιατί νομίζω ότι και αυτό είναι σημαντικό. Μαθαίνουμε ότι έχει δοθεί εντολή να γίνει η ανάρτηση του χτηματολογίου τουλάχιστον στην περιοχή των Χανίων. Αυτό λένε οι πληροφορίες, ότι θα γίνει οπωσδήποτε εντός Μαΐου, ενδεχομένως λόγω προθεσμιών, χωρίς να έχει αλλάξει ο βασικός σχεδιασμός, και υπάρχει μια μεγάλη αγωνία. Χιλιάδες ιδιοκτήτες γη στα Χανιά να ανησυχούν μήπως χάσουν την περιουσία τους. Τι λέτε εσείς, έχετε ενημέρωση όχι μόνο για τα Χανιά, γενικότερα τι γίνεται με το χτύπημα?
1: Αντίστοιχα αναμένουμε για την ανάρτηση του χτυματολογίου και εδώ, έτσι, οι πρόσφατες κτηματογραφήσεις που γίνανε στο Μπαλεβίζη, στην Αλικανασό,
0: στο Δήμο Χερσονήσου, νομίζω.
1: Στο Δήμο Χερσονήσου και ναι. στα περίχωρα του Ηρακλείου. Αυτές λοιπόν οι περιοχές αναμένουμε και εμείς τώρα να γίνουν οι τελικές αναρτήσεις με όποιες συνέπειες μπορούν να έχουν. Αντίστοιχα και στο Λασίθι, έτσι,
0: ναι.
1: που έχουν γίνει οι αναρτήσεις,
0: ναι.
1: είναι ακριβώς τα ίδια προβλήματα, ειδικά με τα χαρακτηρισμένα τα οποία είναι δασικά.
0: Ναι.
1: Τα οποία.
0: Ωραία, τι θα γίνει με αυτές τις δασικές εκτάσεις που οι άνθρωποι έχουν κάνει τις ενστάσεις τους και λένε ότι δεν είναι δασικές και τα λοιπά. Το χτηματολόγιο θα αναρτηθεί χαρακτηρίζοντας μια περιουσία δασική, και μετά από εκεί ποια είναι η διαδικασία που πρέπει
1: όχι
0: να...
1: Όχι μόνο χαρακτηρίζοντας δασική, κύριε
0: αλλά...
1: Οι πληροφορίες μας είναι, και μάλιστα έχουμε στείλει και έχουν γίνει και αντίστοιχες επερωτήσεις στη Βουλή, τουλάχιστον για το Λοσίθι, το οποίο γνωρίζω, όπου έχουμε κάνει αρκετές κινήσεις, έχουν γίνει και σας λέω και δεν έχουμε πάρει τις απαντήσεις ακόμα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει αυτή τη στιγμή το ιδιαίτερο καθεστώς το οποίο αφορά την Κρήτη, που όπως γνωρίζετε
0: ναι.
1: ενώ και πολύ αργότερα στην Ελλάδα, και ναι. δεν ισχύει το de facto δασική έκταση ως ιδιοκτησία του δημοσίου. Αυτό είναι σαφές.
0: Ναι.
1: Είναι σαφές.
0: Ναι.
1: Έτσι, έχει βγει εγκύκλειος. Παρόλα αυτά,
0: ναι.
1: δυστυχώς, στις κτηματογραφήσεις εμφανίζονται δασικά ακίνητα τα οποία έχουν τίτλους ιδιοκτησίας, έχουν τα αντίστοιχα νομικά έγγραφα ώστε να αποδείξουν την ιδιοκτησία τους, το
0: έτσι
1: ή οτιδήποτε άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Παρόλα αυτά,
0: ναι.
1: εμφανίζονται ότι είναι δημόσια, και μάλιστα το τραγελαφικό, κύριε Αργυράκη, είναι ότι στο Λαφίδι γνωρίζει πολύ καλά χιλιάδες περιπτώσεις οι οποίες εμφανίζονται ως ιδιοκτησία της αποκεντρωμένης διοίκησης και
0: ναι.
1: της Πελοπόννησου. Επειδή δεν μπορούσα να βάλω την Κρήτη, έτσι, γιατί η Κρήτη δεν ήταν ενωμένη
0: ναι.
1: με την υπόλοιπη χώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν μπορούσα να βάλω ότι είναι το δημοσίου, ότι είναι το δασταρχείο της Κρήτης, έτσι, την αποκεντρωμένη
0: ναι.
1: Άρα βλέπετε λοιπόν τέτοια πράγματα,
0: ναι.
1: τα οποία πραγματικά είναι τραγελαφικά από τη μία,
0: ναι.
1: αλλά σε τι απόγνωση φέρνουν τους ιδιοκτήτες. Δεν ξέρω τι θα γίνει και εδώ στην
0: ναι.
1: Κρήτη, θα εμφανιστεί. Αναμένω και εγώ να μάθω τι θα γίνει στα Χανιά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει εδώ στις περιοχές που σας ανέφερα.
0: Ναι.
1: Στο Λασίθι πάντως υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή και έχει κατατεθεί, σας ξαναλέω, νομοθετική ρύθμιση, η οποία πρέπει αμέσως πραγματικά ξανά και όχι με εγκύκλιο να βγει αυτή τη στιγμή ότι η Κρήτη εξαιρείται από τον de facto ιδιοκτησία, το δημόσιο, όταν
0: ναι.
1: κάτι είναι βασικό.
0: Τι θα μπορούσε να γίνει?
1: Τι θα
0: μπορούσε να γίνει, κύριε Ταβερναράκη?
1: Κοιτάξτε, μόνο μια νομοθετική ρύθμιση και όχι μια εγκύκλωση.

0: οποία πολλές φορές την αγνώρισαν οι μελετητές οι οποίοι κάναν τη χρηματογράφηση και παρέμειναν αυτά δασικά. Τι να σας πω άλλο. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Άλλος να κάνει άλλα πράγματα, άλλος μελετητής να κάνει άλλα πράγματα.
1: Ναι.
0: Είναι αυτή τη στιγμή το οποίο αυτά το δημόσιο
1: προσφύγει
0: το δασταρχείο, οπότε θα έπρεπε να τα ελέγχει. Βέβαια, δεν έχει την ελέγξη όταν ένα δασταρχείο έχει δύο άτομα πάνω μέσα.
1: Ναι.
0: Δουλεύει ο διευθυντής και άλλοι δύο, αλλά τι λαμβάνει. Ότι δεν υπάρχει το δασταρχείο.
1: Ναι, αλλά υπάρχει μία πρεμούρα από το κράτος, αυτό που δεν έγινε τα προηγούμενα χρόνια, να γίνει σε χρόνο ντετέ, χωρίς όμως το κράτος να έχει την υποδομή για να κάνει σωστή εργασία. Και έχουμε τους πολίτες που ταλαιπωρούνται με το χτηματολόγιο. Έχουμε τους πολίτες που ταλαιπωρούνται με τους δασικούς χάρτες. Και έρχεται και η πολιτεία που τους κουνάει το δάχτυλο και τους λέει να αναλάβουν. Μα είναι φοβερό. Μα δεν είναι φοβερό αυτό. Δηλαδή, προσέξτε. Κάποιος πρέπει να παρέμβει να προστατεύσει τους πολίτες από το κράτος. Εκεί έχουμε φτάσει. Εκεί έχουμε φτάσει. Και ξέρετε αυτό που είναι εξοργιστικό. Και πείτε μου αν είναι υπερβολή αυτό που λέω. Είναι ότι εγώ ακολούθησα όλη τη διαδικασία για να κάνω αυτά που μου υπέδειξε το κράτος. Δήλωσα το ακίνητό μου, έκανα τα πάντα ό,τι μου είπε και στο τέλος.
0: Κατέβησα το τοπογραφικό μου.
1: Ναι, βέβαια. Τα έκανε λάθος. Τα έκανε λάθος. Τα έκανε λάθος. Ναι, τα έκανε λάθος. Και του λέω, μα τα έκανες λάθος. Λέει, είναι δική σου ευθύνη, γιατί έπρεπε να παρακολουθήσεις εάν αυτά που δήλωσες καταχωρήθηκαν σωστά. Μα δεν είναι έτσι. Δηλαδή, το κράτος δεν έχει καμία ευθύνη σε αυτόν τον τόπο, βρε παιδί μου. Πάντα ο πολίτης πληρώνει το μάρμαρο.
0: Εν τέλει, η ατομική ευθύνη έχει γίνει σε αυτή τη χώρα πλέον δυστυχώς ότι για όλα φταίει ο καθένας από εμάς. Όχι ότι δεν έχει ευθύνη ο πολίτης σε κάθε κίνησή του.
1: Ναι.
0: Να μην λέμε ότι.
1: Ποτέ δεν είμαστε, από αυτούς, αλλά λέμε αυτά τα. Τα αυταπόδεικτα. Ό,τι
0: αλλά
1: δηλαδή.
0: Σίγουρα το κράτος είναι το πρώτο που έπρεπε να δίνει το παράδειγμα και να κάνει σωστά τη δουλειά του.
1: Έτσι.
0: Κάθε περίπτωση.
1: Έτσι.
0: Νομίζω ότι είναι μια απέτηση του κάθε πολίτη, του κάθε που πιστεύει στη δημοκρατία και ότι τα πράγματα θα πρέπει να γίνονται με αξιοκρατία σε αυτή τη χώρα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δυστυχώς δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Σε πολλά στάδια της διοικητικής διαδικασίας. Εμείς παλεύουμε, κύριε Αργυράκη, και θα παλεύουμε στον Εθνικό Μεσίδιο, στον Εθνικό Συμβούλιο του Κράτους, παρόλο που μας απαξιώνουν. Οι θεσμοί δυστυχώς αυτή τη χώρα
1: απαξιώνονται
0: με διάφορους τρόπους. Παρ' όλα αυτά προσπαθούμε να στέλνουμε τις διαπιστώσεις μας τουλάχιστον στους βουλευτές που μπορούμε να έχουμε πρόσβαση, να έχουμε μαζί μας την τοπική κοινωνία πρωτίστως και στη συνέχεια και τους τοπικούς άρχοντες να μπορέσουμε αμή τι άλλο να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε τα πράγματα όπου μπορούμε και όπου φτάνει το χέρι μας.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία που είχαμε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Αργυράκη. Είναι ευχάριστη η επικοινωνία μαζί σας πάντα.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε για οποιοδήποτε θέμα.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν μάλλον ο κύριος Γιώργος Σταβερναράκης, πρόεδρος του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Συζητήσαμε για τα αυτονόητα, που τελικά από ό,τι φαίνεται δεν είναι τόσο αυτονόητα. Ξέρετε, πολλές φορές, πάρα πολλές φορές έχουμε αναδείξει το θέμα με τα ετοιμόρροπα του Ηρακλείου. Έχουμε αναδείξει αυτά που πρέπει να γίνουν. Ο Δήμος Ηρακλείου σε συνεργασία με τότε ΕΤΑΚ έκανε αυτά που έπρεπε να κάνουν, έκανε μία λίστα, τα παρέδωσε στον εισαγγελέα για να διεκπεραιωθούν. Από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Και τα βλέπουμε αυτό καθημερινά. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν είμαι ειδικός. Δεν είμαι ειδικός να πω τι πρέπει να γίνει. Αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και ξέρετε, σε αυτή την πόλη όλα έχουν τελματώσει. Πείτε μου σας παρακαλώ ένα θέμα να το πιάσουμε, να δούμε ότι και σε όλα τα θέματα υπάρχει ένα τέλμα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ξέρετε, το Ηράκλειο απαξιώνεται με αυτή τη λειτουργία γενικότερα. Και αυτό μας αφορά όλους, μας αφορά. Θέλω να συζητήσουμε αύριο και παρακαλώ να ενημερώσουμε τον κύριο Νίκο Γιαννιτάκη, ο οποίος είναι τώρα ο αντιδήμαρχος αρμόδιος για θέματα πολεοδομίας, για να δούμε πού έχει σκοντάψει το όλο θέμα. Παράδειγμα, το γνωστό κτίριο στο παραλιακό δρόμο. Τα 3/4. Ήμουνα Πότε έγινε αυτό? Όταν έγινε ο σεισμός του Αρκαλοχωρίου. Πριν από περίπου 4-5 χρόνια, δεν κάνω λάθος. Παρουσίασε προβλήματα, παρουσίασε σημάδια κόπωσης στο κτίριο και εγκυμονούνται κίνδυνοι για τους διερχόμενους οδηγούς. Ο Δήμος έβαλε προστατευτικά κάγκελα μπροστά και έχει κλείσει το 1/5 του παραλιακού δρόμου. Έκλεισε το δρόμο τον διπλανό εντελώς όμως, γιατί υπάρχει και μεταξύ δηλαδή του κτιρίου αυτού και του κτιρίου του Αγίου Πέτρου. Έκλεισε αυτός ο δρόμος. Ωραία. Πόσα χρόνια είναι κλειστός? 4 ή 5. Ωραία. Δεν έπρεπε ο Δήμος για αυτή την κατάληψη του χώρου να χρεώνει τους ιδιοκτήτες το ποσό που αντιστοιχεί? Προσέξτε κάτι. Εάν ο Μανώλης ο Προνάκης, που είναι απέναντί μου, θέλει να φτιάξει το σπίτι του και ζητήσει από το Δήμο μία άδεια για να βάλει μία σκαλοσιά για να ανέβουν να κάνουν τις εργασίες οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει τη σχετική διαδικασία, θα περάσει από το ταμείο του Δήμου και θα πληρώσει για την κατάληψη αυτή που κάνει στο πεζοδρόμιο προκειμένου να φτιαχτεί το σπίτι του. Ωραία. Και πολύ καλά γίνεται, δεν έχουμε αντίρρηση. Γιατί αυτό δεν εφαρμόζεται στα 3/4 και μπροστά και στον πλαϊνό δρόμο, ούτως ώστε οι ιδιοκτήτες να πιεστούν για να κάνουν κάτι? Γιατί δεν γίνεται? Μπορεί ο Δήμος να λειτουργήσει με αυτό τον τρόπο και με τα χρέη που θα δημιουργηθούν να διεκδικήσει την ιδιοκτησία του ακινήτου και να αναλάβει να το φτιάξει. Το μόνο που δεν πρέπει να γίνει είναι να αφαιθεί στην τύχη του όπως είναι τώρα. Και γι' αυτό παρακαλώ να μιλήσουμε στην αυριανή εκπομπή με τον κύριο Νίκο Γιαλιτάκη για να συζητήσουμε τι γίνεται με αυτό, τι γίνεται με τα ετοιμόρροπα, τι γίνεται γενικώς με το Ηράκλειο. Δηλαδή η κατάσταση στην πόλη μας έχει πιάσει πάτο. Προσέξτε κάτι. Δεν προχωρούν με το ρυθμό που έχει ανάγκη η πόλη μας, δεν προχωρούν τα σχέδια πόλης. Να πούμε, ρε παιδί μου, ότι θα γίνει μια γενναία επέκταση του σχεδίου πόλης, ούτως ώστε τα παιδιά μας θα μπορέσουν να βρουν φτηνή γη για να μπορέσουν να χτίσουν το ακίνητό τους. Αυτό δεν ενδιαφέρει κανέναν. Αλλά αυτό είναι σε βάρος των επόμενων γενεών. Είναι σε βάρος. Θα έπρεπε να ζητήσουμε εδώ και τώρα από την πολιτεία, με γρήγορες διαδικασίες, η επέκταση των σχεδίων πόλης να γίνει άμεσα, τουλάχιστον στις περιοχές που υπάρχει δόμηση. Ούτως ώστε να πάμε μετά σε άλλες περιοχές που δεν έχουν δομηθεί, για να βάλουμε κανόνες, για να φτιάξουμε δρόμους, για να αφήσουμε κοινόχρηστους χώρους. Έχουν το δικαίωμα οι άνθρωποι που βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης τοπικά και κεντρικά να καταδικάζουν το Ηράκλειο? Είναι ζητήματα που κάποια στιγμή πρέπει να τα συζητήσουμε. Δεν γίνεται, δεν πάει άλλο. Υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα. Το ίδιο υπάρχει και στο κέντρο του Ηρακλείου. Υπάρχουν προβλήματα στη λειτουργία αυτή. Με συνέπεια, αυτό που γίνεται είναι να εκτοξεύονται οι τιμές στα ύψη. Δεν υπάρχει ακίνητο οικόπεδο, πώς να το πω, στο κέντρο του Ηρακλείου ή σε περιοχές εντός σχεδίου πόλης. Ναι. Προλαβαίνουμε να ακούσουμε τον ακροατή. Για πάμε να δούμε. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Χαμηλώστε το ραδιοφωνό σας. Καλημέρα σας.
2: Εγώ για μένα προσωπικά το θέμα του σχεδίου πόλης δεν θα προχωρήσει.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι που δεν θα προχωρήσει. Και να ξέρετε και κάτι άλλο. Και η ήδη ρύθμιση για τακτοποίηση που έχει γίνει στα αυθαίρετα, τακτοποίηση αυθαίρετα, ναι, θα έχει αρχίσει ήδη και καταθέτει στα δικαστήρια.
1: Μάλιστα.
2: Τα δικαστήρια βγάζουν αποφάσεις οι οποίες λένε ότι δεν είναι μη σύνομοι.
1: Κατάλαβα.
2: Δηλαδή και τα λεφτά που πλήρωσαν οι άνθρωποι και ναι. θα ξανακυρώσουν μετά από 30-40 χρόνια
1: ναι.
2: δεν νομιμοποιούνται.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί πρέπει να ανοίξουν δρόμοι, να γίνουν όπως λέτε κοινόβουλοι στη χώρα, αυτά δεν πρόκειται να γίνουν.
1: Μάλιστα. Δυστυχώς.
2: Εφόσον το θέμα δεν ξεκίνησε από την αρχή, σωστά, δεν θα τελειώσει και σωστά.
1: Σωστά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Αυτό είναι που επισημαίνουμε. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Από τον Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από τον Μανώλη Προνάκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Η ώρα είναι 12.

0: Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με χιλιάδες τροχονομικούς ελέγχους και εκατοντάδες παραβάσεις σημαδεύτηκε το τετραήμερο της Πρωτομαγιάς στην Κρήτη με την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και την υπερβολική ταχύτητα να κυριαρχούν. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, 43 οδηγοί εντοπίστηκαν οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ 102 κινούνταν με ταχύτητες πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια. Στον ανακριτή σήμερα, οι τρεις συλληφθέντες για την αιματηρή επίθεση σε μπαρ στο Ηράκλειο τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς. Τα δύο αδέλφια και ο ανήλικος φίλος τους θα βρεθούν ενώπιον της εισαγγελίας, όπου θα τους απαγγελθούν οι κατηγορίες, ενώ για την Τετάρτη έχει οριστεί απολογία τους. Στα 13 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ανέρχονται τα αποθέματα στο φράγμα του Αποσελέμη και στα 12 εκατομμύρια στη Φανερωμένη, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, με τα υδάτινα αποθέματα στην Κρήτη να καταγράφουν σημαντική ενίσχυση. Τη μείωση της εξεταστέας ύλης και των μαθημάτων με έφαση στην Τρίτη Λυκείου εξετάζει το Υπουργείο Παιδείας στο πλαίσιο της καθιέρωσης του Εθνικού Πολιτηρίου. Στόχος, ένα πιο δίκαιο και ουσιαστικό σχολείο με λιγότερο όγκο πληροφοριών. Στο μεταξύ, παραμένουν οι αντιδράσεις για το εγχείρημα. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν κοινή πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής κατά του τέους Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή, με βάση τη νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Άνοιξε η πλατφόρμα αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού αποκλειστικά για συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες, με προθεσμία υποβολής έως 13 Μαΐου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
0: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε την... Εξαιρετικές προσφορές για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο στη USK. Κερδίστε 20 έως 60% σε περισσότερα από 1000 προϊόντα. USK. Scandinavian Sleeping and Living. Τα 20 δημοφιλέστερα τραγούδια με το... Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
2: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
0: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
2: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
0: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
2: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
0: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
2: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
0: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
2: Χοιρινός κιμάς 5,49 το κιλό.
0: Βόιος κιμάς 13,99 το κιλό.
2: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
0: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
2: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στον ομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία.
3: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικές εκδηλώσεις. Από 9 έως 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, οπερέτα και όπερα σκιών, ρεσιτάλ, musical για παιδιά και προβολές ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερά Πέτρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Ράδιο Κρήτη. CTFM 95,5.
1: Θα φτιάξει ο καιρός από ό,τι μας λένε οι μετρολόγοι και θα έχουμε και απότομη άνοδο της θερμοκρασίας, κάτι για τριαντάρια ακούμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αρχίζει και καθαρίζει από σήμερα, θα έλεγα, από τα σύννεφα ο ουρανός. Ένας Μάιος τελείως διαφορετικός. Δεν θυμάμαι εγώ τέτοιο Μάιο έτσι τα προηγούμενα χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια ενδεχομένως πριν να είχαμε τέτοιες καιρικές συνθήκες. Λοιπόν, τα σύννεφα, μιας που μιλήσαμε για τον καιρό, τα σύννεφα πάνω από την Μέση Ανατολή έχουν αρχίσει και μαζεύονται ξανά. Αν δεχτούμε βεβαίως ότι εδώ και δύο και παραπάνω μήνες έχουν φύγει ποτέ από την εύθραυστη περιοχή. Πάντως η κρίση στη Μέση Ανατολή μπαίνει σε μια νέα, ρευστή και επικίνδυνη φάση. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα στενά του Ορμούς και η εύθραυστη εκεχηρία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη πολύ θετικές, όπως τις χαρακτήρισε, συνομιλίες με το Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι η Ουάσιγκτον θα ξεκινήσει σήμερα την επιχείρηση Ελευθερία, έτσι την ονόμασε, που έχει στόχο τον απεγκλωβισμό των πλοίων που βρίσκονται στον κόλπο, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της Τεχεράνης. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, το Αμερικανικό Ναυτικό θα παρέχει στα εμπορικά πλοία πληροφορίες σχετικά με τις καλύτερες θαλάσσιες διαδρομές που δεν έχουν ναρκοθετηθεί από τον Ιρανικό στρατό, ενώ εάν χρειαστεί θα αποτρέψει τις Ιρανικές δυνάμεις να επιτεθούν σε πλοία που διασχίζουν τα στενά. Τώρα, το Ιράν προειδοποίησε από την πλευρά του ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στα στενά του Ορμούς θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας. Προειδοποίηση και προς το ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών να μην πλησιάσει ή να μην εισέλθει στα στενά, αλλιώς τα πλοία του θα στοχοποιηθούν.

Στο θέμα των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή θα ασχοληθούμε στην συνέχεια της εκπομπής. Να έρθουμε τώρα στα δικά μας, να έρθουμε να δούμε τι γίνεται στα πολιτικά, που το θερμόμετρο, το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει. Είχαμε πριν από λίγο κοινό αίτημα από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη διερεύνηση πιθανών ευθυνών των πρώην υπουργών του Σπίλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η πρόταση των δύο κομμάτων για τους δύο γαλάζιους υπουργούς είναι η δεύτερη που κατατίθεται στη Βουλή, καθώς έρχεται μετά από αντίστοιχο αίτημα που κατέθεσε πριν από λίγες μέρες και το ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, διαβάζουμε ότι η Νέα Δημοκρατία προσανατολίζεται στο να πει όχι στην πρόταση και να μην καταθέσει δική της αντιπρόταση, είτε για προανακριτική είτε για εξεταστική, όπως συνέβη δηλαδή πριν από ένα χρόνο στις περιπτώσεις του Μάκη Βορύδη και του Λευτέρη Αυγενάκη. Εφόσον αυτό συμβεί, τότε είναι απίθανο να γίνει προανακριτική, απαιτούνται 151 ψήφοι, η αντιπολίτευση δεν τις διαθέτει. Τότε η αντιπολίτευση, τότε που γινόταν η πολύ μεγάλη συζήτηση με το, για το Μάκη Βορύδη και το Λευτέρη Αυγενάκη, τότε η αντιπολίτευση είχε κάνει λόγο για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα με τις επιστολικές ψήφους βουλευτών τα μεσάνυχτα, θυμάσαι Μανώλη. Και εκτός της αντιπολίτευσης, ερώτημα είναι αν αυτές οι πληροφορίες έτσι ισχύουν, ότι σκέφτεται η κυβέρνηση να κάνει κάτι ανάλογο, εκτός της αντιπολίτευσης, ερώτημα είναι πώς θα αντιδράσουν σε ένα πιθανό όχι στο αίτημα για προανακριτική οι άλλοι βουλευτές των άλλων δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν για εκείνους η Βουλή αποφάσισε με υπόδειξη του κόμματος την άρση ασυλίας τους πριν από λίγες ημέρες. Η κάθε περίπτωση προσώπου που φέρεται να εμπλέκεται είναι ξεχωριστή, αλλά το ερώτημα που θα τεθεί είναι αν η κυβέρνηση θα αντιδρά με διαφορετικές ταχύτητες στα στελέχη της.

Και δεν είναι μόνο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε και την υπόθεση των υποκλοπών που έρχεται και ξανάρχεται στο προσκήνιο. Και μάλιστα όχι πολύ διακριτικά. Τα νέα στοιχεία από την κατάθεση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Τζαβέλα, είναι από εκείνες τις λεπτομέρειες που αν μη τι άλλο προκαλούν θόρυβο, διότι οι 11 νόμιμες επισυνδέσεις, έτσι έχουν χαρακτηριστεί, που υπεγράφησαν, λέει το ρεπορτάζ του in.gr, συνέπεσαν χρονικά με τη δράση του Predator, και κάπου εκεί αρχίζουν τα ερωτήματα, αυτά που δεν απαντιούνται εύκολα με μια επίκληση εχεμήθειας. Ο κύριος Τζαβέλας επικαλέστηκε το καθήκον του απορρίτου και θεσμικά έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει. Πολιτικά όμως δεν δίνονται απαντήσεις σε πολύ κρίσιμα ερωτήματα. Διότι όταν λες ότι γνώριζες εκ των έσω τη σκοπιμότητα κάθε επισύνδεσης, αλλά δεν απαντάς για συγκεκριμένες περιπτώσεις, αφήνεις κενά, και ουσιαστικά πρόκειται για κενά πολιτικά που δίνουν τροφή στην αντιπολίτευση για νέες επιθέσεις. Επίσης, στη λίστα των στόχων ήταν υπουργοί, δημοσιογράφοι, άνθρωποι του κύκλου της εξουσίας του Μαξίμου, και αυτό είναι που κάνει την υπόθεση να κουμπά στον πυρήνα του ίδιου του επιτελικού κράτους. Και για πρώτη φορά στα χρονικά, ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας ζήτησε καθαίρεση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Γεγονός, θέση μάλλον, που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Ένωσης Εισαγγελέων, που έκανε λόγο για θεσμική εκτροπή. Πάντως, μεταξύ των 11 που παρακολουθούνταν ήταν ο σημερινός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης. Τότε ήταν υπουργός ενέργειας. Είχε δοθεί το πράσινο φως και για την παρακολούθηση του ίδιου και για την παρακολούθηση του επιτελείου του. Ο κύριος Κοντολέων, τότε διοικητής της ΕΕΠ, και ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης, τότε Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, προφανώς είχαν κάποιους λόγους να παρακολουθούν τον κύριο Χατζηδάκη. Ο διοικητής της ΕΕΠ πρότεινε και ο κύριος Τζαβέλας ενέκρινε την παρακολούθηση του Υπουργού. Σήμερα, κάποια χρόνια μετά, ο κύριος Κοντολέων ιδιωτεύει, ενώ ο κύριος Τζαβέλας διορίστηκε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και παραμένει στη θέση του.

σήμερα τα πυρά των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας επικεντρώνονται στο επιταλικό κράτος και στους εξοκοινοβουλευτικούς υπουργούς, με κεντρικό όμως ρόλο στο Μαξίμου, όπως ο υπουργός επικρατείας ο κύριος Άκης Σκέρτσος. Η πλειοψηφία των βουλευτών που ασκεί κριτική στο επιτελικό κράτος δεν διαφωνεί πάντως με το σύστημα αυτό καθ' αυτό. Θέτει απλά ζήτημα αποτελεσματικότητας του συγκεκριμένου προσώπου που συγκεντρώνει όλες τις αρμοδιότητες συντονισμού στο Μαξίμου μετά τις αποχωρήσεις άλλων στελεχών του επιτελικού κράτους. Πάντως, ο Πρωθυπουργός έχει διαμηνήσει στους διαφωνούντες βουλευτές ότι δεν έχουν λόγο στον τρόπο λειτουργίας του επιτελικού κράτους και από αυτά που έχει δηλώσει και από αναρτήσεις του αντιλαμβανόμαστε ότι δεν δείχνει διατεθειμένος να συγκυβερνήσει με την κοινοβουλευτική ομάδα.

Λοιπόν, όσον αφορά αυτά, είναι όσον αφορά την Νέα Δημοκρατία. Στο ΠΑΣΟΚ ανεβάζουν τους τόνους και για το σκάνδαλο του ΠΚΠ και για το σκάνδαλο των υποκλοπών, προτάσεις για την ακρίβεια, για το ρόλο των τραπεζών. Πριν από λίγο είχαμε την παρέτηση Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ και μάλιστα με εχμές. Το ιστορικό στέλεχος του κόμματος με δήλωσή του αναφέρει ότι παρετείται από το ΠΑΣΟΚ αφήνοντας εχμές κατά του Προέδρου του κόμματος. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έδειξε με όλους τους τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική παρουσία μου στο κόμμα. Είχαμε και μία ανάρτηση της Άννας Διαμαντοπούλου, μία ανάρτηση με σαφείς εχμές κατά της Νέας Δημοκρατίας, με αφορμή την αποκάλυψη ότι ο Θεοδόσης Μούγιος, στενός συνεργάτης της Νέας Δημοκρατίας και του Υπουργού Θεόδωρου Λιβάνιου, ήταν ο κάτοχος του ψηφιακού προφίλ Γεώργη Ζούκοφ, ένα από τα πιο επιθετικά γαλάζια τρόλ. Μάλιστα, πριν από λίγες μέρες καταδικάστηκε σε 12 μήνες φυλάκιση και 1.000 ευρώ για συκοφαντική δυσφήμιση. Η κυρία Διαμαντοπούλου εφιστά την προσοχή όλων όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές. Τρόλ, ψέματα, λάσπη, οργανωμένες επιθέσεις στην αντιπολίτευση, στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και στα στελέχη μας, γράφει σε ανάρτησή της η κυρία Διαμαντοπούλου, και εφιστά την προσοχή όλων. Έτσι όπως έχουν γίνει με όλα τα πράγματα στο διαδίκτυο, πραγματικά δεν ξέρεις τι να πιστέψεις από αυτά που διαβάζεις.

0: Λοιπόν, είμαστε 22 λεπτά μετά τις 12 και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερα συστάσεις, είναι γνωστός στρατιωτικός αναλυτής, είναι συγγραφέας. Καλό σας μεσημέρι από το Ηράκλειο, κύριε Καλεντερίδη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Σημεία Αντωνάκη.
0: Χαίρομαι πολύ που μιλάμε, γιατί έχετε έναν τρόπο να αναλύετε πολύ σύνθετες γεωπολιτικές εξελίξεις με όλα αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, να αντιλαμβάνετε και να καταλαβαίνει ο κόσμος τι συμβαίνει, γιατί με όλο αυτό τον καταιγισμό των ανακοινώσεων, των δηλώσεων, λίγο έχουμε μπερδευτεί για αυτόν τον πόλεμο πραγματικά καταστροφικό, πρωτίστως για τους ανθρώπους που πληρώνουν με τη ζωή τους με καταστροφές στις χώρες τους από τους βομβαρδισμούς, αλλά και βεβαίως ένας οικονομικός πόλεμος ο οποίος έχει επηρεάσει ολόκληρο τον πλανήτη. Είμαστε πάνω από 2 μήνες πλέον, παρά τα όσα μας έλεγε ο Αμερικανός πρόεδρος τις πρώτες μέρες του πολέμου. Τι εκτιμάτε για αυτό το μέλλον μιας σύραξης που έχει προκαλέσει παγκόσμιες αναταράξεις?
1: Ακούστε, νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ένα αδιέξοδο. Το μεγαλύτερο αδιέξοδο το έχει ο ίδιος ο Τραμπ. Mm-hmm. Αλλά και ο πόλεμος είναι σε αδιέξοδο. Σε δύσκολη θέση φυσικά είναι και οι κρατούντες στην Τεχεράνη. Ο πόλεμος ξεκίνησε ως εξής. Είχε βάλει τους εξής στόχους το δίδυμο Τραμπ-Νετανιάχου. Πρώτον, η αλλαγή καθεστώτος. Δεύτερον, το πυρηνικό πρόγραμμα και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Τρίτον, το πυραυλικό πρόγραμμα, να περιοριστεί το Βεληνικές να μην φτάνει στο Ισραήλ. Mm-hmm. Και τέταρτο, ο άξονας της αντίστασης, να κόψει κάθε δεσμό και υποστήριξη η Τεχεράνη με τη Χεζμπολάχ, τη Χαμάς και τη Χούθη. Κανένας από αυτούς τους στόχους δεν έχει επιτευχθεί. Και όχι μόνο αυτό, βρισκόμαστε σε χειρότερη κατάσταση πριν από τον πόλεμο, διότι πριν από τον πόλεμο τα στενά του Ορμούζ ήταν ανοιχτά και τώρα είναι κλειστά. Αυτό λοιπόν σας περιέγραψα το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται ο Τραμπ. Γιατί δεν είναι ότι δεν πέτυχε τους στόχους του. Η κατάσταση που περιγράψατε κι εσείς με την παγκόσμια οικονομία έχει τις επιπτώσεις και στις ΗΠΑ. Mm-hmm. Και συμβαίνει το εξής αντιφατικό. Οι ΗΠΑ ως οικονομία, εθνική οικονομία, κερδίζουν από τον πόλεμο. Διότι το έλλειμμα που έχει εμφανιστεί στις παγκόσμιες αγορές σε πετρέλαιο προσπαθεί να το καλύψει με αυξημένες εξαγωγές η Αμερική, και σε ένα βαθμό το κάνει, κερδίζοντας δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Όμως, επειδή η αγορά δεν μπορεί να ρυθμιστεί από την κυβέρνηση, το γαλόνι, εκεί έχουν γαλόνι, δεν έχουν λίτρο, έχει ξεπεράσει τα 4 δολάρια από 2-2,5 που ήταν νομίζω.
0: Ναι.
1: Που αυτό έχει επιπτώσεις
0: στην καθημερινότητα των Αμερικανών και στην
1: δημοφιλία, στη δημοφιλία του Τραμπ. Mm-hmm. Και στην δημοφιλία της κυβέρνησής του, δεδομένου ότι έχουμε τον Νοέμβρη τις ενδιάμεσες εκλογές, που αν χάσει την πλειοψηφία είτε στη Γερουσία είτε στην Βουλή των Αντιπροσώπων ή και στις δυο, στην ουσία δεν μπορεί να κυβερνήσει κατά το δοκούν, θα συγκυβερνά με τους δημοκρατικούς. Θέλω να πω ότι είναι ο ορισμός του αδιεξόδου, και για να μην θεωρηθεί ότι τι καλά που είναι και στην Τεχεράνη επειδή έφεραν σε αδιέξοδο τον Τραμπ, δεν είναι έτσι. Η χώρα αυτή έχει καταστραφεί, και εάν επιχειρήσει ο Τραμπ να ξεπεράσει το αδιέξοδο με μια νέα στρατιωτική επιχείρηση, η καταστροφή θα γίνει βιβλική για το Ιράν.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι κάθε πόλεμος είναι παράλογος, αλλά εδώ είναι ο ορισμός του παραλόγου. Και όλα αυτά συμβαίνουν, κυρία Σημειωτάκη, γιατί υπάρχει μια απαράβατη αρχή που χρεώνεται σε κάποιους, δεν έχει σημασία. Όταν ξεκινάς έναν πόλεμο, θα πρέπει να έχεις εκ των προτέρων καθορίσει και διασφαλίσει πώς θα τον τελειώσεις και πότε.
0: Ναι. Εδώ δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Εδώ δεν φαίνεται, λέτε, κάτι τέτοιο.
1: Σίγουρα, mm-hmm. σίγουρα. Δεν το είχαν υπολογίσει σωστά το δίδυμο Τραμπ-Νετανιάχου. Ξέρετε, η ισχύς μερικές φορές δεν σου επιτρέπει να σκεφτείς λογικά. Mm-hmm. Γιατί έχεις την ισχύ στα χέρια σου. Και νομίζω ότι αυτό πληρώνουμε όλοι μας τώρα, ας ελπίσουμε ο τουριστικός τομέας, από τον οποίο εξαρτάται και η οικονομία της Ρόδου, της Κρήτης και της Ελλάδας, να μην πληρώσει και αυτός το τίμημα αυτού του πολέμου.
0: Όλοι, για όλοι
1: να...
0: το ευχόμαστε, όλοι το ευχόμαστε, γιατί πραγματικά θα ήταν τεράστιο πλήγμα για τη δική μας την ευαίσθητη οικονομία. Αναφερθήκατε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφερθήκατε στο Ιράν. Κατά την άποψή σας, το Ισραήλ πέτυχε τους στόχους που είχε πριν από 2 και πλέον μήνες?
1: Όχι, δεν τους πέτυχε.
0: Γιατί οι εκαθαρίσεις στο Νότιο Λίβανο συνεχίζονται παρά την λεγόμενη εκεχηρία, που μόνο εκεχηρία δεν είναι.
1: Ναι, και είχε. Μα δεν είναι αυτό. Το Ισραήλ είχε βάλει στόχους και σε σχέση με το Ιράν. Τους ίδιους στόχους. Δεν πέτυχε κανέναν. Mm-hmm. Και αναγκάστηκε η Χεζμπολάχ σε κάποιο σημείο, για να ξεπληρώσει αυτά τα δεκάδες εκατομμύρια που έχει πάρει από το Ιράν, έπρεπε να συμμετέχει στον πόλεμο για να δυσκολέψει το Ισραήλ. Και ως αποτέλεσμα αυτό, το Ισραήλ εισήλθε στον Νότιο Λίβανο, mm-hmm. εισέβαλε στον Νότιο Λίβανο, για να είμαστε πιο ακριβείς. Όμως και εκεί τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Δεν ξεριζώνεται εύκολα αυτή η οργάνωση. Λύνεται με άλλους τρόπους το πρόβλημα και στο Ιράν και στο Λίβανο, αλλά όχι με πόλεμο. Δεν πρόκειται μια χώρα σαν το Ιράν να την καταλάβουν με βομβαρδισμούς, και ούτε και στο Λίβανο με εισβολή. Το επιχείρησε και το 7, αν δεν κάνω λάθος, το Ισραήλ, και αναγκάστηκε να αποχωρήσει μετρώντας θύματα και καταγράφοντας μια ήττα στο ιστορικό της κυβέρνησης τότε.
0: Άκουσα με ενδιαφέρον σε μια πρόσφατη συνέντευξή σας, κύριε Καλεντερίδη, να λέτε για τον πολύ σημαντικό παράγοντα Χεζμπολάχ. Είναι κάτι που δεν το ακούμε πάρα πολύ συχνά. Ακούμε για τη σπουδαιότητα της λειτουργίας των στενών του Ορμούς, αλλά δεν δίνουν οι αναλυτές εδώ στη χώρα μας τη βαρύτητα που θα έπρεπε στον παράγοντα Χεζμπολάχ, και θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας.
1: Ναι, επειδή έχω και μιλήσει με ανθρώπους, επισκέφθηκα και εγώ το Λίβανο, mm-hmm. αλλά μίλησα και με τον πρέσβη που ήταν εκεί τότε, τον κύριο μου διαφεύγει το όνομά του, εμπάσχεται, τον κύριο Μπορνόβα,
0: mm-hmm.
1: και μου είπε ότι συμβαίνει το εξής περίεργο, ότι οι χριστιανοί του Λιβάνου έχουν καλές σχέσεις και συνεργάζονται πολιτικά με τη Χεζμπολάχ, που είναι οι Σιΐτες,
0: ναι,
1: mm-hmm. ενώ δεν μπορεί να πει κανείς ότι έχουν και τις ίδιες θέσεις και με τους Σουνίτες. Θέλω να πω ότι αυτή η οργάνωση, ασφαλώς καταδικαστές, ιδίες, ενέργειες από όπου και αν προέρχονται, αλλά αυτή η οργάνωση έχει μία καθετοποιημένη δομή στην κοινωνία, δηλαδή παρέχει αυτά που δεν μπορεί να παρέχει το κράτος του Λιβάνου, το οποίο ξέρετε είναι και προβληματικό, δηλαδή περίθαλψη, κοινωνική βοήθεια, κοινωνική υποστήριξη, αλληλεγγύη. Άρα όταν υπάρχει μια τέτοια δομή στην κοινωνία, και όταν οι Σιΐτες, και μάλιστα βρίσκονται, αν δούμε τον χάρτη, τον δημογραφικό της κατανομής των θρησκευτικών ομάδων στο Λίβανο, οι Σιΐτες κατοικούν στις περιοχές, σε αυτή τη βορείωση του νοτίου του Λιτάνη ποταμού που έχει εκενώσει τώρα το Ισραήλ, αλλά και σε άλλες περιοχές που γυρνιάζουν με το Ισραήλ, που καθιστά ακόμα δυσκολότερη την καταπολέμηση αυτής της οργάνωσης. Σας είπα κατά την άποψή μου ότι αυτά τα ζητήματα και στο Ιράν και στο Λίβανο προτιμότερο είναι να λύνονται πολιτικά.
0: Μάλιστα. Τώρα, πώς όλες αυτές οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορούν να επηρεάσουν τη χώρα μας, κύριε Καλεντερίδη?
1: Ακούστε, αυτή η επιχείρηση εναντίον του Ιράν ξεκίνησε το 2014. Το 2014 ξεκίνησε η επιχείρηση ανατροπής του Άσαντ. Ο Άσαντ είχε άριστες σχέσεις με τη Ρωσία και σταδιακά άριστες σχέσεις και με το Ιράν. Το Ιράν λοιπόν δημιούργησε ένα πολύ ευρύ δίκτυο αντιπροσώπων στην Συρία και υποστήριζε τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου, ενώ και αυτή η γεωγραφική γειτνίαση της Συρίας με το Λίβανο έδινε τη δυνατότητα στο Ιράν να μεταφέρει οπλικά συστήματα ή να παράγει οπλικά συστήματα στη Συρία και διαξηράς να τα μεταφέρει στη Χεσμονάχ. Έτσι γιγαντώθηκε η Χεσμονάχ. Τον Δεκέμβρη του 24 ανατράπηκε ο Άσαντ και έτσι αυτή η επιρροή που ασκούσε το Ιράν στην Συρία θα έλεγε κανείς ότι εκμηδενίστηκε. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν δημιουργήθηκε ένα κενό. Όπως επίσης μπορεί να είπαμε ότι είναι ανθεκτική η Χεσμονάχ, αλλά δεν είναι αυτή που ήταν πριν τον πόλεμο της 28 Φεβρουαρίου. Και το Ιράν δεν είναι το ίδιο. Έχουν αποδυναμωθεί δραματικά. Δεν ιτήθηκαν ολοκληρωτικά, αλλά έχουν αποδυναμωθεί. Αυτό το κενό λοιπόν που δημιουργείται από την αποδυνάμωση του Ιράν και της Χεσμονάχ προσπαθούν να το καλύψουν δύο δυνάμεις, η Τουρκία και το Ισραήλ. Η Τουρκία επιδιώκοντας να δημιουργήσει έναν σουνιτικό άξονα Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν και Αίγυπτος και εδώ πλέον επηρεάζεται η Κύπρος και η Ελλάδα. Mm-hmm. Και από την άλλη πλευρά το Ισραήλ προσπαθεί και αυτό με τη σειρά του να καλύψει το κενό που άφησε πίσω της, το Ιράν, την επιρροή που ασκούσε το Ιράν, το κενό επιρροής, να το καλύψει το Ισραήλ με τις χώρες που έχει υπογράψει τη συμφωνία του Αβραάμ ή με την επέκταση των χωρών και με την συμφωνία που έχει κάνει με την Ελλάδα και την Κύπρο, δηλαδή η τριμερής Ελλάδας Κύπρου Ισραήλ. Άρα δημιουργούνται στην περιοχή δύο πόλοι που θα έλεγε κανείς ότι καθιστά υποχρεωτική τουλάχιστον για την Κύπρο αλλά και για την Ελλάδα mm-hmm. τη συμμετοχή σε ένα από τους δύο πόλους. Δηλαδή όσο και αν αυτό φαίνεται οξύμορο, η Ελλάδα, ο ελληνισμός πρέπει να επιλέξει με ποιον θα πάει, γιατί δεν έχουμε τη δύναμη και τη δυνατότητα τώρα να μην πάμε με κανέναν και γι' αυτό καθίσταται, είναι ιδιαίτερη σημασία και καθίσταται, θα έλεγε κανείς, και περίπου υποχρεωτική η συνεργασία αυτή Ελλάδος Κύπρο Ισραήλ,
0: ναι.
1: Η οποία όμως θα πρέπει να γίνει με ρήτρες και ασφαλιστικές δικλίδες, mm-hmm. να είναι ισότιμη και να μην έχουμε σχέση ενεργούμενο η Κύπρος και η Ελλάδα, να μην είμαστε ενεργούμενοι εμπροκειμένου.
0: Δυστυχώς διακόπη η συνομιλία μας με τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί πρέπει να πάμε. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να συνομιλήσουμε αμέσως μετά μαζί του. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Σιγά, σιγά φαταούλα, μη φας όλα τα κουλουράκια. Άσε και κάτι για το παιδί, θα του τα στείλω αύριο με την Courier. Τα περιμένει πώς και πώς το πουλάκι μου.
5: Σιγάρε γυναίκα, να με πνίξεις. Courier είπες, πάλι έξοδα. Ένα ζωρό λεφτά θα δώσουμε πάλι.
4: Μα με το ταχυδέρμα θα τα στείλω αγάπη μου. Με 5 μόνο ευρώ μέχρι και 2 κιλά και το παιδί θα πάρει το δέμα την επόμενη μέρα. Αλλά και στα πιο βαριά δέματα έχει σούπερ προσφορές.
6: Τέλος οι σπατάλες. Οι αποστολές με Courier δεν είναι πλέον πολυτέλεια. Αποστολές δεμάτων σε όλη την Ελλάδα. Έως 2 κιλά μόνο με 5 ευρώ.
4: Ταχυδέμα Σιτίας Φαμπρικαράκης Ελευθέριος. Μιχαήλ Καταπότη 44 και Μίσονος. Τηλέφωνο 2843 025 565.
7: Όταν πρόκειται για το αυτοκίνητο, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Γαρεφαλάκης Ηλίας.
8: Πώληση χονδρική και λιανική, μπαταριών, λαδιών, ανταλλακτικών, ηλεκτρολογικού υλικού, αναρτήσεων και παντός είδους φίλτρων. Αντιπροσωπεύουμε τις εταιρείες Castrol, Aral, Texaco, Monte Carlo Ιταλίας και πολλές ακόμα αντιπροσωπείες λαδιών για το αυτοκίνητο.
7: Πλήρης γάμα σε μεταχειρισμένα και καινούργια ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε πώληση χονδρική και λιανική.
8: Διανομή και τροφοδοσία σε όλο τον νομό με ιδιόκτητα οχήματα και αποστολή στα γειτονικά νησιά. Γαρεφαλάκης Ηλίας. Εμπιστευτείτε μας το αυτοκίνητό σας για σούπερ καθάρισμα στο υπερσύγχρονο πλυντήριό μας με μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας.
7: Θα μας βρείτε στη Στρατή Καλογερίδη 17 στη Σιτία και στα τηλέφωνα 2843-026-046 και 6948-263177.
8: Γαρεφαλάκης Ηλίας. Για ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, εμείς έχουμε τη λύση.
9: Τώρα θα μας βρείτε και στην Ιεράπετρα, στην Οδό Δημοκρατίας 85. Επίσης, νέο κατάστημα στις Μοίρες Ηρακλείου, στην Οδό Μάχης Κρήτης 18. Τώρα, σας περιμένουμε στην ολοκένουργια έκθεση αυτοκινήτων μας να διαλέξετε το μοντέλο που σας ταιριάζει.
10: City FM 95,5. Το ραδιόφωνο που ακούγεται σε ολόκληρο τον νομό Λασιθίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 192096.

0: Ράδιο Κρήτη. CTFM 95,5.
1: Τις διαφημίσεις διακόπη η επικοινωνία μας με τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη, στρατιωτικό αναλυτή και συγγραφέα. Κύριε Καλεντερίδη, τώρα σας ακούμε. Ξεκινήσατε να μας λέτε για τον ρόλο που φαίνεται ότι θέλουν να αναλάβουν στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής η Τουρκία και το Ισραήλ. Έχουμε ακούσει και τον ίδιο τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, αν δεν κάνω λάθος, πριν από αρκετό καιρό να λέει ότι ο επόμενος στόχος είναι η Τουρκία. Και λέγατε για το πώς πρέπει να συμπεριφερθεί ακριβώς η χώρα μας, η οποία έχει διαλέξει στρατόπεδο. Νομίζω ότι είναι γεγονός αυτό.
2: Ναι, ακούστε, επειδή υπάρχουν και κριτικές φωνές για αυτή την όλα πρέπει να τα ακούμε.
1: Ναι, ναι.
2: Για την Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ, για την τριμερή. Εδώ θα ήθελα να πω το εξής. Αυτός ο ανταγωνισμός μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ έχει συγκρουσιακά χαρακτηριστικά.
1: Ναι.
2: Παρότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θέλουν να αφήσουν αυτές τις δύο χώρες ως τοποτηρητές, περιφερειακούς τοποτηρητές στην περιοχή για να αποσυρθούν και να ασχοληθούν με την Κίνα, και θέλουν να είναι σε αγαστή συνεργασία, όπως δηλώνει ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτείων στην Άγκυρα, ο Τόμ Μπάρακ. Παρόλα αυτά υπάρχουν, η σχέση αυτή είναι έντονα συγκρουσιακή.
1: Ναι.
2: Και όσο υπάρχουν οι δύο προσωπικότητες, ισχυρές προσωπικότητες, ο Ερντογάν από την μια πλευρά και ο Νετανιάχου από την άλλη, αυτή η συγκρουσιακή κατάσταση συνεχιστεί. Το Ισραήλ λοιπόν θεωρεί ότι η αντικατάσταση του σιητικού άξονα, του ιρανικού δηλαδή, από έναν σουνητικό άξονα που θα πρωταγωνιστεί η Τουρκία, ότι συνιστά σοβαρότερη απειλή για το Ισραήλ. Δεδομένου ότι ο Ερντογάν έχει πει τουλάχιστον δύο φορές στους τελευταίους μήνες ότι όπως έχουμε εισβάλει στη Λιβύη και στο Καραμπάχ, θα εισβάλλουμε και στο Ισραήλ και θα απελευθερώσουμε την Ιερουσαλήμ. Εδώ λοιπόν υπάρχει πιθανότητα, μιλάμε για μία πιθανότητα, ένα σενάριο, πλην όμως γι' αυτό πρέπει να είναι έτοιμη η Ελλάδα. Ξέρετε, έχουν γραφτεί δύο άρθρα, τα οποία προφανώς είναι υποβολημία από τις ένωτες δυνάμεις και τις υπηρεσίες του Ισραηλινού κράτους, που λένε, κατονομάζουν τους στόχους που θα χτυπήσει το Ισραήλ ανάλογα με την σοβαρότητά τους για την ασφάλειά του.
1: Ναι.
2: Ανάμεσα στους στόχους λοιπόν βάζουν και τα κατεχόμενα.
1: Mm-hmm.
2: Γιατί στα κατεχόμενα οι τουρκικές ένωτες δυνάμεις έχουν εγκαταστήσει οπλικά συστήματα που συνιστούν απειλή για το Ισραήλ.
1: Για το Ισραήλ, μάλιστα.
2: Εκεί λοιπόν, εάν έχουμε, επαναλαμβάνω, μιλάμε για ένα σενάριο που δεν ξέρουμε αν θα γίνει, αλλά δεν μπορείς και να το αποκλείσεις. Εάν λοιπόν χτυπήσει το Ισραήλ τα κατεχόμενα, κανείς δεν ξέρει πώς θα συμπεριφερθεί η Τουρκία, αν θα κινηθεί να καταλάβει για παράδειγμα ολόκληρη την Κύπρο. Και εκεί πρέπει να είμαστε έτοιμοι σε κάθε περίπτωση να αντιδράσουμε σε αυτό το σενάριο. Υπό αυτή την έννοια, η τριμερής ενάδος Κύπρου-Ισραήλ έχει και ιδιαίτερη σημασία για μας, σε περίπτωση, πάντα επαναλαμβάνω, που έχουμε υλοποιηθεί αυτό το σενάριο
1: αυτό το
2: και
1: σενάριο.
2: Θα κληθούμε να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση. Τι θα κάνουμε δηλαδή, εάν επιτεθεί το Ισραήλ στα κατεχόμενα? Και μάλιστα λένε, υπάρχει και ένα σχέδιο που το βλέπουμε εδώ να κυκλοφορεί, η οργή του Ποσειδώνα, που λένε να πετάξουν τους Τούρκους από τα κατεχόμενα, γιατί αποτελούν απειλή για το Ισραήλ. Και δεδομένου ότι και άλλη φορά είχαμε την περιπέτεια της Μικρασιατικής εκστρατείας, όπου πήγαμε για να απελευθερώσουμε και τελικά χάσαμε, θα πρέπει να είμαστε
1: μάλιστα
2: πολύ προσεκτικοί.
1: Μάλιστα.
2: Σε αυτό το ζήτημα. Πραγματικά είναι μείζωνο σημασίας για την
1: Ακριβώς.
2: Ελλάδα.
1: Πραγματικά μείζωνο σημασίας για την Ελλάδα όλες αυτές οι εξελίξεις. Κύριε Καλεντερίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία. Θα χαρώ πολύ να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
2: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια.
1: Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στις εξελίξεις αυτές στη Μέση Ανατολή, ένα ντόμινο εξελίξεων, και είμαστε και σε μια περιοχή έτσι πολύ σημαντική. Μακάρι αυτά τα σενάρια που ανέφερε ο κύριος Καλεντερίδης να μην υλοποιηθούν. Εμείς τώρα θα αλλάξουμε τελείως κλίμα. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, καθηγητής εργατολόγος, πρόεδρος της ΕΝΙΠΕ. Καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
3: Καλό μεσημέρι, κυρία Σημεία Αντωνάκη. Ευχαριστώ, καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Τα καλύτερα εύχομαι σε όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ άλλη μια φορά και το σταθμό ευχαριστώ για την τιμή.
1: Κύριε Μητρόπουλε, σήμερα άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Αφορά σε συνταξιούχους, αλλά όχι σε όλους τους συνταξιούχους, έτσι να το πούμε αυτό.
3: Αφορά γιατί... μόνο τους συνταξιούχους του ΑΕΔ, του ΑΕ, του ΑΕ, τους επαγγελματίες και είναι ανταποδοτικό. Πληρώνουν ένα 35 ευρώ στην αρχή του χρόνου για τον κοινωνικό τουρισμό, άρα δεν είναι χάρισμα. Όλοι ανεξαιρέτως για να πάνε κάποιοι συγκεκριμένοι. Δεν πάνε όλοι.
1: Ναι.
3: Διότι θα απορριφθούν αρκετές αιτήσεις. Άρα βγαίνουν και πανηγυρίζουν και η κυβέρνηση και τα στελέχη του ΙΣΔΥΠΑ. Μόνο οι προερχόμενοι από τον ΟΑΕ, από τους ελευθεροεπαγγελματίες, όλοι οι άλλοι δεν είναι στο πρόγραμμα αυτό του κοινωνικού τουρισμού. Υπάρχει παρακράτηση ενός 35 ευρώ. Για όλους τους επιδηματίες, όπως κάθε μήνα όλοι οι επιδηματίες πληρώνουν από 10 ευρώ το μήνα, 120 το χρόνο, σε περίπτωση που μπουν στην ανεργία. Και αυτά τα χρήματα μοιράζονται με εισοδηματικά κριτήρια. Άρα δεν είναι χάρισμα, δεν είναι κοινωνική πολιτική του κράτους που βγαίνει έτσι από συναδέλφους σας και από κυβερνητικούς, ότι δηλαδή πάνε όλοι οι συνταξιούχοι κοινωνικό τουρισμό, σε περίπτωση που μπουν στην ανεργία. Και αυτά τα χρήματα μοιράζονται με εισοδηματικά κριτήρια. Άρα δεν είναι χάρισμα, δεν είναι κοινωνική πολιτική του κράτους που βγαίνει έτσι από συναδέλφους σας και από κυβερνητικούς, ότι δηλαδή πάνε όλοι οι συνταξιούχοι κοινωνικό τουρισμό. Πάνε στα πλαίσια

0: φέτος πάνε μόνο του ΑΕ, να το μαθαίνει αυτό ο κόσμος, γιατί αυτό φαίνεται και γιατί είναι 800.000 αιτήσεις, έλεγε η κυρία διοικήτρια της ΔΥΠΑ, του ΑΕ δηλαδή, κλπ. Και εμφανίζεται ως η πεμπτουσία της κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Αυτά να τα λέμε, να είμαστε και αντικειμενικοί εμείς οι επιστήμονες κυρίως, αλλά και συνάδελφοι σας, οι οποίοι βγαίνουν και λένε ότι να, κοινωνικός τουρισμός, πάει ο κόσμος με πολλά προβλήματα και στα ξενοδοχεία, δεν ξέρω ποιας κατηγορίας και πώς τους φέρονται, σε αυτά τα περήφανα γυρατιά που λέγανε και παλιότεροι πολιτικοί. Υπό αυτή την έννοια να πούμε στον κόσμο ότι είναι έναντι ανταπόδοσης για εισφορές, για χρήματα που έχουν πληρώσει όλοι για να πάνε οι μισοί.
1: Έτσι. Λοιπόν, τώρα διαβάζω στη σελίδα...
0: Είπα κάτι που δεν έχει ακουστεί και έπρεπε να τα πούμε, γιατί πρέπει να υπηρετούμε την αλήθεια και εμείς οι επιστήμονες, όπως και εσείς στην εξαιρετική σας εκπομπή. Θέλουν και οι ακροατές να ακούσουν την πραγματική αλήθεια.
1: Πάντως για το μέσο συνταξιούχο, κύριε Μητρόπουλε, η λέξη διακοπές νομίζω ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι κάτι τόσο μακρινό που είναι στη σφαίρα της φαντασίας πλέον για το μέσο συνταξιούχο στην Ελλάδα.
0: Αφού επιστώσει η σύνταξη, το εξηγούσα και χθες, γιατί είχε ένα ρεπορτάζ, είχα πάει στην αδελφή σας, στην κυρία Γιάμαλη στο Μέγκα. Βγήκανε 10 ερωτηθέντες συνταξιούχοι που είπαν στα πρώτα δεκαήμερα ότι τελειώνουν οι συντάξεις και οι μισθοί.
1: Ναι, ναι.
0: Και ήταν και μία έρευνα για τα νίκια. Όταν η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία λέει ότι το 40% της σύνταξης και του μισθού, για όσους δεν έχουν σπίτι και νοικιάζουν, πάει στο νίκιο, ένα 30% πάει στη διατροφή κλπ. Αντιλαμβάνεστε πώς θα ζήσουν. Έχουν φάρμακο κλπ. Μην εμφανίζονται αυτές δίθεν κοινωνικές πολιτικές όταν συνθλίβουν με αυτούς τους χαμηλούς μισθούς και τις συντάξεις, κυρία Σημειαντονάκη. Νομίζω και αναφέρουμε και στις δικές σας ευαισθησίες και των περισσότερων όλων των ακροατών, διότι σημενιζόμαστε κάποια πράγματα και δεν εμπεζόμεθα. Δεν πρέπει ο κόσμος, πρέπει να αυξηθούν οι μισθοί, να αυξηθούν οι συντάξεις, να αντέξει ο κόσμος. Δεν μπορεί να τελειώνει η σύνταξη στα 10η-12η μέρα και να περιμένει ο συνταξιούχος ύστερα.
1: Να περιμένει το 300 υπό προϋποθέσεις και αυτό, γιατί προφανώς οι κάτω των 65 για την κυβέρνηση έχουν λύσει το πρόβλημά τους και δεν χρειάζονται ούτε αυτή την οικονομική ενίσχυση, κύριε Μητρόπουλε.
0: Να σας πω ότι υπάρχουν υψηλοσυνταξιούχοι που μας ρωτούν, έχουμε κατακλειστεί ως επιστημονική ένωση ΕΝΙΠΕΚ αλλά και στην εφημερία των συνταξιούχων, οι άνθρωποι υψηλής σύνταξης και καλώς, να μας ρωτούν πιεστικά και σωστά αν θα πάρουν το 300, που ξέρουν ότι από την πρώτη περιγραφή των κριτηρίων είναι εκτός κριτηρίων και εκτός χορήγησης. Αυτό σημαίνει όχι ότι είναι παράλογοι, ότι έχουν ανάγκη όλοι οι συνταξιούχοι. Αφού μόνο το 6% των συνταξιούχων ξεπερνάει τις 2.000 μεικτά. 2.000, μόνο το 6%. 120.000 συνταξιούχοι στα 2.600.000. Όλοι είναι, βράζουν στους μύτιους. 7 στους 10 είναι γύρω στο 1.000 μεικτό. Άρα τι να αντιμετωπίσουν, την ακρίβεια, την ψυχαγωγία να κάνουν, τα ταξίδια να κάνουν, τα φάρμακα, τα εγγόνια τα άνεργα, τη γυναίκα την ασθενή. Άρα λοιπόν εδώ να προσέξει το κράτος, νομίζει ότι μας προσφέρει ανάπτυξη, αλλά η ανάπτυξη είναι φτωχογόνα. Είναι φτωχογόνα, κάποιοι πλουτίζουν, αλλά κάποιοι φτωχοποιούνται, κυρία Σημειαντονάκη, και τα γράφουμε, τα λέμε. Ακούω ότι οι συνταξιούχοι ετοιμάζονται στις 25 μηνών να ανακοινώσουν το δικό τους κίνημα και κόμμα. Αν με καλέσουν θα πάω, έχω ακούσει κλπ. Αλλά ετοιμάζουν και εν λόγω των πολλών παραπάνω. 25 του μηνός σε κεντρικό ξενοδοχείο μου έχουν πει ότι ετοιμάζουν να κάνουν τη δική τους πολιτική παρουσία. Όχι για εκλογές και για κυβερνήσεων, αλλά ήταν πολλά παράπονα
1: για την προώθηση, για την καλύτερη προώθηση των ετοιμάτων
0: και
1: τους.
0: Και κυρίως κάποιοι που μου γράφουν από το φόβο μήπως αναλάβει πάλι ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος συνέτριψε τους συνταξιούχους και αύξησε τα όρια ηλικίας των γυναικών μέχρι 12 χρόνια. Φοβούνται και αυτό. Φοβούνται και αυτό. Και έχουμε τις περισσότερες αιτήσεις στην ιστορία της Ελλάδας στο πρώτο τρίμηνο του 26 αίτηση συνταξιοδότησης. Δεν έχουμε ένα τρίμηνο από τότε που έχουμε την ασφάλιση στην πατρίδα.

0: πατρίδα μας 58.500 νέες αιτήσεις μόνο σε ένα τρίμηνο. Τι φοβούνται οι συνταξιούχοι? Και γιατί την πάνουν μία αίτηση οι γυναίκες για να πάρουν μικρή σύνταξη, φοβούμενοι μήπως ξαναυξηθούν τα όρια ηλικίας όπως τα αύξησε μέχρι 12 χρόνια η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου το 15. Φοβούνται και αυτό.
1: Ναι. Αυτοί είναι οι λόγοι, λέτε, για τους οποίους είχαμε ρεκόρ νέων συνταξιοδοτήσεων.
0: Ρεκόρ μεταπολίτευσης. Κυρία Θημιαδωράκη, έχουμε όλους τους πίνακες όλα τα έτη. Ρεκόρ μεταπολίτευσης. Ο βασικός λόγος, ο φόβος για αύξηση ωραίων ηλικίας. Σας είπα, ο νόμος είναι του 15, του κυβέρνηση Τσίπρα, που λέει ανατριετία θα αυξάνονται τα όρια ηλικίας μέχρι το 2060. Το φοβούνται οι γυναίκες. Βγήκαν οι κυβερνητικοί εδώ και λένε δεν θα τα αυξήσουμε. Αλλά ο νόμος υπάρχει.
1: Ναι.
0: Και ο δεύτερος λόγος είναι το ότι παρέχει τη δυνατότητα σε χαμηλοσυνταξίουχους να ξαναδουλεύουν. Έρχονται στο γραφείο μας, έρχονται στους συνεργάτες ή μας λένε μέσα στην ΕΝΙΠΕΚ, κάνε μας την αίτηση για σύνταξη, αλλά κάνε μας την αίτηση για απασχόληση πάλι.
1: Ναι.
0: Αμέσως την ίδια ώρα, κυρία Σημειαντονάκη.
1: Ναι, αφού δεν βγαίνει. Είναι τόσο απλά, ειδικά οι συντάξεις στον ιδιωτικό τομέα, ναι, και αυτές οι καινούργιες δηλαδή που βγαίνουν τώρα.
0: 300.000, κυρία Σημειαντονάκη, αγαπητοί ακροατές, 300.000 απασχολούμενοι συνταξιούχοι μέσα σε ένα χρόνο. Πέρυσι αρχίσαμε το έτος με 25.000 απασχολούμενους συνταξιούχους. Τώρα έχουμε 275.000 παραπάνω, κυρία Σμιαδόκη. 300.000, γιατί πάνε? Γιατί τους είναι ευχαρίστηση να δουλεύουν στα 70 τους, κυρία Σμιαδόκη? Γιατί πάνε? Γιατί δεν έχουν να ζήσουν, κυρία Σμιαδόκη.
1: Εδώ τώρα είναι ακροατής. Ναι.
0: Είναι καλό και ανθρώπινο να μπαίνει στα 70 του πάλι να δουλέψει, κυρία Σμιαντονάκη.
1: Ναι, αυτό το ερώτημα μάλλον πρέπει να μας το απαντήσει κάποιος από τα αρμόδια υπουργεία, υπουργοί, βουλευτές,
0: Νέα Δημοκρατίας. Αυτό είναι το μέλλον της ανθρώπινης κοινωνίας, να ξαναμπαίνουν 300.000 στα 69 τους
1: στην αγορά εργασίας. Στην αγορά εργασίας. Ναι, απίστευτα πράγματα. Ρωτάει ένας ακροατής που μας ακούει, κύριε Μητρόπουλε. Εντάξει, λέει, ο Τσίπρας τα έκανε όπως τα έκανε με τον νόμο Κατρούγκαλου κτλ. Αν η σημερινή κυβέρνηση ήθελε να αλλάξει τα πράγματα, δεν θα μπορούσε να το είχε κάνει?
0: Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη τη σημερινή κυβέρνηση, απαντώ. Τον καλημερίζω τον αξιότιμο ακροατή. Και το 19 υφύρπασε την ψήφο όλων των συνταξιούχων και την ψήφισαν κατά 63%, απαντώ στο δίκαιο ερώτημα του ακροατού μας, στο δίκαιο ερώτημα, βγήκε με σύνθημα θα καταργήσω τον νόμο Κατρούγκαλου. Αλλά με έχει ακούσει ο αξιότιμος ακροατής και στις εκπομπές της κυρίας Σημειαντονάκη και στο μεγαλύτερο ραδιόφωνο της Κρήτης να λέω ότι ο νόμος Βρούτσι είναι η συνέχεια του νόμου Κατρούγκαλου. Άρα, όταν μιλάμε για νόμο Κατρούγκαλου, να εννοούμε ότι ενσωματώθηκε στο νόμο Βρούτσι. Mm-hmm. Έχει απόλυτα δίκιο ο κύριος ακροατής, αλλά εγώ τα λέω από τότε, κύριε Σημειαντονάκη.
1: Ναι. Κύριε Μητρόπουλε, επειδή ο όρος φτωχή συνταξιούχη, τον οποίο στη σελίδα της ΕΝΙΠΕΚ την αναλύεται και στα αγγλικά, γιατί είναι ένας όρος έτσι, που αφορά ιδιαίτερα την δική μας τη χώρα.
0: Όρος. Είναι καταγεγραμμένος διεθνώς.
1: Αφορά όμως πάρα πολύ τη δική μας τη χώρα. Θα ήθελα να μας δώσετε τα στοιχεία αυτά που αφορούν στους πρώτους μήνες του 2026 και το τι ακριβώς εννοούμε φτωχοί συνταξιούχοι στην Ελλάδα του 2026.
0: Το όριο της φτώχειας είναι διεθνώς και ευρωπαϊκό στις 7.000 ετησίως.
1: Ναι.
0: Οι περισσότεροι στο όριο της φτώχειας, το όριο της απόλυτης ένδυας. Κάποιος είναι απόλυτα φτωχός. Οι περισσότεροι συνταξιούχοι με 1.000 ευρώ μεικτή σύνταξη έως 1.000 ευρώ ή 7 στους 10 είναι λίγο πάνω, λίγο κάτω. Έως λέμε 1.000 ευρώ. Όχι όλοι 1.000 ευρώ, έως 1.000 ευρώ. Άρα λοιπόν κάποιοι οι περισσότεροι ζουν στα όρια της σχετικής φτώχειας, άλλοι στα όρια της απόλυτης ένδυας, αλλά επαναλαμβάνω, ο απόλυτα φτωχός στην Ευρώπη είναι από μέχρι 7.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε, οι περισσότεροι συνταξιούχοι με τα φάρμακα, τα νίκια, την ακρίβεια, τον πληθωρισμό τροφίμων του 5% που ανακοινώθηκε προχθές, αδυνατούν να διαβιώσουν. Δεν λέμε για αξιοπρεπή διαβίωση. Μιλάμε για στοιχειώδη διαβίωση.
1: Στοιχειώδη διαβίωση. Πολύ μεγάλη συζήτηση. Κυρία Μητρόπουλη, μας γράφει η εγγονή ενός μεγάλου σε ηλικία ανθρώπου, ο οποίος ζητά η εγγονή, αν μπορείτε να πείτε για αυτή την εθνική σύνταξη και ποιες είναι οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος για να πάρει κάποιος την εθνική σύνταξη.
0: Οι προϋποθέσεις είναι η λεγόμενη, αυτό που λέει η αξιότιμη κυρία, είναι σήμερα... δεν ονομάζεται σύνταξη, είναι επίδομα ανασφαλής του υπερήλικα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν το λέει σύνταξη διότι δεν θεμελιώνεται στα ένσημα.
1: Ναι.
0: Θεμελιώνεται σε εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Τα κριτήρια είναι τα εξής τρία. Να είναι 67 ετών. Δεύτερον, να μην ξεπερνάει, αν είναι μόνος και δεν έχει σύζυγο, το εισόδημά του το περσινό τις 4.320 ευρώ, 4.320 ευρώ, αν έχει σύζυγο το διπλάσιο, να μην ξεπερνάει τις 8.640 ευρώ, αν έχει σύζυγο, και την τρίτη προϋπόθεση, η ακίνητη περιουσία του να μην ξεπερνάει τις 90.000. Άρα, αν ακούει η κυρία, η εγγονή του αξιωτήμου Ακουρατού και φίλου, αν έχει τις τρεις αυτές τις προϋποθέσεις, κάνει αίτηση στον ΟΠΕΚΑ, δεν είναι ο ΕΦΚΑ αρμόδιος, διότι δεν είναι σύνταξη κατά νόμο, είναι επίδομα.
1: ΟΠΕΚΑ.
0: Είναι σήμερα 420 ευρώ,
1: ναι.
0: Καταβάλλεται ισοβίως, εάν πληρούνται τα τρία κριτήρια που προανέφερα στην εξαιρετική σας εκπομπή. Εάν θέλει περαιτέρω να διευκρινίσουμε και να το παρακολουθήσουμε το θέμα, enipec.gr, τα τηλέφωνά μας όλα, τα απαντάμε, εξυπακούεται χωρίς καμία υποχρέωση, για να δώσουμε οποιαδήποτε
1: μάλιστα
0: άλλη διευκρίνηση, κυρία Σημεία Τωνάκη.
1: Τα 67 έτη όμως είναι δεδομένο, δηλαδή δεν μπορεί κάποιος μικρότερης ηλικίας να πάρει αυτό το επίδομα.
0: Ήταν 65 και έγιναν 67 με τις μνημονιακές κυβερνήσεις.
1: Α, μάλιστα. Ανέβηκε.
0: Ήταν 65. Ήταν 62, έγινε 65 και πήγε 67 με μνημονιακές παρεμβάσεις.
1: Μάλιστα. Τώρα, να πούμε δύο λόγια και για την ανεργία, κύριε Μητρόπουλε. Ένα θέμα το οποίο μας μπερδεύει λίγο. Άλλα τα στοιχεία της Ελστάτ, άλλα τα στοιχεία της ΔΥΠΑ.
0: Εμείς στην εξαιρετική σας εκπομπή τα ξεμπερδεύουμε. Έχουμε δύο οργανισμούς. Για 70 χρόνια κάνουν το ίδιο πράγμα.
1: Ναι.
0: Η Ελστάτ κάνει και άλλα πράγματα, αλλά μετράει και τους ανέργους. Κακώς μετράει τους ανέργους, γιατί αποκλείει τους μακροχρόνιάργους. Δεν θεωρεί ανέργο όποιον είναι βρίσκει στην ανεργία πάνω από 12 μήνες.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ η ΔΥΠΑ, ο ΕΔ, καταμετρά και τους συμπατριώτες μας ή όποιον άνθρωπο υπάρχει στην Ελλάδα και είναι άνεργος και πάνω από 12 μήνες. Η ΕΛΣΤΑΤ δεν μετράει αυτούς που είναι πάνω από 12 μήνες, καμιά φορά και αυτούς που είναι πάνω από 6 μήνες στην ανεργία. Γι' αυτό ο ένας από τον άλλο οργανισμό βρίσκει διαφορά 500-420.000 προχτές.
1: Ναι.
0: Για τον ίδιο μήνα,
1: ναι,
0: για τον ίδιο χρόνο, για την ίδια χώρα, για τον ίδιο λαό. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Απαράδεκτο διότι μας εκθέτουν και διαθέτουν.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα,
1: συμβαίνουν...
0: οι πολιτικοί αφηγούνται μόνο τα ευρήματα της Ελστάτ που τους βολεύουν.
1: Είναι πιο βολικά.
0: Τα μικρότερα στατιστικά ευρήματα, γι' αυτό λένε αίτηση ανεργία. Αλλά προχθές ήρθε η Ελστάτ.
1: Ναι.
0: Είπε από 7,5,
1: μάλιστα,
0: ανέβηκε 9 η ανεργία.
1: Ναι.
0: Για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας,
1: ναι,
0: ο Μάρτιος αυξήθηκε η ανεργία. Άρα συμπεραίνουμε εμείς ότι ο πόλεμος επηρέασε και αρκετές επιχειρήσεις και ανέβηκε στο 9% από 7,5 και με την ίδια την Ελστάτ.
1: Μάλιστα. Αυτά συμβαίνουν στη χώρα μας.
0: Ευχαριστώ,
1: κύριε Μητρόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
0: Ευχαριστούμε
1: και όλους εσάς που μείνατε μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, πάνω από τα 100 ευρώ το βαρέλι σταθεροποιούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, δημιουργώντας μια δύσκολη κατάσταση για τους καταναλωτές. Στο κόκκινο καύσιμα, ενέργεια και τρόφιμα, με νέο κύμα ανατιμήσεων, να έρχεται το καλοκαίρι. Τέλος στη σειρά προτεραιότητα στα ΤΕΠ του Βενιζελίου. Πλέον τα περιστατικά αξιολογούνται, ενώ αναμονή θα υπάρχει και για όσους ασθενείς φτάνουν με ασθενοφόρο. Το νέο σύστημα διαλογής στοχεύει στην καλύτερη ιεράρχηση της επίγουσας φροντίδας. Με επιθέσεις στις αμερικανικές δυνάμεις, αν εισέλθουν στα στενά του Ορμούζ, απειλεί ο στρατός του Ιράν μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ξεκινάει επιχείρηση καθοδήγησης πλοίων εκτός της πλωτής οδού. Αναλυτές προειδοποιούν ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν σχεδιάζει να δοκιμάσει τις αντοχές του ΝΑΤΟ όχι με μια ολοκληρωτική εισβολή αλλά με στοχευμένα γκρίζα πλήγματα σε νέα θέατρα επιχειρήσεων. Αναστάτωση προκλήθηκε πριν από λίγο στον κόμβο του λιμανιού στο Ηράκλειο όταν υπερυψωμένο φανάρι σηματοδότησης κατέρευσε ευνηδιαστικά πέφτοντας στο οδόστρωμα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα συνεργεία για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την απομάκρυση των κομματιών. Με μια ανακοίνωση κόλαφο κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, ένα από τα ιστορικότερα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ο Χάρης Καστανίδης, ανακοίνωσε την παραίτησή του από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κούρεμε ως και 80% σε πρόστιμα και εκπρόθεσμες σε δηλώσεις ΦΠΑ χωρίς οφειλή, προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Στα αθλητικά, ο φοιτήθηκε με 2-0 από τον Άρη στο Παγκρίτιο Στάδιο. Για την τρίτη αγωνιστική, τον play-off μπροστά σε 10.000 φιλάθλους. Είχαμε μείνει στην κατάκτηση του κυπέλου, δήλωσε ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης. Στην πρόγνωση του καιρού, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί, 7 με 8 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει σήμερα τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 2.
0: Σιτία FM. Το θέμα της ημέρας.
2: Στο νοσοκομείο Σιτίας μεταφέρθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής 32 ακτιβιστές, οι οποίοι αποβιβάστηκαν στην περιοχή του Αθερινόλακου και στη συνέχεια διακομίστηκαν με λεωφορείο στο νοσηλευτικό ίδρυμα προκειμένου να λάβουν ιατρική φροντίδα. Πρόκειται για πολίτες, στην πλειονότητα τους νεαρής ηλικίας, από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων η Μεγάλη Βρετανία, η Ιταλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ολλανδία. Στο νοσοκομείο μετέβησαν και κάτοικοι της περιοχής, προκειμένου να προσφέρουν βοήθεια, ενώ βασική αγωνία των ακτιβιστών, όπως ανέφεραν, ήταν να επικοινωνήσουν με τις οικογένειές τους και να διαβεβαιώσουν ότι είναι καλά στην υγεία τους. Σε δηλώσεις της στο σταθμό μας, η ακτιβίστρια Alice Chapman από τη Μεγάλη Βρετανία ανέφερε ότι η αποστολή ξεκίνησε από τη Σικελία, μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια με προορισμό τη Γάζα.
3: Ξεκινήσαμε από τη Σικελία, κουβαλώντας ανθρωπιστική βοήθεια με προορισμό τη Γάζα, το σπάσιμο της πολιορκίας της Γάζας. Τα σκάφη ανοιχτά από την Κρήτη δέχτηκαν επίθεση από το Ισραηλινό ναυτικό. Κακοποιηθήκανε, χτυπηθήκανε οι άνθρωποι. Τελικά απήχθησαν, τους εβάλαν σε ένα πολεμικό καράβι του Ισραηλινού ναυτικού, στη συνέχεια σε ένα ελληνικό και τώρα κάποιοι από αυτούς βρίσκονται εδώ στο νοσοκομείο της Σιτίας διότι υπάρχουν προβλήματα με τραύματα και κακοποιήσεις που έχουν υποστεί. Στιβαχτήκανε πάνω στο καράβι σε ένα κοντέινερ γύρω σε 150 άτομα. Αρνήθηκαν οποιαδήποτε ιατρική βοήθεια, τους είχαν εκεί χωρίς φαγητό και χωρίς νερό. Παρόλο που ήταν εντελώς ειρηνική απέναντι στους στρατιώτες του IDF, δεχτήκαν την επίθεση με βίαιο τρόπο, αρκετοί χτυπηθήκανε. Περ τους 60 συντρόφους τους αυτή τη στιγμή κάνουν απεργία πείνας λόγω της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί, της απαγωγής, της κακοποίησης και της βίας που έχουν υποστεί. Τους πήρανε τα ρούχα τους, παρόλο που έκανε αρκετό κρύο γιατί υπήρχε κακοκαιρία εκείνη τη στιγμή. κλεισμένοι μέσα σε ένα κοντέινερ, χωρίς να βλέπουν πουθενά και χωρίς να ξέρουν που καν που πηγαίνουν.
4: I think we will get taken back to our own countries and...
3: Η εξέλιξη της υπόθεσης είναι ότι μάλλον θα επιστρέψουν πίσω στα σπίτια τους, τα σκάφη τα έχουν βουλιάξει. So they sunk the boats.
4: Some of them.
3: Μερικά σκάφη τα βούλιαξε το Ισραηλινό ναυτικό.
5: Της αποστολής.
3: Τα σκάφη της αποστολής, ναι.
4: We were, I think, over 700.
3: Μια πράξη εντελώς παράνομη, πειρατεία σε διεθνή ύδατα, χιλιάδες μίλια μακριά από τις ακτές του Ισραήλ.
4: So our team are currently split, so...
3: Δύο από τους συμμετέχοντες έχουν απαχθεί και τους έχουν πάει στο Ισραήλ. Η αστυνομία τους φέρθηκε με σκιό τρόπο. Η συνεννόηση ήταν ασαφής και ανέντιμη.
4: And like the police haven't been very helpful and quite frankly they've been complicit in the genocide. Right?
2: Σύμφωνα με δηλώσεις του διοικητή του νοσοκομείου Σιτίας, κυρίου Νίκου Σολιδάκη, σε υπήκοο Κολομβίας με κρανιοεγκεφαλική κάκωση, υπήρξε μέρημνα διακομιδής σε νοσοκομείο του Ηρακλείου. Επίσης σε διαδικασία διακομιδής ήταν ακόμα δύο περιστατικά, εκ των οποίων το ένα με κάταγμα στη μύτη. Οι υπόλοιποι ακτιβιστές δεν αντιμετώπισαν κάποιο σοβαρό πρόβλημα, ελαφρά τραύματα, εκδορές και μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο με λεωφορείο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο νοσοκομείο Σιτίας. Το νοσοκομείο Σιτίας αντεπεξήλθε άμεσα και κάναμε το καθήκον μας, ανέφερε ο κύριος Σολιδάκης.
6: Στο νοσοκομείο μας τελικά μεταφέρθηκαν με λεωφορείο από τον Αθερινόλακο 32 ακτιβιστές, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η αξιολόγησή τους, η αξιολόγηση γίνεται εξετάσεις, είναι όλοι ελαφρά. Ορισμένοι σχεδόν δεν έχουν τίποτα. Ένα μόνο περιστατικό χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση, ένας υπήκοος Κολομβίας που έχει κρανιοκεφαλική κάκωση και θα ληφθεί μέρημνα να διακομιστεί σε νοσοκομείο του Ηρακλείου, μεγάλο νοσοκομείο του Ηρακλείου. Κατά τα άλλα, το νοσοκομείο αντεπεξήλθε στα υποχρέωση αυτή γρήγορα και πιστεύω ότι κάναμε το καθήκον μας.
5: Έχουν ενημερώσει για τη συνέχεια, δηλαδή εδώ ήρθαν για να εξεταστούν.
6: Εδώ ήρθαν για να τους περιποιηθούμε, να συναντηθούν με τους υπόλοιπους που είναι στο Ηράκλειο και να επαναπατριστούν. Και αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή.
5: Άρα θα φύγουν από εδώ μετά την εξέταση.
6: Ναι, ήδη όσοι έχουν τελειώσει και έχουν εξεταστεί μπαίνουν σιγά σιγά στο λεωφορείο, θα τους συνοδεύσει, ξέρει η αστυνομική δύναμη που θα τους συνοδεύσει.
2: Με αγωνιστικό παλμό πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση για την εργατική πρωτομαγιά στην πλατεία της Σιτίας, με εργαζόμενους, συνταξιούχους και εκπροσώπους σωματείων να στέλνουν μήνυμα ενότητας και συνέχισης των διεκδικήσεων. Το μήνυμα του για την εργατική πρωτομαγιά έδωσε στο σταθμό μας ο πρόεδρος του νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΔ, Αλέξανδρος Αλεξάκης.
7: Η απεργιακή κινητοποίηση σήμερα 1 Μαΐου, η μέρα απεργίας και όχι μέρα αργίας, είναι μια μέρα μνήμης, μια μέρα αγώνα για τους αγώνες οι οποίοι δοθήκαν το 1866 και σήμερα συμπληρώνεται 140 χρόνια από την ημέρα εκείνη στο Σικάγο που θεσπίστηκε το 8ωρο το οποίο σήμερα έρχεται να θεωρηθεί μετά από τόσα χρόνια στη χώρα μας. Και βέβαια έχουμε γίνει ένα αντικείμενο σχολιασμού και πρωτοτυπίας, αρνητικής πρωτοτυπίας παγκοσμίως, καθώς οι αγώνες αυτοί οι οποίοι δόθηκαν τότε σήμερα έρονται με την πανοκρουσίες από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και δυστυχώς έρχονται αυτές οι αποφάσεις να μας γυρίσουν πάρα πολλά χρόνια πίσω. Δηλαδή τα δικαιώματά μας πλέον είναι υποαίρεση και τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Τίποτα δεν έχει κερδιθεί χωρίς αγώνα και γι' αυτό το λόγο σήμερα είναι μια ευκαιρία να αναδείξουμε ξανά τα ζητήματα τα οποία έχουν ανοίξει το τελευταίο χρονικό διάστημα με τη διάλυση της υγείας, με τη διάλυση της παιδείας, με τη διάλυση του κοινωνικού κράτους, με την ακρίβεια η οποία μαστίζει τα νοικοκυριά και δεν μπορεί να περάσει ένα μέσο νοικοκυριό, μια μέσα οικογένεια το μήνα, με την αύξηση των καυσίμων και της ενέργειας η οποία θα ακολουθήσει τα καύσιμα από τον πρόλεμο που η Ελλάδα ενεπλάκει με αυτόν τον τρόπο και βλέπουμε ότι ο τελικός αποδέκτης και αυτός που πληρώνει το μάρμαρο είναι ο πολίτης, ο μέσος Έλληνας. Γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ πέρα για να διαταμνώσουμε τη φωνή μας και να προασπιστούμε και την εκπαίδευση, τη δημόσια δωρεάν παιδεία, η οποία έχει γίνει, έχει πάει στις καλένδες απλά δικαιώματα, μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας. Τα κτηριακά είναι απαρχαιωμένα σε τέτοιο βαθμό που είναι πλέον επικίνδυνα σε όλη τη χώρα. Την υγεία που βλέπουμε ότι ένας πολίτης για να μπορέσει να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο θα πρέπει να καταφύγει τελικά σε ιδιώτες αν έχει τα χρήματα. Αν δεν έχει, δυστυχώς θα πρέπει να υπομείνει τη βάσανο. Και τέλος, το κοινωνικό κράτος το οποίο έχει διαλυθεί και θεωρούν ότι με ένα βάουτσερ των 50 ευρώ στα καύσιμα θα λύνουν προβλήματα. Δυστυχώς, η διάλυση του κοινωνικού ιστίου και αυτή η διάρρηξη δεν μπορεί να συνεχιστεί. Πρέπει να γίνει ανατροπή αυτής της κατάστασης και εδώ είμαστε σήμερα για να διατρανώσουμε σε όλους τους τόνους τη φωνή μας.
8: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
9: Περισσότεροι από 5.000 Αμερικανοί στρατιώτες θα εγκαταλείψουν τη Γερμανία. Χαμηλούς τόνους κρατάει η γερμανική κυβέρνηση. Ενώπιον Ισραηλινού δικαστηρίου σήμερα οι δύο ακτιβιστές από το Στουρλίσκο για τη Γάζα που συνελήφθησαν ανοιχτά της Κρήτης. Παγκόσμια ημέρα της ελευθερίας του τύπου σήμερα. Στην τελευταία θέση Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει η Ελλάδα σύμφωνα με τους ρεπόρτερ χωρίς σύνορα. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε τον αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να μοιάσει κι άλλο την παρουσία των Αμερικανικών στρατευμάτων στη Γερμανία πέραν του αριθμού που ήδη ανακοινώθηκε. Ο αριθμός θα μειωθεί πολύ πάνω από τους 5.000 στρατιώτες, δήλωσε ο Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων στην πολιτεία της Φλόριντα. Την Παρασκευή, το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας είχε διατάξει τη μερική απόσυρση στρατευμάτων από τη Γερμανία. Για τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί μέχρι σήμερα, μας ενημερώνει η Δήμητρα Κυρανούδη από το Βερολίνο.
10: Η γερμανική κυβέρνηση επιχειρεί να κρατήσει χαμηλούς τόνους. Ο Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους στέλνει κατευναστικό μήνυμα λέγοντας ότι η στενή στρατιωτική συνεργασία με τις ΗΠΑ συνεχίζεται απρόσκοπτα και ότι η παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη και τη Γερμανία εξυπηρετεί τα συμφέροντα και των δύο πλευρών. Την ίδια ώρα, μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί η πληροφορία ότι η Ουάσιγκτον ενδέχεται να ακυρώσει την προγραμματισμένη για το 2026 εγκατάσταση αμερικανικών πυράβλων μεγάλου ελληνικού Tomahawk στη Γερμανία. Ειδικοί μιλούν για μια δραματική εξέλιξη για την αποτρεπτική ικανότητα της Γερμανίας και του ΝΑΤΟ απέναντι στη Ρωσία, καθώς πρόκειται για οπλικά συστήματα που θεωρούνται κομβικά για την ευρωπαϊκή ασφάλεια με εμβέλεια 2.500 χιλιόμετρων μέχρι τη Μόσχα. Γερμανοί αναλυτές λένε ότι η Ρωσία μπορεί να απειλήσει τη Γερμανία και το ΝΑΤΟ με πυράβλους που βρίσκονται στο Καλίνιγκραντ, όμως η Γερμανία χωρίς τις ΗΠΑ δεν έχει τα κατάλληλα όπλα για να απαντήσει. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
9: Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου σήμερα και σύμφωνα με την οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα, η Γερμανία υποχώρησε κατά τρεις θέσεις πέρυσι και βρίσκεται πλέον στη 14η θέση. Η οργάνωση επισημαίνει πως μόνο το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε χώρες με καλή εντός εισαγωγικών κατάσταση των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Πρώτη παραμένει η Νορβηγία, ακολουθούμενη από τις κάτω χώρες και την Εσθονία, ενώ τελευταία είναι η Ερυθρέα. Στην πρώτη-τελευταία θέση βρίσκεται η Βόρεια Κορέα μπροστά από την Κίνα και το Ιράν. Η Ελλάδα κατέχει την 86η θέση στον κόσμο και την τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κύπρος είναι 80η στην παγκόσμια κατάταξη. Να αλλάξουμε θέμα. Μετά την παρεμπόδιση του Στουρλίσκου με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα από το Ισραήλ στα νυχτά της Κρήτης, δύο από τους 175 ακτιβιστές μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ. Όπως ανακοίνωσε το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών το Σάββατο, ο Ισπανός Σαΐφ Αμπού Κεσέκ και ο Βραζιλιάνος Θιάγκο Άβυλα παραδόθηκαν στις Ισραηλινές αρχές και σήμερα εμφανίστηκαν ενώπιον Ισραηλινού δικαστηρίου. Το Ισπανικό Υπουργείο Εξωτερικών επέκρινε έντονα την ενέργεια των Ισραηλινών αρχών και τη χαρακτήρισε παράνομη. Από την πλευρά του, το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγορεί τους δύο ακτιβιστές για σχέσεις με την Ισλαμιστική Οργάνωση Χαμάς. Την ίδια ώρα θέση πήρε και το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, στυλιτεύοντας τη θέση της Ελλάδας. Περισσότερα θα ακούσουμε από την ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνο.
11: Για την Τουρκία, όπως αναφέρουν πηγές του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, αυτό που την ενόχλησε περισσότερο ήταν η παθητική στάση της Ελλάδας, όπως είπαν, απέναντι στο περιστατικό, ισχυριζόμενη ότι η Ελλάδα αγνόησε τις διεθνείς της υποχρεώσεις σε ένα συμβάν που θεωρούν ότι έλαβε χώρα εντός της περιοχής της ευθύνης έρευνας και διάσωσης. Σε υψηλούς τόνους, οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα έπρεπε να είναι πιο ενεργή στη διαχείριση της κατάστασης και τονίζουν ότι η αντίδραση που επέδειξε η Ελλάδα στην περίπτωση αυτή δεν συνάδει με το διεθνές δίκαιο και τις υποχρεώσεις της. Δεδομένου λένε ότι το περιστατικό πραγματοποιήθηκε σε βάρος πολιτικών σκαφών που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό φαίνεται ότι παραβιάζει τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου, πρωτίστως λένε τη Σύμβαση των ΗΠΑ για το δίκαιο της θάλασσας. Οι ίδιες στρατιωτικές πηγές προχωρούν πιο πέρα, υποστηρίζοντας ότι οι επιλογές του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια δημιουργούν εντάσεις γύρω από το ζήτημα της θαλάσσιας δικαιοδοσίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Αυτή η στάση της Ελλάδας ισχυρίζονται επικρίνεται στην ελληνική κοινή γνώμη ως κάτι που επηρεάζει αρνητικά τις ευαίσθητες ισορροπίες στην περιοχή και ανοίγει το δρόμο στην αποδυνάμωση των αξιώσεων της Ελλάδας σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας σε διεθνές επίπεδο. Το περιστατικό αυτό με τον Στολίσκο για τη Γάζα είναι πιθανό να αποτελέσει τώρα αφορμή για την Άγκυρα ώστε να προβάλλει νέες αξιώσεις απέναντι στην Ελλάδα, ύστερα και από την δυσαρέσκειά της για την επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
9: Εδώ το Ετσεφέλ από τη Βόνο, ολοκληρώνουμε το δελτίο με άλλες ειδήσεις. Συνεχίστηκαν και χθες το βράδυ οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Σύμφωνα με πληροφορίες των Ουκρανικών αρχών, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλοι πέντε τραυματίστηκαν στην Οδυσσό. Τα ρωσικά μη επανδρομένα αεροσκάφη χτύπησαν τόσο υποδομές του λιμανιού της πόλης, όσο και ιδιωτικές κατοικίες. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
8: Πολιτιστικές αναφορές με τον Σπύρο Μοσκόβου.
12: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Αίγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα για να γίνουν αν ήθελαν τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Αίγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκατελελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αίγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί της κεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων.

0: Ακούσατε την Deutsche Welle. Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
1: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
0: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
1: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
0: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
1: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
0: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
1: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
0: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
1: Χοιρινός κιμάς 5,49 το κιλό.
0: Βόιος κιμάς 13,99 το κιλό.
1: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
0: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
1: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στο νομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία. Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικές εκδηλώσεις. Από 9 έως 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, οπερέτα και όπερα σκιών, ρεσιτάλ, musical για παιδιά και προβολές ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερά Πέτρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σόλε σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σόλε πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, ανλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Ράδιο Κρήτη. CTFM 95,1.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίτ.
1: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς. Και δεν αλλάζει.
5: Όποιος ξέρει τι θα πει, σήμερα τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και...
1: Radio Crete.
2: CTFM 95,5.
1: Κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης.
0: Λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι.
1: CTFM 95,5. Το ραδιόφωνο που ακούγεται σε ολόκληρο τον ομό Λασιθίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 192096.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Μανώλης Προνάκης, να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Έντονη ανησυχία προκαλεί η αυξανόμενη εγκληματικότητα στην Κρήτη με τα πρόσφατα περιστατικά βίας να αναδεικνύουν μια σκληρότερη και πιο επικίνδυνη πραγματικότητα. Τέλος στη σειρά προτεραιότητα στα ΤΕΠ του Βενιζελίου. Πλέον τα περιστατικά αξιολογούνται, ενώ αναμονή θα υπάρχει και για όσους ασθενείς φτάνουν με ασθενοφόρο. Αναβιώνει σήμερα στα δικαστήρια Ηρακλείου η τραγωδία με το ΠΕΦΚΟ στη Λεωφόρο Δημοκρατίας με θύμα τον 59χρονο Παναγιώτη Μητρέλο. Την προκήρυξη 1000 θέσεων γιατρών στο ΕΣΥ έως το τέλος της εβδομάδας προανήκει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Ωστόσο, οι υγειονομικοί στην Κρήτη λένε ότι το νούμερο αυτό δεν καλύπτει ούτε στο ελάχιστο τις ανάγκες. Την αποκατάσταση και αντιδιαβολική προστασία της παραλιακής ζώνης από το Καστρί μέχρι το Κερατόκαμπο διεκδικεί ο Δήμος Βιάνου. Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο σε ρυθμούς προεκλογικής περίοδου τα κόμματα. Όχι σε απρόνακριτική για τον ΟΠΚΕΠΕ, λέει η Νέα Δημοκρατία. Νέο καθεστώς στις εξώσεις, δικηγόρος αντιδικαστή αναλαμβάνει πλέον να εκδώσει τη σχετική διαταγή μέσα σε 20 μέρες από την ανάθεση. Κούρεμα έως και 80% σε πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ χωρίς οφειλή προβλέπει η πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Έντονη ανησυχία προκαλεί αυξανόμενη εγκληματικότητα στην Κρήτη με τα πρόσφατα περιστατικά βίας να αναδεικνύουν μια σκληρότερη και πιο επικίνδυνη πραγματικότητα. Από την αιματηρή επίθεση έξω από μπαρ του Ηρακλείου μέχρι τους πυροβολισμούς σε περιοχή του Δήμου Μηνά Πεδιάδος, αλλά και μια σειρά υποθέσεων που αφορούν ναρκωτικά, επιθέσεις και παραβατικότητα ανηλίκων, συνθέτουν ένα σκηνικό έντασης που προβληματίζει έντονα αρχές και τοπική κοινωνία. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Παπαδάκη.
2: Έντονο προβληματισμό προκαλεί η αυξητική τάση περιστατικών εγκληματικότητας στην Κρήτη με τα τελευταία γεγονότα να αναδεικνύουν όχι μόνο τη σκληρότητα ορισμένων επιθέσεων αλλά και την ανησυχητική εμπλοκή ανηλίκων σε σοβαρές υποθέσεις. Η αίσθηση που διαμορφώνεται στην τοπική κοινωνία είναι πως τα όρια μετατοπίζονται, με τη βία να εμφανίζεται ολοένα και πιο εύκολα ως λύση ακόμα και για προσωπικές διαφορές. Χαρακτηριστική αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς έξω από μπαρ στο Ηράκλειο, όπου τρία νεαρά άτομα επιτέθηκαν σε 57χρονο εργαζόμενο, προκαλώντας του τραύματα με αιχμηρό αντικείμενο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι εμπλεκόμενοι, μεταξύ των οποίων και ανήλικος, επέστρεψαν στο σημείο οργανωμένα και με καλυμμένα χαρακτηριστικά, έχοντας στην κατοχή τους όπλα και άλλα αντικείμενα. Και οι τρεις βρίσκονται πλέον στα χέρια των αρχών και κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Λίγες ώρες αργότερα, σε περιοχή του Δήμου Μηνώα Πεδιάδας, ένα ακόμα σοβαρό περιστατικό ήρθε να επιβεβαιώσει την ένταση που καταγράφεται. Δύο νεαροί άντρες ηλικίας 24 και 21 ετών φέρονται να είχαν συνάντηση για προσωπικές διαφορές, η οποία εξελίχθηκε σε ένοπλη επίθεση. Σύμφωνα με την καταγγελία του τραυματία, ο 21 ετών άντρας πυροβόλησε 5 φορές εναντίον του, τραυματίζοντάς τον στα κάτω άκρα, ενώ στη συνέχεια διέφυγε και αναζητείται από τις αρχές. Τα δύο αυτά περιστατικά δεν αποτελούν ωστόσο μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά ετάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αυξημένης παραβατικότητας που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στην Κρήτη. Ενδεικτικά, μόνο τον Μάρτιο έγιναν συνολικά 495 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται σοβαρές υποθέσεις όπως 6 για βιασμό, 2 για αρπαγή ανηλίκου και 1 για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια. Οι αρχές παράλληλα προχώρησαν σε συλλήψεις για ναρκωτικά, κλοπές, ζωοκλοπές, απειλές και σωματικές βλάβες, ενώ εξιχνιάστηκαν και υποθέσεις ληστείων. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και άλλα πρόσφατα περιστατικά, όπως η επίθεση ομάδας ατόμων σε νεαρούς σε πάρκο στο Ηράκλειο με πιθανό οπαδικό υπόβαθρο, η σύλληψη ανηλίκων για κατασκευή και ενεργοποίηση αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού σε σχολικό χώρο, καθώς και υποθέσεις που αφορούν σε συμμετοχή νέων σε κυκλώματα απάτης και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Η συσσόρευση αυτών των περιστατικών ενισχύει το αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες, με πολλούς να εκφράζουν ανησυχία για την ένταση και την συχνότητα των γεγονότων. Ιδιαίτερα το στοιχείο της συμμετοχής ανηλίκων σε βίαιες ενέργειες προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς αποτυπώνει μια μετατόπιση σε νεότερες ηλικίες, όπου η βία φαίνεται να αποκτά διαφορετικά χαρακτηριστικά.
1: Τέλος στη σειρά προτεραιότητα στα επίγοντα του βενζελίου πλέον. Τα περιστατικά αξιολογούνται ενώ αναμονή θα υπάρχει και για όσους ασθενείς φτάνουν με ασθενοφόρο. Το νέο σύστημα διαλογής στοχεύει στην καλύτερη ιεράρχηση της επίγουσας φροντίδας. Ακούμε το ρεπορτάζ.
3: Σε ίσχυ βρίσκεται από σήμερα το νέο σύστημα διαλογής στα ΤΕΠ του Βενιζέλιου Νοσοκομείου, καταργώντας τη σειρά προτεραιότητας βάση άφιξης και αξιολογώντας πλέον τους ασθενείς ανάλογα με τη σοβαρότητα του περιστατικού για την καλύτερη ιεράρχηση της επίγουσας φροντίδας. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, ο διοικητής του νοσοκομείου Κώστας Δανδουλάκης έκανε λόγο για ένα σύστημα που θα βελτιώσει τη διαχείριση της ροής ασθενών, αφού πλέον η εξυπηρέτησή τους γίνεται με βάση τη βαρύτητα του περιστατικού και όχι του χρόνου προσέλευσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι νωρίς ακόμα να αξιολογηθεί το μέτρο, ωστόσο τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η εφαρμογή του βρίσκεται σε καλό δρόμο. Τα 8 ιατρία που εξυπηρετούν στα ΤΕΠ θα μπορούν πλέον να αντιμετωπίζουν πιο ουσιαστικά τα περιστατικά, βελτιώνοντας το σύστημα διαλογής και των υπηρεσιών υγείας στα επίγοντα. Όπως επισήμανε ο κύριος Δανδουλάκης, με την άφιξη του ασθενή στο νοσοκομείο θα λαμβάνει το νούμερό του, θα πηγαίνει στη διαλογή και από εκεί θα γίνεται άμεση αξιολόγηση της κατάστασης του ασθενή με τη διαδικασία να περιλαμβάνει την καταγραφή του ιστορικού του και την κλινική του εικόνα, ώστε να μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σωστά σε σοβαρό ή μη. Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως πλέον ακόμα και οι ασθενείς που φτάνουν στα επίγοντα με ασθενοφόρο θα χρειάζεται να ελέγχονται και θα παίρνουν σειρά. Η διαδικασία αυτή θα συμβάλλει στη μείωση του χρόνου αναμονής, δίνοντας παράλληλα ουσιαστική προτεραιότητα στο περιστατικό. Παρά τις ελλείψεις γιατρών και νοσηλευτών, το προσωπικό που υπάρχει διαχειρίζεται τα περιστατικά, ωστόσο το νοσηλευτικό ίδρυμα απαιτεί στελέχωση καθώς τα νέα τμήματα και ο αυξημένος όγκος εργασίας επιβαρύνουν τη λειτουργία του.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε ο κύριος Δανδουλάκης στο Ράδιο Κρήτη.
4: Βασικά δεν έχω μια ολοκληρωμένη εικόνα για να κάνουμε και την κριτική και αυτοκριτική μας. Προσπαθούμε να λειτουργήσουμε το σύστημα. Όπως ξέρετε, στα 8 περίπου ιατρία μέσα στο ΤΕΠ. Είναι το ακτινολογικό, είναι ο μαγνήτης, είναι διάφορα τμήματα και ιατρία τα οποία πρέπει να συνεργαστούν. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε καλή εξέλιξη, σε καλό δρόμο. Δεν είμαστε όμως, δεν μπορώ να πω ότι ξέρετε όλα λειτουργήσαν ή θα λειτουργήσουν στη σημερινή, στην επόμενη εφημερία, σύμφωνα με το καινούργιο σύστημα που έχει να κάνει την προτεραιοποίηση των ασθενών που μέχρι σήμερα βασιζόταν σε γενικές γραμμές εκτός των πολύ επιγόντων περιστατικών και σοβαρών στην ώρα άφιξης του ασθενή και όχι τόσο στην βαρύτητα ή στη σοβαρότητα του περιστατικού που σας λέω και πάλι σε περιστατικά τα οποία ήταν πολύ επίγοντα και πολύ σοβαρά, ούτως ή άλλως πήγαινα κατευθείαν στο αντίστοιχο ιατρείο για εξέταση και όχι μόνο. Θεωρώ ότι αυτό η άποψή μου θα βοηθήσει στην καλύτερη και πιο ομαλή και βασικά στην καλύτερη διαχείριση των περιστατικών τα οποία είναι σοβαρά.
1: Να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας αναφορικά με την ανησυχία που προκαλεί η αυξανόμενη εγκληματικότητα στο Ηράκλειο και γενικότερα στην Κρήτη. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, τον κύριο Γιώργο Πικράκη. Κύριε Πικράκη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Πάρα πολλά τα περιστατικά που εμπλέκονται και ανήλικοι, εμπλέκονται και άλλα άτομα, κύριε Πικράκη, τις τελευταίες ημέρες, το τελευταίο διάστημα. Κατά την άποψή σας, τι πρέπει να γίνει για να μειωθούν αυτά τα βιαία περιστατικά?
5: Εντάξει, δεν πέσαμε από τα σύννεφα, διότι το Ηράκλειο, όπως έχουν πει πολλές φορές, έχει μια ιδιαίτερη, γενικά η Κρήτη, μια ιδιαίτερη εγκληματικότητα. Και τώρα, όσο φτιάχνει και ο καιρός και ο κόσμος θα βγαίνει περισσότερο έξω και θα διασκεδάζει, πιθανό να ενταθούν. Γι' αυτό το λόγο και στην πρόσφατη συνάντηση με τον Υπουργό θέσαμε το θέμα της ενίσχυσης. Ναι. Είμαστε εν αναμονή των ενισχύσεων της υποδιεύσης Μεσαράς και υποδιεύσης οργανωμένου εγκλήματος, που ιδιαίτερα στο οργανωμένο έγκλημα το οποίο μαστίζει το νησί μας, αν όντως ενισχυθεί με τόσο κόσμο η υπηρεσία αυτή, θα έχουμε πάρα πολύ θεματικά αποτελέσματα, είμαι σίγουρος. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει και εμείς πολίτες να, και περισσότερο οι γονείς με τα ανήλικα, όπως είπατε, ναι, να έχουμε λίγο την προσοχή μας, διότι δεν μπορεί ένα ανήλικο να πέει και κυκλοφορεί, για παράδειγμα, με το μηχανάκι του πατέρα του χωρίς δίπλωμα και να πουλάει ναρκωτικά, γιατί έχουμε και τέτοια περιστατικά. Θα πρέπει οι γονείς λίγο να πέσουν πάνω στα παιδιά τους, γιατί δεν είναι λίγα τα συμβάντα παρόμοια με αυτό που ανέφερα. Θα πρέπει λίγο να ενδιαφερθούν για τα παιδιά τους, ότι ζουν σε μια πόλη η οποία πλέον τα ανήλικα λειτουργούν σαν ενήλικες και έχουν ευθύνη και οι γονείς. Πολλές φορές έχουν διηγηθεί και στη δικαιοσύνη οι γονείς, ότι πάει κατηγορούμενοι, γιατί έχουμε την ευθύνη. Οπότε θα πρέπει λίγο να χτυπήσουμε το καμπανάκι στους γονείς, μέσα στο σπίτι να έχουν ακόμα περισσότερη προσοχή στα παιδιά τους και στον τρόπο που κινούνται γενικότερα.
1: Αυτό εντάσσεται στην προληπτική πολιτική, κύριε Πικράκη, όσον αφορά τώρα την ενίσχυση που είπατε με προσωπικό της αστυνομίας. Αυτό θα ουσιαστικά θα διευκολύνει και τις περισσότερες περιπολίες που μπορεί να γίνουν ακόμα και στο κέντρο του Ηρακλείου ή γενικότερα στην πόλη του Ηρακλείου, γιατί βλέπουμε μειωμένες τις περιπολίες αυτές. Τι λέτε εσείς?
5: Εντάξει, μειωμένες δεν είναι μέσα στην πόλη, αλλά σίγουρα θα μπορούσαμε να έχουμε ακόμα περισσότερες, διότι είναι ένα πολύ μεγάλο αστικό κέντρο. Δεν έχουμε μειωθεί σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Ευχής έργος είναι να έχουμε περισσότερες, αλλά θα πρέπει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση. Προς το παρόν δεν έχει έρθει κάποιος αστυνομικός για ενίσχυση πλέον του αεροδρομίου και αναμένουμε μια δεύτερη διαταγή για τη Χερσόνησο λόγω του τουρισμού. Αλλά η πόλη θα συνεχίσει να δουλεύει με τις ίδιες δυνάμεις, διότι προς το παρόν, όπως είπα, δεν έχουμε κάτι νεότερο ούτε για τη Μεσαρά ούτε για το οργανωμένο. Παρά ό,τι μας είπε ο Υπουργός, πιστεύω εντός του μήνα, το πολύ μέχρι τον επόμενο, να κατέβουν τα πρώτα άτομα για τα ενισχυτικά.
1: Κύριε Πικράκη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
5: Να είστε
1: καλό
5: καλά.
1: Μεσημέρι.
5: Εγώ ευχαριστώ.
1: Αλλάζουμε θέμα. Την αποκατάσταση και αντιδιαβρωτική προστασία της παραλιακής ζώνης από το Καστρί μέχρι τον Κερατόκαμπο διεκδικεί ο Δήμος Βιάννου με σχετικό αίτημα που έχει καταθέσει στο Υπουργείο Οικονομικών. Περισσότερα όμως θα μας πει η Λίλια Ανδαφερμάκη. Λίλια.
6: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη, κυρίες και κύριοι. Μετά από μια υπερπροσπάθεια 7 χρόνων, ο Δήμος Βιάννου κατάφερε να ολοκληρώσει το σύνολο των μελετών αλλά και των περιβαλλοντικών εγκρίσεων που απαιτούνται για να προχωρήσει η αποκατάσταση του παραλιακού μετόπου από το Καστρί μέχρι τον Κερατόκαμπο. Πρόκειται για ένα έργο ζωτικής σημασίας για την περιοχή, καθώς η διάβρωση της παραλιακής ζώνης εξελίσσεται δυναμικά, έχει καταστρέψει το δρόμο και κοντεύει να φτάσει μέσα στον οικισμό. Γεγονός που δείχνει την ακρότητα του φαινομένου αλλά και το πόσο αναγκαίο είναι να γίνει η αποκατάσταση. Από την πλευρά του, ο Δήμος Βιάννου πραγματοποίησε ένα τιτάνιο αγώνα προκειμένου να καταφέρει να διασφαλίσει το σύνολο των μελετών που απαιτούνται για να προχωρήσει η αντιδιαβρωτική προστασία της περιοχής αλλά και το σύνολο των περιβαλλοντικών εγκρίσεων τις οποίες έχει εξασφαλίσει. Για να φτάσει σε αυτό το στόχο και μάλιστα με ίδιους πόρους, χωρίς εξωτερική χρηματοδότηση, ο Δήμος χρειάστηκε 7 ολόκληρα χρόνια. Πράγμα που δείχνει και τη δυσκολία και την πολυπλοκότητα του εγχειρήματος. Ο Δήμος ευελπιστεί ότι θα καταφέρει να αποσπάσει την αναγκαία χρηματοδότηση για το σημαντικό αυτό έργο, για το οποίο έχει καταθέσει σχετική μελέτη στο πρόγραμμα του Υπουργείου Οικονομικών, Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή, διεκδικώντας το ποσό των 2.200.000 ευρώ. Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η αντικατάσταση, η εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ακτομηχανικής προστασίας, το οποίο συνδυάζει την άμεση θωράκιση των πλέον ευάλωτων τμήματων, τη μείωση της κλιματικής ενέργειας, τον περιορισμό της μεταφοράς υλικών μέσα από τη θάλασσα και την αποκατάσταση της παραλίας με στόχο τη σταθεροποίηση και τη μακροπρόθεσμη προστασία του παράκτιου μετόπου από το Καστρί μέχρι τον Κερατόκαμπο. Η συγκεκριμένη λύση συνδυάζει την καθαίρεση όλων των παλιών και αποσπασματικών έργων με νέα έργα θωράκισης που έχουν στόχο την απομείωση της κλιματικής ενέργειας, τη σταθεροποίηση της ακτής και της τεχνητής αναπλήρωσης, ώστε να επιτευχθεί η συνολική και λειτουργική προστασία της ακτογραμμής.
1: Λίλια, να σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο της Βιάννου, τον κύριο Παύλο Μπαριτάκη. Κύριε Μπαριτάκη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη, εσάς και στους ακροατές σας.
1: Είναι ένα σημαντικό έργο για όλη αυτή την παράκτια περιοχή. Με τη μελέτη να είναι έτοιμη τώρα, η χρηματοδότηση είναι το ζητούμενο.
7: Εμείς υποβάλαμε, κύριε Βαρδάκη, και ζητάμε χρηματοδότηση σε ένα πρόγραμμα που είναι πανελλαδικής εμβέλειας από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, από τον Υπουργό, τον κύριο Παπαθανάση. Η σχετική πρόσκληση που πρέπει να πούμε ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πρόσκληση, γιατί είναι πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Άρα μπαίνουμε σε ένα ανταγωνιστικό πρόγραμμα, έχουμε όρημη μελέτη, έχουμε πάρει περιβαλλοντική αδειοδότηση και προσπαθούμε να, με το σπαθί μας, ας το πούμε έτσι, να πάρουμε αυτή τη χρηματοδότηση που υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια, περίπου 2.200.000 ευρώ, προκειμένου να αποκαταστήσουμε το παράλληλο παραλιακό μέτωπο από τη διάβρωση. Είναι ένα δύσκολο έργο. Εδώ υπερβάλαμε αυτό. Πρέπει να πούμε ότι εμείς χρηματοδοτήσαμε τη μελέτη αυτή. με ένα μεγάλο γραφείο που ασχολείται με λιμενικά έργα και ήμασταν έτοιμοι στην πρόσκληση που, όπως σας είπα, είναι μια πρόσκληση από ανταγωνιστικά προγράμματα ΕΣΠΑ να διεκδικήσουμε το ποσό που μας αναλογεί και να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε τη διάβρωση. Και βέβαια θα ζητήσουμε την υποστήριξη από όπου μπορούμε προκειμένου να επιτύχουμε το σκοπό μας. Θέλουμε να έχουμε μια καλή συνεργασία ιδιαίτερα με την κτηματική υπηρεσία που έχουμε και θεωρώ ότι θα μας βοηθήσουν έτσι ώστε να προχωρήσουμε σε αυτό το έργο που θα δώσει την άλλη αναπτυξιακή προοπτική στο παραλιακό μέτωπο Καστρίου και Αντοκάμπου. Και πρέπει να πούμε ότι είναι το μοναδικό έργο σε επίπεδο Κρήτης που παρεμβαίνει σε τόσο μήκος ακτογραμμής, είναι 1600 μέτρα μήκος ακτογραμμής, που δεν υπάρχει έργο σε επίπεδο δράση του περιφέρεια Κρήτης από ό,τι έχω ενημερωθεί που να κάνει τέτοια είδους παρέμβαση.
1: Εντάχει, κύριε Δήμαρχε, τι είδους παρέμβαση είναι αυτή? Θα είναι τυχαία αντιστήριξη, δηλαδή ουσιαστικά και προστασία του θαλάσσιου?
7: Ναι, παρακαλώ. Θα έχει μόλους ύφαλους σε οριζόντια βάση μακριά από την παραλία, η οποία θα ανακόπτουν τον κυματισμό και θα δημιουργήσουν ένα μεγάλο τμήμα, θα διαμορφωθεί παραλία για να μπορέσουν να κάνουν ηλιουόμενοι και επισκέψεις στα μπάνια, ενώ ένα άλλο τμήμα της αυτής θα θωρακιστεί έτσι ώστε θα χτιστεί δηλαδή προκειμένου να μην κινδυνεύουν εκεί που έχουμε τους οικισμούς και είναι το παραλιακό μέτωπο που υπαναπτύσσονται κάποια μαγαζιά στο παραλιακό. Ο σκοπός είναι να αξιοποιηθεί το παραλιακό μέτωπο και να αναπτυχθούν περισσότερες επιχειρήσεις σωστά, νόμιμα και όπως πρέπει οι δραστηριότητες χωρίς να κινδυνεύουν σήμερα από τη διάβρωση, από τα άφησα ενότητες ή φυσά υγοριάς. Και να έχουμε αυτά τα θέματα, να καταστρέφονται ο δρόμος, να παίρνει περιουσίες, να παρεμβαίνουμε με λάθος τρόπο ενδεχομένως και να δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα. Η εφαρμογή της μελέτης θεωρούμε και εμείς ότι θα δώσει λύση σε αυτό το χρόνιο πρόβλημα που επί πολλές δεκαετίες μας ταλανίζει και μας δημιουργεί σημαντικά θέματα στους παραλιακούς οικισμούς του Καστρίου και του Αντοκάμπου.
1: Μάλιστα. Κύριε Μπαρητάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
7: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Την προκήρυξη 1000 θέσεων γιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας έως τέλος εβδομάδος προανήγγειλε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Ωστόσο, οι υγειονομικοί στην Κρήτη λένε ότι το νούμερο αυτό δεν καλύπτει ούτε στο ελάχιστο τις ανάγκες. Περισσότερα όμως θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
8: Καλό μεσημέρι. Η υποστελέχωση και η μετακίνηση των γιατρών από τη μία δομή στην άλλη για να καλύπτουν κενά και τρύπες έχει γίνει καθημερινότητα στα νοσοκομεία της Κρήτης. Η προκήρυξη των 1000 θέσεων γιατρών για όλη την Ελλάδα που προανήγγειλε το Υπουργείο Υγείας είναι σταγόνα στον ωκεανό για τις ελλείψεις που υπάρχουν, λένε οι υγειονομικοί, ενώ ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου στέκεται ιδιαίτερα στο θέμα της υπερεφημέρευσης. Με μια σκληρή παρέμβαση προς την ηγεσία του Υπουργείου, φέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των εργασιακών συνθήκων των γιατρών, υπογραμμίζοντας ότι οι συνεχείς μετακινήσεις και οι εξαντλητικές εφημερίες δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά, αλλά συνιστούν κατάφορη παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου. Αφορμή για την ανακοίνωση στάθηκε η δημόσια καταγγελία αγροτικής γιατρού, η οποία μεταγεννήθηκε ως παιδίατρος στη Σάμου και βρισκόταν σε καθεστώς συνεχούς εφημερίας από την Τρίτη έως το Σάββατο. Ο Ιατρικός Σύλλογος ξεκαθαρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Οδηγία, την οποία η Ελλάδα οφείλει να τηρεί, ορίζει ρητά μέγιστο εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας στις 48 ώρες κατά μέσο όρο, ελάχιστη συνεχή ανάπαυση 11 ώρων ανά 24 ώρο, αδιάλειπτη εβδομαδιαία ανάπαυση. Συνεπώς, η πενθήμερη συνεχής παραμονή σε ετοιμότητα αποτελεί υπέρβαση των ορίων και είναι μη συμβατή με το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ο γιατρός δεν είναι μετακινούμενη άσπρη μπλούζα, τονίζει ο Ιατρικός Σύλλογος και στυλιτεύει την πρακτική των συνεχών μετακινήσεων προσωπικού, η οποία έχει γίνει πλέον κανόνας στην περιφέρεια Κρήτης. Οι μετακινήσεις χρησιμοποιούνται πλέον ως μόνιμος μηχανισμός κάλυψης κενών και όχι για έκτακτες ανάγκες. Η πρακτική αυτή οδηγεί σε εξουθένωση, παραιτήσεις γιατρών από το ΕΣΥ και υποβάθμιση της ποιότητας φροντίδας. Απαιτείται προγραμματισμός και σεβασμός στο ωράριο και τις συνθήκες ανάπαυσης των εργαζομένων. Η παρέμβαση καταλήγει με το αίτημα για απόλυτη διαφάνεια στα πραγματικά ωράρια εργασίας των γιατρών για την ασφάλεια τόσο των ίδιων όσο και των ασθενών.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Αλέξανδρο Πατριανάκο. Κύριε Πατριανάκο, καλό μεσημέρι.
9: Καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δυστυχώς έχουμε φαινόμενα τα οποία δεν είναι ωραία φαινόμενα. Για μια ακόμα φορά είδατε αυτή τη μετακίνηση της ιατρού. Όλοι μας έχουμε έρθει, όλη την καριέρα μας, κάποια στιγμή σε απόγνωση από τις πολλές ώρες εργασίας, και ο σκοπός είναι αυτό, να το βελτιώσουμε και όχι να το θεωρούμε ως κάτι δεδομένο και φυσιολογικό.
1: Πιστεύετε ότι αυτές οι θέσεις εργασίας, κύριε Πατριανάκο, αρκούν για να καλύψουν τα πολλά κενά που υπάρχουν στα νοσοκομεία, και συζητάμε τα ιατρικά μας τα νοσοκομεία εδώ στην Κρήτη, στο Ηράκλειο?
9: Στο Ηράκλειο έχουμε τα φαινόμενα των μετακινήσεων, π.χ. τα είχαμε ζήσει όλα με την παθολογική του Ρεθύμνου, τα ζήσαμε που ζητήσανε για την νευρολογική των Χανίων, όπου είχαν και τις παρετήσεις των ιατρών με αποτέλεσμα να αποδιοργανωθεί η νευρολογική κλινική του Παρνή. Δηλαδή είναι ένα ντόμινο, μια μετακίνηση δημιουργεί ένα ολόκληρο ντόμινο. Είμαστε εναντίον των μετακινήσεων, αλλά είμαστε και ενάντια στην υπερεργασία. Διότι ένας άνθρωπος, φανταστείτε, είδατε τη γιατρό στο βίντεο, πέστε μου τι ιατρική μπορεί να κάνει ένας γιατρός όταν είναι σε απόγνωση, κουρασμένος και αισθάνεται ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει πλέον. Είναι θέματα τα οποία αναδεικνύονται και τα οποία δεν είναι θέματα ούτε πολιτικής, δεν τα βάλεις με καμία κυβέρνηση ούτε με κανέναν υπουργό. Είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να εξασφαλιστούν, ποιες είναι οι ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, ώστε να μπορούμε και εμείς να αποδώσουμε σκεπτόμενοι τον ασθενή και το πρόβλημά του.
1: Οπότε είμαστε σε φάση αναμονής να δούμε τι θα γίνει, κύριε Πατριανάκο, και πώς θα καλυφθούν αυτά τα κενά και αν καλυφθούν τελικά.
9: Έχουν προκηρυχθεί κάποιες θέσεις να δούμε, διότι όπως καταλαβαίνετε, όπως σας είπα, αυτό δημιουργεί ένα ντόμινο. Δηλαδή, όταν βλέπει ο άλλος μια τέτοια συμπεριφορά από τη μεριά του κράτους, δεν πάει στο ΕΣΥ. Και ειδικά στα μικρά νοσοκομεία. Στα μεγάλα νοσοκομεία, πέστε ότι θα υπάρχει μια κάλυψη. Στα μικρά νοσοκομεία, στη Σάμο, π.χ. που έγινε αυτό με την παιδεία του, αν θυμάστε, πριν από καιρό ήταν πάλι η παιδεία του, ήταν πάλι που είχε ένας γιατρός που είχε υποτιμήσει. Πρέπει να δούμε πώς θα το λύσουμε το πρόβλημα. Εγώ καταλαβαίνω και την πλευρά του κράτους, αλλά από την άλλη θα πρέπει να κάνει προσλήψεις μαζικές, δώσανε και κίνητρα, αλλά να δούμε με ποιο τρόπο θα καλυφθούν αυτές τις θέσεις, ώστε να μην έχουν αυτά τα φαινόμενα. Γιατί ναι, και ο Σάμος πρέπει να έχει ιατρούς, αλλά για να έχει ιατρούς πρέπει να γίνουν και κάποια πράγματα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πατριανάκο. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
9: Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Αναβιώνει σήμερα στα δικαστήρια Ηρακλείου η τραγωδία με το Πεύκο στη Λεωφόρο Δημοκρατίας με θύμα τον 59χρονο Παναγιώτη Μητρέλο. Ακούμε το ρεπορτάζ. Στο δεύτερο τριμελές πλημμυριοδικείο Ηρακλείου εκδικάζεται σήμερα η υπόθεση θανάτου του 59χρονου Παναγιώτη Μητρέλου σχεδόν 4 χρόνια μετά το τραγικό περιστατικό που συγκλώνησε την τοπική κοινωνία. Η υπόθεση αφορά την πτώση Πεύκου στη Λεωφόρο Δημοκρατίας τον Αύγουστο του 2022, όταν ο άτυχος άνδρας, οδηγώντας δίκυκλο, είχε σταματήσει σε φανάρι και περίμενε να ανάψει το πράσινο. Το μεγάλο δέντρο κατέρευσε και τον καταπλάκωσε, προκαλώντας τον ακαριαίο θάνατό του. Για το περιστατικό έχουν παραπευθεί να δικαστούν 4 άτομα, στελέχη και υπάλληλοι που σχετίζονται με τη διαχείριση και συντήρηση του πρασίνου στο Δήμο Ηρακλείου. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τους αποδίδεται αμέλεια, καθώς φέρονται να μην προχώρησαν στους απαραίτητους ελέγχους και στις ενέργειες που θα μπορούσαν να αποτρέψουν την πτώση ενός δέντρου που παρουσίαζε επικινδυνότητα. Τα στοιχεία που έχουν προκύψει από πραγματογνωμοσύνες δείχνουν ότι το ΠΕΦΚΟ ήταν σε επιβαρημένη κατάσταση με εκτεταμένη φθορά στο ριζικό του σύστημα, γεγονός που το καθιστούσε ιδιαίτερα επικίνδυνο για τους διερχόμενους. Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, ενώ σε αστικό επίπεδο έχει ήδη αναγνωριστεί ευθύνη, με το δικαστήριο να επιδικάζει αποζημίωση 385.000 ευρώ στην οικογένεια του θύματος. Σύντομη διακοπή τώρα, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σολέ σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σολέ πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, ανλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr.

0: μοναδικές προσφορές για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο στη Γιούσκ. Κερδίστε 20 έως 60% σε περισσότερα από 1000 προϊόντα. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συναρμολογοί.
2: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικές εκδηλώσεις. Από 9 έως 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, οπερέτα και όπερα σκιών, ρεσιτάλ, musical για παιδιά και προβολές ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερά Πέτρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Σιτία FM 95,5. Το ραδιόφωνο που ακούγεται σε ολόκληρο τον νομό Λασιθίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 19 20 96.
1: Επιστροφή στο δελτίο ειδήσεων. Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο. Σε αριθμούς προεκλογικής περίοδου βρίσκονται τα κόμματα. Απορρίπτει η προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η Νέα Δημοκρατία. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Όχι στα αιτήματα της αντιπολίτευσης για προανακριτική επιτροπή κατά των πρώην υπουργών Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέει η Νέα Δημοκρατία. Όπως υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, εμπροκειμένου δεν προέκυψαν στοιχεία που να μας οδηγούν να δεχθούμε το αίτημα του ΠΑΣΟΚ ή το κοινό αίτημα ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να οδηγούν σε προανακριτική. Άρα θα είναι αρνητική η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Υποστήριξε επίσης ότι και οι δύο προτάσεις δεν βασίζονται σε στοιχεία ούτε καν σε ενδείξεις, επικαλούμενος ότι το αίτημα ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς αναφέρει ότι δεν απαιτείται για τη σύσταση προανακριτικής η ύπαρξη αποδείξεων, αλλά μόνο η αναφορά πραγματικών περιστατικών. Ο κύριος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση για άλλη μια προσπάθεια χρήσης μιας υπόθεσης για να χτίσουν ατζέντα πάνω σε προανακριτική χωρίς στοιχεία. Τους ενδιαφέρει να μετατρέψουν την πολιτική σε ένα απέραντο δικαστήριο χωρίς πραγματικά στοιχεία και δεδομένα. Έκανε λόγο για υπερβολικές βαριές εκφράσεις εκτός της λογικής, υποστηρίζοντας ειδικότερα ότι δεν προκύπτουν από πουθενά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό του ΠΑΣΟΚ για παράνομο οργανισμό με χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης. Υπενθύμησε επίσης ότι η κυβέρνηση έχει δεχθεί να παραπεμφθούν δύο πρώην υπουργοί, ο Κώστας Καρμαλής και ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ενώπιον του Δικαστικού Συμβουλίου, ενώ στις περιπτώσεις του Μάκη Βορύδη και του Λευτέρη Αυγενάκη, η Νέα Δημοκρατία δεν δέχτηκε τη σύσταση προανακριτικής, επειδή, όπως είπε, δεν υπήρχαν στοιχεία ούτε ενδείξεις. Προανήγγειλε ότι Λιβανός και Ραμπατζή θα τοποθετηθούν δημόσια και εκτίμησε ότι θα δείξουν με νομικά και πολιτικά επιχειρήματα γιατί η προσπάθεια εμπλοκής τους δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Υπενθυμίζεται πάντως ότι οι δύο πρώην υπουργοί σε δημόσιες τοποθετήσεις τους είχαν αφήσει να διαφανεί ότι επιθυμούσαν τη σύσταση προανακριτικής και αρχικά στο τραπέζι υπήρχε το μοντέλο Τριαντόπουλου. Ωστόσο, με δεδομένη την αναταραχή στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας για το χειρισμό της δεύτερης δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και της άρσης ασυλίας, το Μαξίμου θέλει να αποφύγει την προανακριτική.
1: Την παραίτησή του από το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, όπως γράφει χαρακτηριστικά, ανακοίνωσε ο πρώην υπουργός Χάρης Καστανίδης. Κούρεμα έως και 80% σε πρόστιμα για εκπρόσθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ χωρίς οφειλή, προβλέπει η πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Ακούμε το ρεπορτάζ.
3: Μείωση προστήμων για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις, μείωση του ένφια για ορισμένα κίνητα αλλά τσουχτερά πρόστιμα για τη χρήση μετρητών στις συναλλαγές προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Το νομοσχέδιο προβλέπει δραστική μείωση προστήμων για περιπτώσεις εκπρόθεσμων δηλώσεων χωρίς φόρο ή με πιστωτικό υπόλοιπο. Το αυτοτελές πρόστιμο για εκπρόθεσμη υποβολή ή μη υποβολή μηδενικής πιστωτικής δήλωσης μειώνεται από τα 250 έως 500 ευρώ στα 100 ευρώ. Προβλέπεται ακόμα κλιμακωτή μείωση των προστήμων που προκύπτουν από ελέγχους, η οποία μπορεί να φτάσει έως και το 80% υπό την προϋπόθεση ότι ο φορολογούμενος θα αποδεχθεί το αποτέλεσμα του ελέγχου και θα εξοφλήσει την οφειλή. Επιπλέον, διατάξεις για τη μείωση των προστήμων έχουν αναδρομική ισχύ, καλύπτοντας εκκρεμείς υποθέσεις. Οι ρυθμίσεις στοχεύουν στην ελάφρυνση συγκεκριμένων κατηγοριών ιδιοκτητών ακινήτων, καθώς θεσπίζονται μόνιμες απαλλαγές από τον έμφυα για κίνητα σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, ενώ ενισχύεται το κίνητρο της έκπτωσης 10% στον έμφυα για κατοικίες που είναι ασφαλισμένες για φυσικές καταστροφές. Στο πλαίσιο της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, το νομοσχέδιο διατηρεί και αυστηροποιεί το πλαίσιο για τις συναλλαγές με μετρητά. Παραμένει το όριο των 500 ευρώ για αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ για συναλλαγές άνω του όριου που γίνονται με μετρητά, το πρόστιμο ορίζεται στο διπλάσιο της αξίας της συναλλαγής. Απαγορεύεται πλέον πλήρως η χρήση μετρητών στις αγοραπολισίες ακινήτων. Σε περίπτωση χρήσης μετρητών, το συμβόλαιο θεωρείται άκυρο και επιβάλλεται βαρύ πρόστιμο.
1: Μέχρι τις 8 Μαΐου στις 6 το απόγευμα θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα των αιτήσεων για το επίδομα παιδιού Α21. Μετά το κλείσιμο της πλατφόρμας στο ΠΚΑ και τη ΣΥΔΙΚΑ θα ακολουθήσουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και διασταυρώσεις ώστε να προχωρήσει η πληρωμή της δεύτερης δόσης, η οποία αναμένεται να καταβληθεί την τελευταία εργάσιμη μέρα του Μαΐου, δηλαδή την Παρασκευή 31 Μαΐου. Νέο καθεστώς πλέον στις εξώσεις. Δικηγόρος αντιδικαστή θα αναλαμβάνει να εκδώσει τη σχετική διαταγή μέσα σε 20 μέρες από την ανάθεση. Ακούμε το ρεπορτάζ. Η πρωτομαγιά έφερε ένα νέο καθεστώς εξώσεων, το οποίο μειώνει δραστικά τις καθυστερήσεις και ξεκαθαρίζει τα πράγματα, ώστε οι ιδιοκτήτες και οι νικάριδες να γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Πλέον τις διαταγές απόδοσης μισθού και πληρωμής δεν θα τις εκδίδουν δικαστές, αλλά πιστοποιημένοι δικηγόροι. Σε κάθε πρωτοδικείο της χώρας θα καταρτίζονται ειδικοί κατάλογοι δικηγόρων. Αυτοί θα επιλέγονται με συγκεκριμένα κριτήρια, ώστε να διασφαλίζεται η εμπειρία και η αξιοπιστία τους. Έτσι, επιταχύνεται η ανάκτηση από τους ιδιοκτήτες τόσο των ενοικίων που τους οφείλονται, αλλά και των ίδιων των ακινήτων τους, τα οποία στις περιπτώσεις κακοπληρωτών αποτελούσαν τύπης τόπους κατάληψης. Ταυτόχρονα όμως, και για να μην είναι μονόπλευρη η ρύθμιση, προβλέπεται αυτόματα μια περίοδος 6 μηνών για τη μεταστέγαση του ενοικιαστή χωρίς επιβάρυνση. Δίνεται μάλιστα η δυνατότητα με δικαστική παρέμβαση παράτασης της συγκεκριμένης περίοδου, εφόσον συντρέχουν αποχρόντες λόγοι. Το νέο πλαίσιο δημιουργεί ένα νέο τοπίο, το οποίο απέχει άρδιν από την προηγούμενη κρατούσα κατάσταση, όπου μια διαδικασία έξωσης μπορούσε να μετατραπεί σε γολγοθά για τους εμπλεκόμενους, με διαρκείς δικάσιμους και αναβολή στην αναβολή. Στο δικαστικό Μεγάλο Ηρακλείο διηγήθηκαν νωρίτερα σήμερα οι δύο 18χρονοι, οι οποίοι παραδόθηκαν την Κυριακή, καθώς σε βάρος τους εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης της ανακρίτριας για το αιματηρό επεισόδιο έξω από το μπαρ τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς. Τα εντάλματα σύλληψης που εκκρεμούσαν ήταν για τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας από κοινού, παράνομης οπλοφορίας και επικίνδυνης οδήγησης από κοινού πράξης που έλαβαν χώρα την περασμένη Παρασκευή 1 Μαΐου. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής σε χωριό του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος, που είχε σε αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ανώμου ατόμου και την κινητοποίηση ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναζητείται ο δράστης. Οδηγεί υπό την επίρρεια αλκοόλ, υπερβολική ταχύτητα και δεκάδες παραβάσεις που συνδέονται άμεσα με σοβαρά τροχαία ατυχήματα καταγράφηκαν στην Κρήτη κατά το τετραήμερο της Πρωτομαγιάς, αποτυπώνοντας για μία ακόμα φορά μια επικίνδυνη εικόνα στους δρόμους του νησιού. Αλλαγές στη διοίκηση του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, με τη σκητάλη της Προεδρίας να περνάει πλέον στον Κώστα Φρογάκη στη θέση του μέχρι πρότινος Προέδρου Λευτέρη Τριανταφυλάκη. Βραβεύεται σήμερα ο Μιχάλης Μιλωνάκης, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του ΙΤΕ. Η απονομή συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο, ενώ την εκδήλωση συνδιοργανώνουν ο Σύλλογος Φίλων ΙΤΕ και του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Ακούμε το ρεπορτάζ.
3: Σε μια λιτή αλλά ιδιαίτερα σημειολογική τελετή, το Επιμελητήριο Ηρακλείου τιμά σήμερα, Δευτέρα 4 Μαΐου, ένα διακεκριμένο νέο επιστήμονα, τον διδάκτορα Μιχαήλ Μιλωνάκη, απονέμοντάς του το καθιερωμένο ετήσιο βραβείο του φορέα. Η εκδήλωση, η οποία πραγματοποιείται στις 8 το βράδυ στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου, αποτελεί μια συνδιοργάνωση του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και του Επιμελητηρίου. Στόχος του βραβείου είναι η αναγνώριση της αριστείας και η έμπρακτη στήριξη των νέων ερευνητών που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη, συνδέοντας την επιστημονική παραγωγή με την τοπική κοινωνία. Ο Δόκτωρ Μιχαήλ Μιλωνάκης, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, επιλέχθηκε ομόφωνα από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης. Το βραβείο συνοδεύεται από το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ. Σε δηλώσεις του έχει επισημάνει τη σημασία του να παραμένουν οι νέοι επιστήμονες στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι η πραγματική αλλαγή στη χώρα θα προέλθει από την παραγωγή γνώσης και καινοτομίας εντός των συνόρων. Η βραδιά θα πλαισιωθεί από ομιλίες που συνδυάζουν τον πολιτισμό με την οικονομική σκέψη. Ο καθηγητής του ΕΚΠΑ, Στέφανος Κακλαμάνης, θα αναπτύξει το θέμα «Ο ερωτόκριτος» του Βιντσέζου Κορνάρου στη σκέψη του Γιώργου Σεφέρη. Ο Μιχάλης Νικηφόρος από το Πανεπιστήμιο της Γενέβης θα μιλήσει για την οικονομία, τον καφέ και την ανάγκη μετάβασης σε ένα νέο παραγωγικό πρότυπο. Η τελετή θα ολοκληρωθεί με μουσικό επίλογο που θα ακουστούν επιλεγμένα αποσπάσματα από τον ερωτόκριτο, τιμώντας την παράδοση της Κρήτης.
1: Εντείνονται οι ανησυχίες για νέα κλιμάκωση του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το Ιράν γνωστοποίησε σήμερα το μεσημέρι ότι έπληξε με δύο πυράβλους ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στα στενά του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι το απέτρεψε από το να εισέλθει στην περιοχή. Παράλληλα, το Ιρανικό Ναυτικό υποστήριξε μέσω της κρατικής τηλεόρασης ότι απέτρεψε την είσοδο και άλλων αμερικανικών πολεμικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Την ίδια στιγμή, πάντως, ανώτερη αμερικανική πηγή διαψεύδει ότι υπάρχει αμερικανικό πλοίο, το οποίο χτυπήθηκε από ιρανικούς πυράβλους. Στην κίνηση του χρηματιστηρίου τώρα, στις 2.202,9 μονάδες ο γενικός δείκτης τιμών, με άνοδο 0,65% τζίρο στα 110 εκατομμύρια ευρώ. Για να περάσουμε στις αθλητικές μας ειδήσεις. Ο Όφη απομακρύνθηκε από την πέμπτη θέση της Super League μετά την ήττα από τον Άρη στο Παγκρίτιο στάδιο με 2-0. Με τον προπονητή της κριτικής ομάδας Χρήστο Κόντι να τονίζει ότι πρέπει η χρονιά να κλείσει με θετικά αποτελέσματα ανεξάρτητα από την επιτυχία της κατάκτησης του κυπέλου. Στα play-off του τίτλου της Super League, πρωτοπόρος ΑΕΚ αναδείχθηκε ισόπαλος 0-0 με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και εξέφυγε 6 βαθμούς από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ νίκησε χθες το άλλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής στον Ολυμπιακό στην Τούμπα με 3-1. Με οικοδεσπότη το Δήμαρχο Ανών Αστερουσίων πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Δημαρχείο στα Πεζά η επίσημη συνέντευξη τύπου για το 5ο Final Four του κυπέλου της ΕΠΣΗ με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να δηλώνουν έτοιμοι για να εξελιχθεί και η φετινή διοργάνωση σε γιορτή του ποδοσφαίρου. Την Τετάρτη θα γίνουν ημιτελικοί Εργοτέλης και Σόλισσο στο γήπεδο του Όφη και Αλμυρός Ρούβα στις Αγάνες, όπου την Κυριακή θα γίνει και ο τελικός. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού για την οποία μίλησε σήμερα στο Ραδιοκρήτη ο μετεωρολόγος Μανώλης Λέκας. Να τον ακούσουμε.
4: Τώρα και η αυριανή μέρα της Τρίτης. Γενικά αναμένεται να έχουμε ένα καλό σκηνικό του καιρού. Πολύ καλό θα είναι ο καιρός. Περισσότεροι θα είναι και πάλι ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα γυρίσουν πρόσκαιρα και από δυτικές διευθύνσεις, βορειοδυτική, λιγοδυτική, με την έντασή τους όμως να μην είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι στα 2 με 3 τοπικά μέχρι και τα 4 μποφόρ, που σημαίνει ότι και οι θάλασσες πλέον θα ηρεμήσουν και θα αποφύγουμε τον όποιο κυματισμό. Και η θερμοκρασία για αύριο αναμένεται ότι θα παραμείνει σε επίπεδα λίγο υψηλότερα μεν, κάνοντας τις θερμοκρασίες κοντά στους 19 με 20, αλλά κατά τόπους ενδεχομένως θα τη δούμε και λίγο υψηλότερα σταδιακά.
1: Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.

0: Και ειδού φιλενάδα πως το chat box και η AI μπορεί να μετατραπεί σε ρουφιάνο χωρίς να το ξέρεις.
1: Σε ρουφιάνο ακούω.
0: Μάλιστα, και μάλιστα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και αυτοί με τους οποίους έχεις αλληλεπιδερίσκεια.
1: Αμάν.
0: Δικαιοσύνη, εισαγγελείς, αντίδικοι, σε αστικές περιπτώσεις, εντάξει. Λοιπόν, δικηγόροι στις Ηνωμένες Πολιτείες, πράγμα το οποίο φαντάζομαι ισχύει και για εδώ ή θα ισχύει, καλό είναι να τα λέμε, προειδοποιούν τους πελάτες τους να μην ξανοίγονται σε συνομιλίες με τα chatbox όσον αφορά προσωπικές υποθέσεις τους για διάφορες αστικές διεκδικήσεις, απάτες κτλ.
1: Πες μου ότι ρωτάνε και τι να κάνουν δηλαδή στο chatbox.
0: Πολλοί από αυτούς, ήδη αναφέρεται στην σχετική είδηση, πολλοί από αυτούς έχουν μιλήσει και για υποθέσεις τους συμβουλευόμενοι τα chatbox για νομικές πληροφορίες,
1: με κανονικές πληροφορίες, ονόματα και τέτοια.
0: Οι δικηγόροι στις Ηνωμένες Πολιτείες λένε, παιδιά, προσέξτε, αυτό δεν ισχύει όσον αφορά το απόρριτο με το δικηγόρο σου,
1: ναι.
0: Γιατί απλούστατα το chatbox
1: δεν είναι δικηγόρος.
0: Δεν είναι δικηγόρος, δεν είναι νομικό πρόσωπο, φυσικό νομικό πρόσωπο, εντάξει. Όλα αυτά τώρα προέκυψαν από μια υπόθεση ενός τύπου, επιχειρηματία,
1: ναι,
0: ο οποίος καταδικάστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες με βάση τις συνομιλίες που είχε με το chatbox,
1: ναι,
0: προκειμένου τέλος πάντων να κάνει την απάτη την οποία έκανε, και τον βγάλανε στη φόρα.
1: Μπράβο.
0: Και θεωρήθηκε αποδεικτικό υλικό και του τη ρίξανε.
1: Φαντάσου τις κυρίες εδώ στην Ελλάδα που δείχνουν τον καφέ.
0: Σταμάτα. Σταμάτα.
1: Okay.

0: Ethan.
1: Δύο στην τιμή του ενός με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
1: Τρεις με πέντε το απόγευμα. Σιτία FM 95,5.

0: Είμαστε πάντα εδώ στην πρώτη μέρα αυτού του πενθυμέρου, 4 Μαΐου, και η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξενόπουλος μαζί σας με το 2 στην τιμή του 1. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα, φιλενάδα.
1: Έφτασε κιόλας.
0: Ναι, αμέ, γιατί όχι. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος, όπως πάντα, Κέρβερο στην παραγωγή.
1: Ναι.
0: Thank you, Κώστας.
1: Και η Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι μας.
0: Thank you, Βασιλεία. Λοιπόν, κυρία μου, είστε έτοιμοι?
1: Πάντα.

0: Εγώ ήξερα το τραγούδι.
1: Εγώ ήξερα και τους Crosby, Stills, Nash & Young, δηλαδή συνεχίζω να τους ξέρω.
0: Ναι, τους ξέρουμε.
1: Είναι ένα από τα πολύ δυνατά, τώρα πια δεν είναι.
0: Δεν είναι, ναι, οκ.
1: Αλλά στη δεκαετία του 70 και το 60, τέλη 60, όλη τη δεκαετία του 70.
0: Ήταν εξαιρετική.
1: Φοβερό κουαρτέτο.
0: Βέβαια.
1: Φωνητικό.
0: Τεράστια μουσική όλοι.
1: Όλοι τους, πραγματικά. Για πες.
0: Ήξερα λοιπόν για το κομμάτι των Crosby, Stills, Nash & Young, mm-hmm. το Ohio, mm-hmm. αλλά δεν ήξερα από πού το είχαν εμπνευστεί.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα λοιπόν το 1970, mm-hmm. η Εθνοφρουρά του Ohio σκότωσε 4 φοιτητές και τραυμάτισε 11 στο Πανεπιστήμιο του Kent, mm-hmm. κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων εναντίον του πολέμου του Βιετνάμ. Mm-hmm. Και το συγκρότημα εμπνεύστηκε από αυτό το γεγονός και έγραψαν το τραγούδι Ohio.
1: Το οποίο είναι εκπληκτικό.

0: μας έχεις?
1: Λοιπόν, από σήμερα τι μας έχουμε?
0: Ναι.
1: Από σήμερα λοιπόν εγκαινιάζουμε μια πολύ, για την δική μου άποψη, όμορφη ενότητα, καινούργια συνεκπομπή που είναι μέρη σε αυτή την πανέμορφη χώρα.
0: Ναι.
1: Επειδή φτιάχνει ο καιρός και επειδή το μυαλό αρχίζει και πηγαίνει σε διάφορα και τα λοιπά, και θα βρεθούμε και σε τόπους.
0: Και εκτός από το μυαλό προσπαθούμε να πάμε και εμείς κάπου.
1: Λοιπόν, είναι η ενότητα ένας όμορφος κόσμος.
0: Ναι.
1: Που κρύβεται μέσα σε αυτή την πανέμορφη χώρα.
0: Ω, για να το δούμε.
1: Μέρη που δεν τα ξέρουμε, που υπάρχουν και που, τέλος πάντων, αν έχουμε τη δυνατότητα, καλό είναι να κάνουμε βόλτες προς τα εκεί.
0: Βέβαια, γιατί μπορεί να είναι και κοντά εκεί που μένουμε.
1: Θα ξεκινήσουμε αυτή την εβδομάδα, σήμερα και αύριο, με δύο ορεινά χωριά από την Ευρυτανία. Και τις υπόλοιπες τρεις μέρες θα πάμε στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου. Από το βουνό στη θάλασσα.
0: Ωραία.
1: Πάμε λοιπόν. Την ξέρεις τη Δομνίστα?
0: Όχι, δεν την ξέρω τη Δομνίτσα.
1: Δομνίστα.
0: Δομνίστα. Φαντάσου πόσο δεν την ξέρω.
1: Πλούσια δάση ελατιάς, σε απότομες πλαγιές, χαράδρες, φαράγγια, πανύψηλα βράχια, δεσπόζουν επιβλητικά πάνω από τη Δομνίστα στην Ευρυτανία. Είναι χτισμένη σε μια πλαγιά στα 1050 μέτρα υψόμετρο.
0: Τι είπες τώρα?
1: 36 χιλιόμετρα από το Καρπανήσι.
0: Κοίτα,
1: δεν είναι μακριά.
0: Κοίτα να δεις που έχω πάει στο Καρπανήσι και δεν το ξέρα.
1: Μάλιστα, κρυμμένο μέσα σε ένα πυκνό ελατοδάσος και διατηρεί ακόμα τη γραφικότητά του και την παράδοσή του. Εδώ με έχω εμένα,
0: ναι,
1: στο κέντρο του χωριού, πλακόστρωτη η πλατεία φυσικά, όπου το καφενείο και οι ταβέρνες, εδώ με έχω. Όταν λέμε ταβέρνες, ξέρεις τώρα, έτσι λοιπόν.
0: Ταβέρνες και πλατάνια.
1: Όπως όλα τα μεγάλα, τα όμορφα ορεινά χωριά σε αυτή τη χώρα, το χειμώνα να είναι γύρω στη καμιά τριανταριά η
0: κάτοικη.
1: Αλλά από τον Απρίλιο και μετά σιγά σιγά αρχίζει,
0: και υπάρχει κόσμος.
1: Πρόσεξε, υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό εκεί. Το Φαρμακείο Λαογραφικό Μουσείο και το Πνευματικό Κέντρο που στεγάζονται στο παλιό γυμνάσιο, με την Κοινοτική Βιβλιοθήκη το 1962, η οποία διαθέτει 15.000 τίτλους, και τη μικρή λαογραφική συλλογή, αλλά και το σπάνιο φωτογραφικό υλικό από την περιοχή. Θα βρείτε ξενώνες και νοικιαζόμενα δωμάτια. Και τώρα και το ωραίο, τα τελευταία 5 χρόνια εκεί διοργανώνονται με την παρουσία του ΣΕΓΑΣ αγώνες ορεινού τρεξίματος κάθε τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
0: Πολύ
1: που
0: ωραία,
1: μας έρχεται,
0: που μας
1: δηλαδή
0: έρχεται, ναι.
1: Αποστάσεων 20, 40, 60, 80 χιλιόμετρων παρακαλώ, που συγκεντρώνουν πάνω από 450 συμμετοχές.
0: Κοίτα να δεις τώρα, 450 αυτοί, δεν θα έρθει κανένας μαζί,
1: βέβαια,
0: τους.
1: Μια χαρά. Βέβαια οι αποστάσεις είναι μεγάλες, 20, 40, 60, 80 χιλιόμετρα είναι πολλά για μένα.
0: Για σένα.
1: Εγώ θα μείνω στην πλακόστρωτη πλατεία.
0: Εκεί με στα πλατάνια.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Α, μπράβο. Κράτα μια θέση.
1: Έγινε.

0: FM.
1: Δύο στην τιμή του ενός με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: Δύο στην τιμή του ενός, Δευτέρα με Παρασκευή,
1: 3 με 5 το απόγευμα, Σιτία FM 95,5.

0: Πού και πού το λέξεις εσύ?
1: Το ένα, τώρα αυτό ήταν πολύ. Ήταν πολύ ο Λάκης, τον αγαπώ πολύ.
0: Πραγματικά.
1: Αλλά πραγματικά μερικές φορές νομίζω ότι, δεν ξέρω, ζει σε ένα δικό του κόσμο. Μίλησε λοιπόν στο περιοδικό OK και είπε ότι όλη αυτή η γκλαμουριά με την οποία τον έχουμε συνδεδεμένο δεν είναι πραγματικότητα στην καθημερινή του ζωή. Διότι ο άνθρωπος και έχει καταστραφεί οικονομικά και δουλεύει κιόλας. Αλλά αυτό που ήταν πάρα πολύ αστείο είναι ότι είπε ότι προσπαθεί να βγάλει τη σύνταξή του. Τον βοηθάνε φίλοι του να μαζέψει χαρτιά και τέτοια.
0: Okay.
1: Και μία από τους φίλους αυτού του τη ρώτησε πόσο περίπου την υπολογίζει τη σύνταξη. Του λέει γύρω στα 850 ευρώ. Και τη ρώτησε ο Λάκης, την ημέρα? Θέλω να μάθω που δίνουν σύνταξη 850 ευρώ την ημέρα, ειλικρινά. Να πάρω το Λάκη μαζί, αλλά μπρατσέτο και να πάμε.
0: 24.000 μήνα σύνταξη.
1: Τίποτα, αρέσει. Τίποτα. Για όνομα, δεν ζητάει και πολλά.
0: Έτσι.
1: Γεια σου, Λάκη.

0: φτάσαμε στη μουσική ενότητα. Άντε θα σου κάνω το χατήρι και αυτή την εβδομάδα να συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσαμε την προηγούμενη,
1: ναι.
0: Όπου στη μουσική ενότητα κάθε μέρας θα ασχολούμαστε με ένα συγκεκριμένο καλλιτέχνη, αλλά με πράγματα τα οποία έχει κάνει, είναι μακριά από τις τεράστιες επιτυχίες του
1: και είναι εξαιρετικά,
0: και είναι πραγματικά εξαιρετικά. Είναι ένα μικρό παζλ από κομματάκια τα οποία συνθέτουν μια άλλη εικόνα από αυτή που ξέρουμε.
1: Το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον και είμαι σίγουρη ότι θα αρέσει και σε αυτούς που μας ακούνε.
0: Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα μας αποσχολεί ο κύριος Ed Sheeran.
1: Ωραίος.
0: Ξέρεις εσύ ότι ήθελε να συνεργαστεί από τα μικράτα του με τους Pink Floyd? Μάλιστα είχαν
1: γίνει τους
0: και...
1: Pink Floyd.
0: Ναι. Είχαν γίνει και διάφορες έτσι δημοσιεύσεις τότε και τα λοιπά. Μια συνεργασία η οποία δεν ολοκληρώθηκε, αλλά το ήθελε από μικρός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα πάμε στην τελική λήξη, στην τελετή λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου 12 Αυγούστου του 2012 στο Ολυμπιακό Στάδιο του Στάμφορντ.
1: Ναι.
0: Όπου εκεί ήταν σαν guest της τελετής ο Ed Sheeran. Έτσι. Είχε πει τότε αυτό, ότι θέλω να συνεργαστώ με τους Pink Floyd. Διαψεύτηκε όλη η ιστορία. Ωστόσο εμφανίστηκε στην τελετή εκεί λήξης, ναι, των Ολυμπιακών Αγώνων. Και θα τον ακούσουμε σε μια εκπληκτική, όχι extended,
1: ναι,
0: αλλά μικρή,
1: πιο σύντομη,
0: ναι, εκπληκτική ερμηνεία του Wish You Were Here.
1: Πω κομματάρα.
0: Ναι ρε φίλε, πραγματικά. Μαζί του είναι και ο Nick Mason,
1: ναι,
0: ο οποίος drummer και ιδρυτικός στέλεχος των Pink Floyd.
1: Mm-hmm.
0: Ένας άλλος τεράστιος, ο Mike Rutherford του Genesis, Phil Collins και λοιπά. Και ένας Richard Jones, δεν τον ξέρω αυτό, ο οποίος ήταν και μέλος του συγκροτήματος Freeling.
1: Δεν τον ξέρω ούτε κι εγώ.
0: Λοιπόν,
1: αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι σηκώσαν το βάρος μαζί του σοβαρή μουσική, έτσι.
0: Είναι καταπληκτική η ερμηνεία του Sheeran σε αυτό το κομμάτι.
1: Για να δούμε Ed Sheeran's Pink Floyd.
0: Πάμε.

0: Πόσο κρίμα είναι που τους μαθαίνουμε αυτούς τους ανθρώπους από τα ποπάκια.
1: Ναι, πρόσεξε να σου πω κάτι, και είναι 2012.
0: Αυτό
1: δηλαδή,
0: λέω.
1: Δηλαδή ήταν πιτσιρικάς τότε.
0: Πιτσιρικάς κανονικά. Ο εδώ τώρα είναι έτσι. Μικρός.
1: Αυτό είναι. Λοιπόν, πάμε, τελειώσαμε.
0: Για σήμερα.
1: Thank you very much, everybody. Ευχαριστούμε πάρα
0: πολύ. Είμαστε έτοιμοι για Αμερική.
1: Ναι, αλλή μόνο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα, παιδιά. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, μαζί σας όπως πάντα, δύο στην τιμή του ενός.
0: Και μαζί μας ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος και το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
1: Μέχρι αύριο.
0: Τα λέμε.
1: Φιλιά.

0: 95,5.
1: Το θέμα της ημέρας. Στο νοσοκομείο Σιτίας μεταφέρθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής 32 ακτιβιστές, οι οποίοι αποβιβάστηκαν στην περιοχή του Αθερινόλακου και στη συνέχεια διακομίστηκαν με λεωφορείο στο νοσηλευτικό ίδρυμα, προκειμένου να λάβουν ιατρική φροντίδα. Πρόκειται για πολίτες, στην πλειονότητά τους νεαρής ηλικίας, από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων η Μεγάλη Βρετανία, η Ιταλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ολλανδία. Στο νοσοκομείο μετέβησαν και κάτοικοι της περιοχής, προκειμένου να προσφέρουν βοήθεια, ενώ βασική αγωνία των ακτιβιστών, όπως ανέφεραν, ήταν να επικοινωνήσουν με τις οικογένειές τους και να διαβεβαιώσουν ότι είναι καλά στην υγεία τους. Σε δηλώσεις της στο σταθμό μας, η ακτιβίστρια Alice Chapman από τη Μεγάλη Βρετανία ανέφερε ότι η αποστολή ξεκίνησε από τη Σικελία, μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια με προορισμό τη Γάζα.
2: Ξεκίνησαν από τη Σικελία, κουβαλώντας ανθρωπιστική βοήθεια με προορισμό τη Γάζα, το σπάσιμο της πολιορκίας της Γάζας. Τα σκάφη ανοιχτά από την Κρήτη δέχτηκαν επίθεση από το Ισραηλινό ναυτικό. Κακοποιηθήκανε, χτυπηθήκανε οι άνθρωποι. Τελικά απήχθησαν, τους εβάλαν σε ένα πολεμικό καράβι του Ισραηλινού ναυτικού, στη συνέχεια σε ένα ελληνικό, και τώρα κάποιοι από αυτούς βρίσκονται εδώ στο νοσοκομείο της Σιτίας, διότι υπάρχουν προβλήματα με τραύματα και κακοποιήσεις που έχουν υποστεί. Στιβαχτήκανε πάνω στο καράβι σε ένα κοντέινερ γύρω σε 150 άτομα. Αρνήθηκαν οποιαδήποτε ιατρική βοήθεια, τους είχαν εκεί χωρίς φαγητό και χωρίς νερό. Παρόλο που ήταν εντελώς ειρηνική απέναντι στους στρατιώτες του IDF, δεχτήκαν την επίθεση με βίαιο τρόπο, αρκετοί χτυπηθήκανε.
3: The majority of our group are now on landing.
2: Περί τους 60 συντρόφους τους αυτή τη στιγμή κάνουν απεργία πείνας λόγω της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί, της απαγωγής, της κακοποίησης και της βίας που έχουν υποστεί.
3: They took our clothes. It was very, very cold.
2: Τους πήρανε τα ρούχα τους, παρόλο που έκανε αρκετό κρύο γιατί υπήρχε κακοκαιρία εκείνη τη στιγμή. Κλεισμένοι μέσα σε ένα κοντέινερ, χωρίς να βλέπουν πουθενά και χωρίς να ξέρουν που καν που πηγαίνουν. Εξέλιξη της υπόθεσης είναι ότι μάλλον θα επιστρέψουν πίσω στα σπίτια τους. Τα σκάφη τα έχουν βουλιάξει. Sunk the boats.
3: Some of them.
2: Μερικά σκάφη τα βούλιαξε το Ισραηλινό ναυτικό.
4: Της αποστολής.
2: Τα σκάφη της αποστολής, ναι.
3: Over 700.
2: Μια πράξη εντελώς παράνομη, πειρατεία σε διεθνή ύδατα, χιλιάδες μίλια μακριά από τις ακτές του Ισραήλ.
3: So our team are currently split, so...
2: Δύο από τους συμμετέχοντες έχουν απαχθεί και τους έχουν πάει στο Ισραήλ. Η αστυνομία τους φέρθηκε με σκιό τρόπο. Η συνεννόηση ήταν ασαφής και ανέντιμη.
3: And like the police haven't been very helpful and quite frankly they've been complicit in the genocide.
1: Σύμφωνα με δηλώσεις του διοικητή του νοσοκομείου Σιτίας, κυρίου Νίκου Σολιδάκη, σε υπήκοο Κολομβίας με κρανιοεγκεφαλική κάκωση, υπήρξε μέρημνα διακομιδής σε νοσοκομείο του Ηρακλείου. Επίσης σε διαδικασία διακομιδής ήταν ακόμα δύο περιστατικά, εκ των οποίων το ένα, με κάταγμα στη μύτη. Οι υπόλοιποι ακτιβιστές δεν αντιμετώπισαν κάποιο σοβαρό πρόβλημα, ελαφρά τραύματα, εκδορές και μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο με λεωφορείο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο νοσοκομείο Σιτίας. Το νοσοκομείο Σιτίας αντεπεξήλθε άμεσα και κάναμε το καθήκον μας, ανέφερε ο κύριος Σολιδάκης.
5: Στο νοσοκομείο μας τελικά μεταφέρθηκαν με λεωφορείο από τον Αθερινόλακο 32 ακτιβιστές, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η αξιολόγησή τους, η αξιολόγηση γίνεται εξετάσεις, είναι όλοι ελαφρά. Ορισμένοι σχεδόν δεν έχουν τίποτα. Ένα μόνο περιστατικό χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση, ένας υπήκοος Κολομβίας που έχει κρανιοεγκεφαλική κάκωση και θα ληφθεί μέρημνα να διακομιστεί σε νοσοκομείο του Ηρακλείου, μεγάλο νοσοκομείο του Ηρακλείου. Κατά τα άλλα, το νοσοκομείο αντεπεξήλθε στα υποχρέωση αυτή γρήγορα και πιστεύω ότι κάναμε το καθήκον μας.
4: Έχουν ενημερώσει για τη συνέχεια, δηλαδή εδώ ήρθαν για να εξεταστούν.
5: Εδώ ήρθαν για να τους περιποιηθούμε, να συναντηθούν με τους υπόλοιπους που είναι στο Ηράκλειο και να επαναπατριστούν. Και αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή.
4: Άρα θα φύγουν από εδώ μετά την εξέταση.
5: Ναι, ήδη όσοι έχουν τελειώσει και έχουν εξεταστεί μπαίνουν σιγά σιγά στο λεωφορείο, θα τους συνοδεύσει, ξέρει η αστυνομική δύναμη που θα τους συνοδεύσει.
1: Με αγωνιστικό παλμό πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση για την εργατική πρωτομαγιά στην πλατεία της Ιτίας, με εργαζόμενους, συνταξιούχους και εκπροσώπους σωματείων να στέλνουν μήνυμα ενότητας και συνέχισης των διεκδικήσεων. Το μήνυμα του για την εργατική πρωτομαγιά έδωσε στο σταθμό μας ο πρόεδρος του νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΔ, Αλέξανδρος Αλεξάκης.
0: Η απεργιακή κινητοποίηση σήμερα 1 Μαΐου, η μέρα απεργίας και όχι μέρα αργίας, είναι μια μέρα μνήμης, μια μέρα αγώνα για τους αγώνες οι οποίοι δοθήκαν το 1866 και σήμερα συμπληρώνονται 140 χρόνια από την ημέρα εκείνη στο Σικάγο που θεσπίστηκε το 8ωρο, το οποίο σήμερα έρχεται να θεωρηθεί μετά από τόσα χρόνια στη χώρα μας. Και βέβαια έχουμε γίνει ένα αντικείμενο σχολιασμού και πρωτοτυπίας, αρνητικής πρωτοτυπίας παγκοσμίως, καθώς οι αγώνες αυτοί οι οποίοι δόθηκαν τότε σήμερα έρονται με την πανοκρουσία από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και δυστυχώς έρχονται αυτές οι αποφάσεις να μας γυρίσουν πάρα πολλά χρόνια πίσω. Δηλαδή τα δικαιώματά μας πλέον είναι υποαίρεση και τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Τίποτα δεν έχει κερδιθεί χωρίς αγώνα και γι' αυτό το λόγο σήμερα είναι μια ευκαιρία να αναδείξουμε ξανά τα ζητήματα τα οποία έχουν ανοίξει το τελευταίο χρονικό διάστημα με τη διάλυση της υγείας, με τη διάλυση της παιδείας, με τη διάλυση του κοινωνικού κράτους, με την ακρίβεια η οποία μαστίζει τα νοικοκυριά και δεν μπορεί να περάσει ένα μέσο νοικοκυριό, μια μέσα οικογένεια το μήνα, με την αύξηση των καυσίμων και της ενέργειας η οποία θα ακολουθήσει τα καύσιμα από τον πρόλεμο που η Ελλάδα ενεπλάκει με αυτόν τον τρόπο. Και βλέπουμε ότι ο τελικός αποδέκτης και αυτός που πληρώνει το μάρμαρο είναι ο πολίτης, ο μέσος Έλληνας. Γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ πέρα για να διαταγνώσουμε τη φωνή μας και να προασπιστούμε και την εκπαίδευση, τη δημόσια δωρεάν παιδεία, η οποία έχει γίνει, έχει πάει στις καλένδες απλά δικαιώματα, μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας. Τα κτηριακά είναι απαρχαιωμένα σε τέτοιο βαθμό που είναι πλέον επικίνδυνα σε όλη τη χώρα. Την υγεία που βλέπουμε ότι ένας πολίτης για να μπορέσει να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο θα πρέπει να καταφύγει τελικά σε ιδιώτες αν έχει τα χρήματα, αν δεν έχει δυστυχώς θα πρέπει να υπομείνει τη βάσανο και τέλος το κοινωνικό κράτος το οποίο έχει διαλυθεί και θεωρούν ότι με ένα βάουτσερ των 50 ευρώ στα καύσιμα θα λύνουν προβλήματα. Δυστυχώς η διάλυση του κοινωνικού ιστίου και αυτή η διάρρηξη δεν μπορεί να συνεχιστεί. Πρέπει να γίνει ανατροπή αυτής της κατάστασης και εδώ είμαστε σήμερα για να διατρανώσουμε σε όλους τους τόνους στη φωνή μας.
6: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
7: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl, γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Σιτία FM.
9: Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
10: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
11: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
12: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
13: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
14: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
15: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
16: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
17: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
18: Χοιρινός κιμάς 5,49 το κιλό.
19: Βόιος κιμάς 13,99 το κιλό.
20: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
21: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
22: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στο νομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία.
23: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικές εκδηλώσεις. Από 9 έως 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, οπερέτα και όπερα σκιών, ρεσιτάλ, musical για παιδιά και προβολές ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερά Πέτρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σόλε σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σόλε πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, αντλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Σικία FM.
5: Όνειρο θα είναι ξανά, Θοδωρής Φέρης.
24: Τώρα που σε...

0: Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
1: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
0: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
1: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
0: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
1: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
0: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
1: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
0: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
1: Χοιρινός κυμάς 5,49 το κιλό.
0: Βόιος κυμάς 13,99 το κιλό.
1: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
0: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
1: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στο νομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία.
2: Κωνσταντίνος Αργυρός, Νόιζι, νερό.

0: πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ακού CTFM 95,5. Το ραδιόφωνο που ακούγεται. Αλλά μας ακούς και στο ίντερνετ. Μπες στη σελίδα μας www.ctfm.blogspot.gr.
3: Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα. Ξέρω καλά.

0: Σιτία FM.
1: Παναγιώτης Παναγιώτου in the mix. Όλες οι επιτυχίες στη σειρά. Όλες. Non-stop.

0: ήθελε.
1: Πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλοι οι χυμοί ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6+2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο? Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
2: Ποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Συντία FM.

0: ήθελε.
1: Πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Σιγά σιγά Φαταούλα, μη φας όλα τα κουλουράκια. Άσε και κάτι για το παιδί. Θα του τα στείλω αύριο με την Courier. Τα περιμένει πως και πως το πουλάκι μου.
6: Αχ, σιγάρε γυναίκα, να με πνίξεις. Courier είπες. Πάλι έξοδα. Ένα ζωρό λεφτά θα δώσουμε πάλι.
5: Μα με το ταχυδέρμα θα τα στείλω αγάπη μου. Με 5 μόνο ευρώ μέχρι και 2 κιλά. Και το παιδί θα πάρει το δέμα την επόμενη μέρα. Αλλά και στα πιο βαριά δέματα έχει σούπερ προσφορές.
7: Τέλος οι σπατάλες. Οι αποστολές με Courier δεν είναι πλέον πολυτέλεια. Αποστολές δεμάτων σε όλη την Ελλάδα. Έως 2 κιλά μόνο με 5 ευρώ.
5: Ταχυδέμα Σιτίας Φαμπρικαράκης Ελευθέριος. Μιχαήλ Καταπότη 44 και Μίσονος. Τηλέφωνο 2843 025 565.
8: Σιτία FM.

0: Σιτία FM.
1: Πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ακού Σιτία FM 95,5. Το ραδιόφωνο που ακούγεται. Αλλά μας ακούς και στο ίντερνετ. Μπες στη σελίδα μας www.citiafm.blogspot.gr.

0: Nathan.
1: Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
2: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
2: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
1: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
2: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
1: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
2: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
1: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
2: Χοιρινός κιμάς 5,49 το κιλό.
1: Βόιος κιμάς 13,99 το κιλό.
2: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
1: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
2: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στο νομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία.
3: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικές εκδηλώσεις. Από 9 έως 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, οπερέτα και όπερα σκιών, ρεσιτάλ, musical για παιδιά και προβολές ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερά Πέτρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σολέ σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σολέ πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, ανλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: FM.
1: Νίκος Οικονομίδης, Ονειράμα, το Γλέντι.

0: Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
1: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
0: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
1: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
0: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
1: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
0: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
1: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
0: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
1: Χοιρινός κυμάς 5,49 το κιλό.
0: Βόιος κυμάς 13,99 το κιλό.
1: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
0: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
1: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στο νομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία.
2: Κωνσταντίνος Αργυρός, Νόιζι, νερό.

0: Ακούς CTFM 95,5, το ραδιόφωνο που ακούγεται. Αλλά μας ακούς και στο ίντερνετ. Μπες στη σελίδα μας www.ctfm.blogspot.gr.
1: Άννα Βύση, εξαίρεση.

0: FM.
1: Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σολέ σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σολέ πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, αντλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr.
2: Σιτία FM.

0: FM.
1: Όταν πρόκειται για το αυτοκίνητο, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Γαρεφαλάκης Ηλίας.
2: Πώληση χονδρική και λιανική, μπαταριών, λαδιών, ανταλλακτικών, ηλεκτρολογικού υλικού, αναρτήσεων και παντός είδους φίλτρων. Αντιπροσωπεύουμε τις εταιρείες Castrol, Aral, Texaco, Monte Carlo Ιταλίας και πολλές ακόμα αντιπροσωπείες λαδιών για το αυτοκίνητο.
1: Πλήρης γάμα σε μεταχειρισμένα και καινούργια ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε πώληση χονδρική και λιανική.
2: Διανομή και τροφοδοσία σε όλο τον νομό με ιδιόκτητα οχήματα και αποστολή στα γειτονικά νησιά. Γαρεφαλάκης Ηλίας. Εμπιστευτείτε μας το αυτοκίνητό σας για σούπερ καθάρισμα στο υπερσύγχρονο πλυντήριό μας με μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας.
1: Θα μας βρείτε στη Στρατή Καλογερίδη 17 στη Σιτία και στα τηλέφωνα 28430-26046 και 6948-263177.
2: Γαρεφαλάκης Ηλίας. Για ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, εμείς έχουμε τη λύση.
3: Τώρα θα μας βρείτε και στην Ιεράπετρα, στην Οδό Δημοκρατίας 85. Επίσης, νέο κατάστημα στις Μοίρες Ηρακλείου, στην Οδό Μάχης Κρήτης 18. Τώρα, σας περιμένουμε στην ολοκένουργια έκθεση αυτοκινήτων μας να διαλέξετε το μοντέλο που σας ταιριάζει.
4: Σιτία FM.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ράδιο Κρήτη City FM 95,5. Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Έντονο προβληματισμό προκαλεί αυξητική τάση περιστατικών εγκληματικότητας στην Κρήτη, με τα τελευταία γεγονότα να αναδεικνύουν όχι μόνο τη σκληρότητα ορισμένων επιθέσεων, αλλά και την ανησυχητική εμπλοκή ανηλίκων σε σοβαρές υποθέσεις. Η αίσθηση που διαμορφώνεται στην τοπική κοινωνία είναι πως τα όρια μετατοπίζονται, με τη βία να εμφανίζεται όλο ένα και πιο εύκολα ως λύση, ακόμα και για προσωπικές διαφορές. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα αιματηρά περιστατικά σε Ηράκλειο και σε περιοχή του Δήμου Μηνώα Πεδιάδας, όπου εμπλέκονται 4 νεαρά άτομα, 3 στην πρώτη περίπτωση και 1 στη δεύτερη. 2 από τους κατηγορούμενους για την επίθεση εναντίον υπαλλήλου σε μπαρ ηλικίας 23 και 18 ετών ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία σήμερα για να απολογηθούν την Τετάρτη, ενώ ηλικίας 21 ετών νεαρός που πυροβόλησε 5 φορές εναντίον ενός 24χρονου σε περιοχή του Δήμου Μηνώα, τραυματίζοντας τον στα κάτω άκρα, αναζητείται από τις αρχές. Το δρόμο για τις φυλακές πήραν μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους ενώπιον των ακριτή Χανίων 3 βασικά μέλη εγκληματικής οργάνωσης που ειδικευόταν στις τηλεφωνικές απάτες. Φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον 6 ολοκληρωμένες απάτες και μία απόπειρα. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν το γνωστό πρόσχημα του τροχαίου ατυχήματος συγγενικού προσώπου, αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά και τη μαλφή από ανυποψία στους πολίτες, με τη λία τους να ανέρχεται σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Καταργείται από σήμερα η σειρά προτεραιότητας βάσει χρόνου άφιξης στα ΤΕΠ του Βενιζέλιου Νοσοκομείου και καθιερώνεται το σύστημα διαλογής με ψηφιακό βραχιολάκι βασισμένο σε διεθνή πρότυπα. Οι ασθενείς θα ταξινομούνται ανάλογα με τη σοβαρότητα του περιστατικού. Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα στον κόμβο του λιμανιού στο Ηράκλειο, όταν υπερυψωμένο φανάρι σηματοδότησης κατέρευσε ευνηδιαστικά πέφτοντας στο οδόστρωμα και στο διαχωριστικό διάζωμα του δρόμου. Από καθαρή τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός, καθώς τη στιγμή της πτώσης διερχόμενα οχήματα κινούνταν στο σημείο ενώ πεζοί βρίσκονταν σε πολύ κοντινή απόσταση. Εξάλλου τυχερός μέσα στην ατυχία του ήταν ο οδηγός ενός γιοταχή που σήμερα το μεσημέρι είδε το όχημά του να πέφτει μέσα σε σκαμμένο τμήμα δρόμου στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. Πρόκειται για έργα της ΔΕΙΑΗ, τα οποία εκτελεί εργολάβος κατά τη διάρκεια των οποίων τοποθετείται αγωγός σύδρευσης. Το όχημα κινήθηκε πάνω από σημείο που έχουν τοποθετηθεί πρόχειρα χώματα, με συνέπεια το σημείο αυτό να υποστεί καθίζηση και το αυτοκίνητο να βρεθεί μέσα στη λακκούβα που δημιουργήθηκε. Σε τροχιά γενικευμένη σύραξη εισέρχεται ξανά η Μέση Ανατολή, καθώς η εύθραυστη εκεχηρία που επιτεύχθηκε τον περασμένο μήνα φαίνεται να αποτελεί οριστικά παρελθόν. Η κλιμάκωση ήρθε με δραματικό τρόπο σήμερα, όταν σμήνη μη επανδρομένων αεροσκαφών εξαπέλυσαν συντορισμένη επίθεση εναντίον στρατηγικών υποδομών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Είχε προηγηθεί έκρηξη και πυρκαγιά σε πλοίο της Νότιας Κορέας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Υπουργός Οικονομικών υποστηρίζουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο του στενού, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης το αμφισβητούν. Με φόντο την ενεργειακή κρίση λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, συνεδριάζει σήμερα το Eurogroup με τη συμμετοχή και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Υπάρχει αντίκτυπος από την κρίση στη Μέση Ανατολή που τον αισθάνεται κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση στην Ευρώπη, είπε ο πρόεδρος του οργάνου Κυριάκος Πιερακάκης. Τεράστια καθημερινή ταλαιπωρία για τους οδηγούς, οι ουρές χιλιόμετρων που σχηματίζονται σε αρκετά σημεία του βορείου οδικού άξονα Κρήτης λόγω των εκτελουμένων έργων την ώρα που η τουριστική σεζόν έχει ξεκινήσει. Τα πιο επιβαρημένα σημεία είναι το τμήμα Ηράκλειο-Χερσόνησος, όπως και ο κόμβος της Σούδας ως το Καλάμι. Νέα αναβολή πήρε η εκδίκαση του ποινικού σκέλους της υπόθεσης του φωνικού πεύκου στο Ηράκλειο με θύμα τον ηλικίας 51 ετών Παναγιώτη Μητρέλο τον Αύγουστο του 2022. Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε λόγω ωραρίου. Η νέα ημερομηνία για την εκδίκαση ορίστηκε για τον προσεχή Οκτώβριο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται στο βόρειο οδικό άξονα οι εργασίες καθαρισμού πρανών και τάφρων στην περιοχή από το Μακρύ Γυαλό στις Λιθίνες στο Λασίθι, στο πλαίσιο των προληπτικών δράσεων της περιφέρειας Κρήτης. Με τις παρεμβάσεις απομακρύνονται ξερόχορτα, κλαδιά και βλάστηση για τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών εν ώψη της θερινής περίοδου, ενώ παράλληλα βελτιώνεται η ορατότητα σε κρίσιμα οδικά σημεία. Με μια ανακοίνωση κόλαφο κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, ένα από τα ιστορικότερα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ο Χάρης Καστανίδης ανακοίνωσε σήμερα την παραίτησή του από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο οποίος φέτος συμπληρώνει 35 έτη πατριαρχικής θητείας και 65 ιερατικής αποστολής. Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Άνοιξε η πλατφόρμα αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού αποκλειστικά για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες με προθεσμία υποβολής έως τις 13 Μαρτίου. Και πάλι στο διεθνή χώρο, 2 νεκροί και 8 τραυματίες σε κεντρικό εμπορικό πεζόδρομο της Λειψίας στη Γερμανία όταν αυτοκίνητο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα επάνω σε πλήθος. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης έχει συλληφθεί και η περιοχή αποκλείστηκε. Στο σημείο έσπευσαν τουλάχιστον 10 ασθενοφόρα, ενώ έκλεισαν τα καταστήματα που βρίσκονται στον πεζόδρομο. Ισχυρή σεισμική δόνηση συγκλώνησε το κεντρικό τμήμα των Φιλιππίνων σήμερα, με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο να υπολογίζει το μέγεθος στα 6 ρίχτερ. Δεν υπήρξε καμία απολύτως προειδοποίηση για τσουνάμι. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Όφη απομακρύνθηκε από την 5η θέση της Super League μετά τη χθεσινή ήττα από τον Άρη στο Παγκρίτιο Στάδιο με 2-0. Με τον προπονητή της ομάδας Χρήστο Κόντι να τονίσει ότι πρέπει η χρονιά να κλείσει με θετικά αποτελέσματα ανεξάρτητα από την επιτυχία της κατάκτησης του κυπέλου. Σε συνέντευξή του, ο πρόεδρος του Όφη Μιχάλης Μπούσης αποκάλυψε ότι βρίσκονται σε καλό δρόμο οι προσπάθειες για την απόκτηση έκτασης στην οποία θα κατασκευαστεί το νέο γήπεδο του Όφη. Με οικοδεσπότη το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Δημαρχείο στα Πεζά η επίσημη συνέντευξη τύπου για το 5ο Final Four κυπέλου ΕΨΗ, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να δηλώνουν έτοιμοι για να εξελιχθεί και η φετινή διοργάνωση σε γιορτή ποδοσφαίρου. Την Τετάρτη 6 του μήνα θα γίνουν οι ημιτελικοί Εργοτέλης Χερσόνησος στο γήπεδο του Όφη και Αλμυρός Ρούβας στις Αρχάνες, όπου την Κυριακή θα γίνει και ο τελικός. Γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο Τρίτη ο καιρός στην νότια χώρα, οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.

0: FM.
1: Όταν πρόκειται για το αυτοκίνητο, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Γαρεφαλάκης Ηλίας.
2: Πώληση χονδρική και λιανική, μπαταριών, λαδιών, ανταλλακτικών, ηλεκτρολογικού υλικού, αναρτήσεων και παντός είδους φίλτρων. Αντιπροσωπεύουμε τις εταιρείες Castrol, Aral, Texaco, Monte Carlo Ιταλίας και πολλές ακόμα αντιπροσωπείες λαδιών για το αυτοκίνητο.
1: Πλήρης γάμα σε μεταχειρισμένα και καινούργια ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε πώληση χονδρική και λιανική.
2: Διανομή και τροφοδοσία σε όλο τον νομό με ιδιόκτητα οχήματα και αποστολή στα γειτονικά νησιά. Γαρεφαλάκης Ηλίας. Εμπιστευτείτε μας το αυτοκίνητό σας για σούπερ καθάρισμα στο υπερσύγχρονο πλυντήριό μας με μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας.
1: Θα μας βρείτε στη Στρατή Καλογερίδη 17 στη Σιτία και στα τηλέφωνα 2843-026-046 και 6948-263177.
2: Γαρεφαλάκης Ηλίας. Για ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, εμείς έχουμε τη λύση.
3: Τώρα θα μας βρείτε και στην Ιεράπετρα, στην Οδό Δημοκρατίας 85. Επίσης, νέο κατάστημα στις Μοίρες Ηρακλείου, στην Οδό Μάχης Κρήτης 18. Τώρα, σας περιμένουμε στην ολοκένουργια έκθεση αυτοκινήτων μας να διαλέξετε το μοντέλο που σας ταιριάζει.
4: Σιτία FM.

0: FM.
1: Λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
2: Όποιος ξέρει τι θα πει, σήμερα τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Όταν πρόκειται για το αυτοκίνητο, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Γαρεφαλάκης Ηλίας.
4: Πώληση χονδρική και λιανική, μπαταριών, λαδιών, ανταλλακτικών, ηλεκτρολογικού υλικού, αναρτήσεων και παντός είδους φίλτρων. Αντιπροσωπεύουμε τις εταιρείες Castrol, Aral, Texaco, Monte Carlo Ιταλίας και πολλές ακόμα αντιπροσωπείες λαδιών για το αυτοκίνητο.
3: Πλήρης γάμα σε μεταχειρισμένα και καινούργια ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε πώληση χονδρική και λιανική.
4: Διανομή και τροφοδοσία σε όλο τον νομό με ιδιόκτητα οχήματα και αποστολή στα γειτονικά νησιά. Γαρεφαλάκης Ηλίας. Εμπιστευτείτε μας το αυτοκίνητό σας για σούπερ καθάρισμα στο υπερσύγχρονο πλυντήριό μας με μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας.
3: Θα μας βρείτε στη Στρατή Καλογερίδη 17 στη Σιτία και στα τηλέφωνα 28430-26046 και 6948-263177.
4: Γαρεφαλάκης Ηλίας. Για ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, εμείς έχουμε τη λύση.
5: Τώρα θα μας βρείτε και στην Ιεράπετρα, στην Οδό Δημοκρατίας 85. Επίσης, νέο κατάστημα στις Μοίρες Ηρακλείου, στην Οδό Μάχης Κρήτης 18. Τώρα, σας περιμένουμε στην ολοκένουργια έκθεση αυτοκινήτων μας να διαλέξετε το μοντέλο που σας ταιριάζει.
6: Σιτία FM.

0: nothing.
1: Είχα μια δυσκολία στη ζωή μου.
2: Αλλά βρήκα έναν σκοπό.
3: Να κλαδεύω.
2: Να μαζεύω ελιές.
3: Να φροντίζω το πράσινο.
2: Μη σας φαίνεται ασήμαντο.
4: Εγώ έτσι έκανα παρέες και φίλους.
2: Έγινα χρήσιμη.
3: Βελτίωσα τη ζωή μου.
5: Οργανωμένα προγράμματα αποκατάστασης Μονάδα Πρασίνου. Λαγκαδά 196, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.
6: Σιτία FM.

0: FM.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονική.

0: άνθρωπες δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Ζωοφιλική Ομοσπονδία Σωματείων Αττικής Σαρονικού.
1: Σιτία FM.

0: 95,5.
1: Οπτικά δείχνει να κινείται και σήμερα ο δείκτης.
2: Πληροφορίες, πολλές πληροφορίες, ειδήσεις, σχόλια, κάθε μέρα και ξανά. Ώσπου όλα μοιάζουν ίδια και εσύ τα προσπερνάς χωρίς καν να δώσεις σημασία. Αν όμως συναντήσεις κάτι στα αλήθεια σπουδαίο.
3: Είμαι ό,τι πιο γενναίο θα πετύχει σήμερα. Είμαι ό,τι πιο όμορφο θα δει σήμερα.
2: Μην προσπερνάς κάτι που αξίζει. Τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ σε χρειάζονται στο πλευρό τους.
3: Είναι ο λόγος να συνεχίσουμε έτσι. Και εμείς θα σου χαρίσουμε όλη μας την αγάπη.
2: Η ΕΛΕΠΑΠ στηρίζει τα παιδιά με αναπηρία ώστε να συνεχίσουν τις θεραπείες τους. Μάθε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Συντία FM

0: Listen.
1: Και οι δύο μου γονείς καπνίζουνε μέσα στο σπίτι. Κλείνομαι στο δωμάτιό μου, αλλά και εκεί τσουζούν τα μάτια μου. Την ώρα του φαγητού, όλοι καπνίζουν στο τραπέζι.
2: Το παθητικό κάπνισμα δεν συμβαίνει μόνο σε κλειστούς δημόσιους χώρους. Τα παιδιά και τα βρέφη είναι ανυπεράσπιστα στο σπίτι. Προστατέψτε τα. Μην επιβάλλετε στα παιδιά να εισπνέουν τον καπνό σας. Ακαπνίστας. Σύλλογος για την προστασία από το παθητικό κάπνισμα.
3: Citia FM.

0: Συντία FM.
1: Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
2: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
2: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
1: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
2: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
1: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
2: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
1: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
2: Χοιρινός κιμάς 5,49 το κιλό.
1: Βόιος κιμάς 13,99 το κιλό.
2: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
1: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
2: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στο νομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία.
3: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Περισσότεροι από 5.000 Αμερικανοί στρατιώτες θα εγκαταλείψουν τη Γερμανία. Χαμηλούς τόνους κρατάει η γερμανική κυβέρνηση. Ενώπιον Ισραηλινού δικαστηρίου σήμερα οι δύο ακτιβιστές από το Στουρλίσκο για τη Γάζα που συνελήφθησαν ανοιχτά της Κρήτης. Παγκόσμια ημέρα της ελευθερίας του τύπου σήμερα. Στην τελευταία θέση Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει η Ελλάδα σύμφωνα με τους ρεπόρτερ χωρίς σύνορα. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να μοιάσει κι άλλο την παρουσία των Αμερικανικών στρατευμάτων στη Γερμανία πέραν του αριθμού που ήδη ανακοινώθηκε. Ο αριθμός θα μειωθεί πολύ πάνω από τους 5.000 στρατιώτες, δήλωσε ο Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων στην πολιτεία της Φλόριντα. Την Παρασκευή, το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας είχε διατάξει τη μερική απόσυρση στρατευμάτων από τη Γερμανία. Για τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί μέχρι σήμερα, μας ενημερώνει η Δήμητρα Κυρανούδη από το Βερολίνο.
5: Η γερμανική κυβέρνηση επιχειρεί να κρατήσει χαμηλούς τόνους. Ο Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριος στέλνει κατευναστικό μήνυμα λέγοντας ότι η στενή στρατιωτική συνεργασία με τις ΗΠΑ συνεχίζεται απρόσκοπτα και ότι η παρουσία Αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη και τη Γερμανία εξυπηρετεί τα συμφέροντα και των δύο πλευρών. Την ίδια ώρα, μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί η πληροφορία ότι η Ουάσιγκτον ενδέχεται να ακυρώσει την προγραμματισμένη για το 2026 εγκατάσταση Αμερικανικών πυράβλων μεγάλου βεληνικού Tomahawk στη Γερμανία. Ειδικοί μιλούν για μια δραματική εξέλιξη για την αποτρεπτική ικανότητα της Γερμανίας και του ΝΑΤΟ απέναντι στη Ρωσία, καθώς πρόκειται για οπλικά συστήματα που θεωρούνται κομβικά για την ευρωπαϊκή ασφάλεια με εμβέλεια 2.500 χιλιόμετρων μέχρι τη Μόσχα. Γερμανοί αναλυτές λένε ότι η Ρωσία μπορεί να απειλήσει τη Γερμανία και το ΝΑΤΟ με πυράβλους που βρίσκονται στο Καλίνιγκραντ, όμως η Γερμανία χωρίς τις ΗΠΑ δεν έχει τα κατάλληλα όπλα για να απαντήσει. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
4: Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου σήμερα και σύμφωνα με την οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα, η Γερμανία υποχώρησε κατά τρεις θέσεις πέρυσι και βρίσκεται πλέον στη 14η θέση. Η οργάνωση επισημαίνει πως μόνο το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε χώρες με καλή εντός εισαγωγικών κατάσταση των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Πρώτη παραμένει η Νορβηγία, ακολουθούμενη από τις κάτω χώρες και την Εσθονία, ενώ τελευταία είναι η Ερυθρέα. Στην πρώτη-τελευταία θέση βρίσκεται η Βόρεια Κορέα μπροστά από την Κίνα και το Ιράν. Η Ελλάδα κατέχει την 86η θέση στον κόσμο και την τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κύπρος είναι 80η στην παγκόσμια κατάταξη. Να αλλάξουμε θέμα. Μετά την παρεμπόδιση του Στουρλίσκου με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα από το Ισραήλ στα νυχτά της Κρήτης, δύο από τους 175 ακτιβιστές μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ. Όπως ανακοίνωσε το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών το Σάββατο, ο Ισπανός Σαΐφ Αμπού Κεσέκ και ο Βραζιλιάνος Θιάγκο Άβυλα παραδόθηκαν στις Ισραηλινές αρχές και σήμερα εμφανίστηκαν ενώπιον Ισραηλινού δικαστηρίου. Το Ισπανικό Υπουργείο Εξωτερικών επέκρινε έντονα την ενέργεια των Ισραηλινών αρχών και τη χαρακτήρισε παράνομη. Από την πλευρά του, το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγορεί τους δύο ακτιβιστές για σχέσεις με την Ισλαμιστική Οργάνωση Χαμάς. Την ίδια ώρα θέση πήρε και το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, στυλιτεύοντας τη θέση της Ελλάδας. Περισσότερα θα ακούσουμε από την ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνο.
0: Για την Τουρκία, όπως αναφέρουν πηγές του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, αυτό που την ενόχλησε περισσότερο ήταν η παθητική στάση της Ελλάδας, όπως είπαν, απέναντι στο περιστατικό, ισχυριζόμενοι ότι η Ελλάδα αγνόησε τις διεθνείς της υποχρεώσεις σε ένα συμβάν που θεωρούν ότι έλαβε χώρα εντός της περιοχής της ευθύνης έρευνας και διάσωσης. Σε υψηλούς τόνους, οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα έπρεπε να είναι πιο ενεργή στη διαχείριση της κατάστασης και τονίζουν ότι η αντίδραση που επέδειξε η Ελλάδα στην περίπτωση αυτή δεν συνάδει με το διεθνές δίκαιο και τις υποχρεώσεις της. Δεδομένου λένε ότι το περιστατικό πραγματοποιήθηκε σε βάρος πολιτικών σκαφών που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό φαίνεται ότι παραβιάζει τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου, πρωτίστως, λένε, τη Σύμβαση των ΗΠΑ για το δίκαιο της θάλασσας. Οι ίδιες στρατιωτικές πηγές προχωρούν πιο πέρα, υποστηρίζοντας ότι οι επιλογές του Πρωθυπουργού Κυριάκο Μητσοτάκη και του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια δημιουργούν εντάσεις γύρω από το ζήτημα της θαλάσσιας δικαιοδοσίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Αυτή η στάση της Ελλάδας, ισχυρίζονται, επικρίνεται στην ελληνική κοινή γνώμη ως κάτι που επηρεάζει αρνητικά τις ευαίσθητες ισορροπίες στην περιοχή και ανοίγει το δρόμο στην αποδυνάμωση των αξιώσεων της Ελλάδας σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας σε διεθνές επίπεδο. Το περιστατικό αυτό με τον στολίσκο για τη Γάζα είναι πιθανό να αποτελέσει τώρα αφορμή για την Άγκυρα, ώστε να προβάλλει νέες αξιώσεις απέναντι στην Ελλάδα, ύστερα και από την δυσαρέσκειά της για την επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
4: Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνο, ολοκληρώνουμε το δελτίο με άλλες ειδήσεις. Συνεχίστηκαν και χθες το βράδυ οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Σύμφωνα με πληροφορίες των Ουκρανικών αρχών, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλοι πέντε τραυματίστηκαν στην Οδυσσό. Τα ρωσικά μη επανδρομένα αεροσκάφη χτύπησαν τόσο υποδομές του λιμανιού της πόλης, όσο και ιδιωτικές κατοικίες. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Πολιτιστικές αναφορές με τον Σπύρο Μοσκόβου.
6: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Αίγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα για να γίνουν αν ήθελαν τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Αίγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκατελελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αίγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου, αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί της κεφαλάς των περαστικών, και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων.

0: Ακούσατε την Deutsche Welle. Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
1: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
0: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
1: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
0: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
1: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
0: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
1: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
0: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
1: Χοιρινός κυμάς 5,49 το κιλό.
0: Βόιος κυμάς 13,99 το κιλό.
1: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
0: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
1: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στο νομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία.
2: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικές εκδηλώσεις. Από 9 έως 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, οπερέτα και όπερα σκιών, ρεσιτάλ, musical για παιδιά και προβολές ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερά Πέτρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σόλε σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σόλε πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, αντλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Σιτία FM.
6: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο? Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
7: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Και οι δύο μου γονείς καπνίζουνε μέσα στο σπίτι. Κλείνομαι στο δωμάτιό μου, αλλά και εκεί τσουζούν τα μάτια μου. Την ώρα του φαγητού όλοι καπνίζουν στο τραπέζι.
11: Το παθητικό κάπνισμα δεν συμβαίνει μόνο σε κλειστούς δημόσιους χώρους. Τα παιδιά και τα βρέφη είναι ανυπεράσπιστα στο σπίτι. Προστατέψτε τα. Μην επιβάλλετε στα παιδιά να εισπνέουν τον καπνό σας. Ακαπνίστας. Σύλλογος για την προστασία από το παθητικό κάπνισμα.
12: Σιτία FM. Σιτία FM.

0: Media FM.
1: Αυτό το μήνυμα απευθύνεται στη Στεφανία που μόλις έκανε στάση για καφέ στη Γλυφάδα. Σε χρειαζόμαστε άμεσα σε συσίτιο στη Θεσσαλονίκη. Μπορείς να είσαι εκεί για να βοηθήσεις, ακόμα και όταν δεν είσαι εκεί. Μπες στο www.mdmgreece.gr και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις το έργο των γιατρών του κόσμου. Γιατροί του κόσμου. Όπου υπάρχουν άνθρωποι.
2: Σιτία FM.

0: Συντία FM.
1: Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
2: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
2: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
1: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
2: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
1: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
2: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
1: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
2: Χοιρινός κυμάς 5,49 το κιλό.
1: Βόιος κυμάς 13,99 το κιλό.
2: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
1: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
2: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στο νομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία.
3: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη. Ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
4: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
5: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
4: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
3: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
6: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο αγκαλιά.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: Συντία FM.

0: FM.
1: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση. Μάθετε περισσότερα στο circulargreece.gr.
2: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
3: Συντία FM.

0: FM.
1: Παρακαλώ επαναλάβετε τον αριθμό.
2: Αν εσείς ή κάποιο δικό σας πρόσωπο δεν μπορεί να ανακαλέσει στη μνήμη του τον αριθμό που μόλις ακούστηκε, καλέστε στο 1102, γραμμή βοήθειας για την άνοια. Ενημερώνουμε, στηρίζουμε, συμβουλεύουμε. Από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών.
1: 1102. Απέναντι στην άνοια έχουμε όλη την ίδια γραμμή.
2: Με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας, της Περιφέρειας Αττικής και του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων.
3: Συντία FM.

0: FM.
1: Πέναλτι, τι πέναλτι, πού το είδε, τι δίνει ο άνθρωπος. Παππού, πες και εσύ, πού βλέπεις ποδόσφαιρο τόσα χρόνια.
2: Κοίταξε αγόρι μου, μπορεί να το δώσει, μπορεί και όχι.
1: Υπάρχει όμως επαφή, τον βρίσκει.
2: Όπως το βλέπω εγώ, βρίσκει και δεν βρίσκει, ακουμπάει και δεν ακουμπάει, είναι και δεν είναι.
3: Ο κύριος Πέτρος στην πραγματικότητα δεν είδε ποτέ το πέναλτι. Γιατί πάσχει από ηλικιακή εκφύλιση της οχράς κοιλίδας. Πάθηση που αποτελεί τη νούμερο 1 αιτία τύφλωσης στον δυτικό κόσμο. Αν έχεις θολή όραση, μειωμένη αντίληψη των χρωμάτων ή παρουσία σκοτεινών σημείων, ενημερώσου τώρα στο βλέπω-όσα-αγαπώ.gr. Για να μην χάσεις από τα μάτια σου όσα αγαπάς. Υπό την αιγίδα της ελληνικής εταιρείας Ιαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς.
4: Αυτό το ραδιοφωνικό είναι αφιερωμένο στα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ.
5: Οπα, μισό, στα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Πάμε λίγο πιο ζωηρά.
4: Αυτό το ραδιοφωνικό είναι αφιερωμένο στα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ.
5: Να σου πω, δεν αλλάζουμε και τη μουσική. Αφού αυτό το ραδιοφωνικό θα μιλήσει για τους ωραίους τύπους της ΕΛΕΠΑΠ.
4: Παιδιά γενναία που παίζουν με θεραπευτικά παιχνίδια που τα ξεκλειδώνουν, τα εξελίσσουν και γκαζώνοντας φτάνουν στην πρωτιά. Γίνονται νικητές. Νικητές στη ζωή που μοιάζει με παιχνίδι. Γίνε και εσύ ωραίος τύπος. Μπες τώρα στο ελεπάπ.gr, μάθε για το έργο μας αλλά και πώς μπορείς να στηρίξεις τα γενναία μας παιδιά.
6: Σιτία FM.